0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες,

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

λοιπόν για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιταλός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.

Αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, η δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

ξάφνιας, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Uni Spine Ελλάς. Στη Uni Spine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική

0: Easy, το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς, Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310-616233.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

καλημέρα και βλέπω ότι τα παρατηρείτε. Κάνουμε, προσέχουμε τώρα. Πριν πάμε στην κανονική ένταξη εκπομπής, έχουμε και ένα κλασικό, όπως το Total Eclipse of the Heart. Για κάτι κατ' έχουμε καθιερώσει. Πού και πού. Εμά, να, ορίστε. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου παρέα του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακής, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Άιντε, πάει το ανατρίο του φθινοπόρου, αν και τώρα φθινοπόρια ουσιαστικά. Μαζί και σήμερα παρέουλα μέχρι τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάγια Μπουγιουκλή, εδώ με την αδυναμία μου το Λεωνίδα τον Καρυπίδη. Τεχνική υποστήριξη. Είπαμε, όλα τα παιδιά καλά, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και δυναμίες εδώ πέρα το μικρό μας. Κάτι σου είπα στο μεταξύ για σήμερα, έτσι, για την Πτολεμαϊδά. Δεν θυμάσαι? Να σου θυμίσω λοιπόν, παιδιά, κάπου πήρα το μάτι μου, βγήκε κατά λάθος εκεί πέρα που χάζευα στο ίντερνετ, ότι έχει ένα τέλειο γύρο η Πτολεμαϊδά. Δεν λέω γύρος που τριγυρίζουμε, περπατάμε, γύρος ρε παιδί μου, γύρος. Μιλάμε για γουρούνια, όχι αστεία. Αυτό. Εσύ δεν παίξουμε τις δύο, τρεις ώρες σχολώματα δελείται και πάμε Πτολεμαϊδά. Δεν όμως δεν θυμάμαι.

Καλημέρα λοιπόν στην πρώτη. Καλημέρα σήμερα στον Πασκουάλ. Καλή εβδομάδα, υγεία και καλλιτύχη σε όλους. Το καλλιτύχη το χρειαζόμαστε γενικώς. Καλημέρα και στο Δημοσθένη.

Λοιπόν, σήμερα που λέτε, εσύ ξέρεις, σου έχω στείλει κάτι. Περιμένετε λίγο μισό λεπτό να κάνω μια συνεννόηση εκτός αέρα, γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί σήμερα θα σας πάω, παιδιά, κρουαζιέρα. Και υπάρχει λόγος που θα σας πάω κρουαζιέρα.

0: Ορίστε. Έχει πεντάξει. Η Δέσποινα είσαι, έτσι, γλυκιά μου. Καλημέρα. Δέσποινα από Θεσσαλονίκη που μου γράφει, ναι. Καλημέρα. Πολύ ωραίο γύρο στην Πτολεμαϊδα. Αλλά σαν το πιτόχυρο δεν θα βρει πουθενά. Ναι, το ξέρω, παιδιά. Αλλά. Είναι ο γιο με τη λαγάνα στην Πτολεμαϊδα που το κάνω εκείνη την ώρα. Τι να κάνω, να η γουρούνια μου ήρθε. Δηλαδή, δεν φταίω. Εγώ μου πετάχτηκε πέρα που χάζευα. Στα ρεπορτάζ μου, τι να κάνω κι εγώ, και μου έχει μείνει. Μου το έχει... Δεν μου το έταξε ο Λεωνίδας, εγώ μου το έταξα. Και η Πτολεμαϊδα βγάζει τα καλύτερα παιδιά. Λεωνίδα, ορίστε το παιδί μας εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα αγαπημένοι μου, τι σας έχω, σας έχω αρκετά θέματα και για το δημογραφικό τα νεότερα. Εννοείται ότι θα σχολιάσουμε και για την κλιματική κρίση που δεν μπορεί να μας απασχολεί, αφού βγαίνουν συνεχώς προειδοποιήσεις και χτυπάνε καμπάνες κινδύνου, καμπανάκια κινδύνου. Και τώρα τι μου έρθει το τραγούδι που λέει πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας, για ποιο, και αυτό στα ελληνικά τα δικά μου είναι. Δεν θυμάμαι να το δηλώ. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Έχουμε για υγεία. Θα σας πω τα καινούργια της Κομισιόν και θα τα συζητήσουμε. Γιατί ξέρετε, έτσι, όταν αυτοί χτυπάνε τις καμπάνες και βάραν τις προειδοποιήσεις. Δεν είναι και τόσο πολύ για το καλό μας, όσο και αν θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο. Έχουμε και μερικά στατιστικά στοιχεία που θα σας πω στην Ελλάδα, τη ζαχαρένια Ελλάδα, όπως λέει μια ψυχή, ο κ. Σπύρος. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Επίσης, φυσικά θα πούμε, παιδιά, μετά τη δεύτερη ώρα και σήμερα όπως και χθες, έχω φουλ ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό, με το τι έρχεται γενικώς. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι βρήκα τελικά, γιατί έρχονται όλοι από τα σύνορα, από τον Εύρο, έχουν, όταν μπαίνουν στην Ελλάδα, έχουν προορισμό Θεσσαλονίκη. Ανοίγει καινούργια παραγωγική φάση στη Θεσσαλονίκη. Καινούργιες δουλειές, καινούργιος τομέας εργασιών. Θα σας το πω συνέχεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοί όμως ξέρουν οι επενδυτές. Τώρα συγγνώμη, να ορίστε, εδώ. Το ξενοφοβικό φασιστάκι εδώ πέρα. Οι περίεργοι ιδιότροποι, ορίστε. Ορίστε. Θα έχουμε ένα hub της Θεσσαλονίκης, θα σου πω συνέχεια, γι' αυτό μας έρχονται όλοι εδώ πέρα. Τι νομίζετε, επειδή εμείς δεν ξέρουμε? Άιντε. Και τι άλλο σας έχω σήμερα? Σήμερα που λέτε παιδιά, θα σας πω για το μεταναστευτικό. Πάμε λίγο μια κρουαζιέρα που θα τους πάω σήμερα. Σε παρακαλώ, Λεωνίδα μου, να παίξει. Πού θα σας πάω σήμερα? Άιντε, ποιο στη χάρη μας όλους και στη χάρη σας. Την κρουαζιέρα, βέβαια. Που λέτε παιδιά, έχουν έρθει και θα πάμε μαζί κρουαζιέρα. Έχουμε από Εύρο, Θεσσαλονίκη εννοείται.
1: Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.
0: Πάτρα.
1: Να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Κρήτη.
1: Στο κύμα.
0: Λέρος. Νήσιρος. Χίος. Σάμος. Σάμο έχουμε. Θυμάσαι που τα λέγαμε Λεωνίδα την προηγούμενη εβδομάδα? Έχουμε ενό κεφάλαιο με το μεταναστευτικό Σάμο. Έτσι, κρουαζιέρα θα σας πω κι εγώ σήμερα. Στα νησιά μαζί με τους εισερχόμενους. Γιατί σε όλα αυτά μέρη που σας είπα έχουν έρθει και έχουμε πολλά σκηνικά.

αισθανόμαστε ακόμα καλά στην θερμοκρασία. Ορίστε, βγήκε ηλιό. Από Σουδάν σας έχω, από την Τινησία σας έχω, από Σενεγάλη σας έχω. Ορίστε, καλπάζει ο τουρισμός στη χώρα.

0: Το κάνουνε με χορηγέτη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Τον ήλιο θα αντικρίζουμε αν φας. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια.
0: Σουδανέζικη καλύτερα.

Άχαρτο, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη, αφιερωμένο στην κυρία Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, του κυρία Τέτια Βολουδάκη. Ψεύει. Γιατί έχουμε μια ανοιχτή πρόσκληση ουσιαστικά προς Σουδάν. Ελάτε, κόσμο, ορίστε. Κρουαζιέρες, εδώ. Χορηγία, Ελλάς. Ελλάς με τη Λάμδα. Ελλάδα. Ο Δημοσθένης μου γράφει, ναι, Βάλια, λέει, το τουριστικό γραφείο λέγεται Πακιστάν Τουρίστ. Έχει σημείο στους Πακιστανούς. Αυτούς έχουμε δει νομιμοποιημένους, Δημοσθένη μου. Είπαμε, σύμφωνα με τα στοιχεία με την απογραφή του 21, είναι η τρίτη μεγαλύτερη νομιμοποιημένη ομάδα, υπηκότητα τέλος πάντων, εθνικότητα στην Ελλάδα, μετά τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους. Βέβαια, στους Βούλγαρους μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι και ευπαθείς λογικά που είναι κανονικά εγκατεστημένοι, έτσι. Αυτούς θεωρώ, ναι. Έχω και αυτούς συνέχεια, εννοείται. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα, στα δικά μας.

Λοιπόν, πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε. Είναι λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και πριν πάμε σε όλα τα ρεπορτάζ που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Θέλω να θυμίσουμε το εξής. Δυστυχώς πολλές φορές, ξέρετε, και λόγω της επικαιρότητας, έχει δει και άλλες φορές για κάποιες θλιβερές επαιτούς, να το πω έτσι, που και εγώ παραλείπω. Θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα έχουμε 27 του μήνα, έτσι. 26 χθες. Λοιπόν, εκεί είμαστε εδώ πέρα χθες. Η αλήθεια είναι και είναι κρίμα και πρέπει να τα αναφέρουμε. Γιατί στη χώρα αυτή έχουμε περάσει πάρα πολλά και δυστυχώς τα ξεχνάμε. Και δυστυχώς αυτή η χώρα ποτέ κανένας δεν δικαιώνεται. Εκτός και είναι παραβατικός και το βλέπουμε ακόμη περισσότερο την τελευταία θρυλική επταετία. Λοιπόν, ακριβώς πριν από 26 χρόνια, να θυμίσω λοιπόν που λέτε, σαν θες ουσιαστικά, 26 Σεπτεμβρίου του 2000, είχαμε τη βύθιση του Express Σάμινα στη θάλασσα της Πάρου. 26 χρόνια, παιδιά, άλλο και αυτό, λέμε ότι έχουμε δει πραγματικά. Και επίσης για μια ακόμη φορά δεν νομίζω ότι αποδόθηκαν κάπου ευθύνες για να πάνε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, ιδιαίτερη αναφορά και μνήμα σε ένα παιδάκι, παιδί 19 χρονών, που έσωσε ζωές θυσιάζοντας τη δική του. Βασίλης Ραχούτης, ο ήρωας του Express Σάμινα, πριν από 26 χρόνια μαζί με τον ανθυποπλοίαρχο Δημήτρη Μάλαμα έδωσαν τη ζωή τους για να σωθεί ο κόσμος που πνιγόταν. Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει γνωρίσει η χώρα και ένα από αυτά που λέμε, παιδιά, δηλαδή τι άλλο πια. Δηλαδή όλα τόσο στραβά. 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Σάμινα και ανάμεσα εκείνους που είχαν δώσει τη δική τους μάχη ήταν ο 19χρονος στρατιώτης Βασίλης Ραχούτης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα του, ο πατέρας τον είχε καλέσει και τον παρακαλούσε τηλεφωνικά να εγκαταλείψει το πλοίο και να σωθεί. Εκείνος όμως αρνήθηκε να φύγει. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει ανθρώπους. 19χρονο παιδί. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά καμία σχέση με τη σημερινή νεολαία που τη βλέπω και σήμερα το πρωί όπως κατέβαινα στο λεωφορείο, φυσικά θα μου πει μικρή μεγάλη, κολλημένη στα κινητά, δεν μας νοιάζει τίποτα. Και αυτό δυστυχώς είναι το μέλλον της χώρας. Δεν ξέρω τι γίνεται παγκοσμίως. Εμείς όμως έχουμε. Παιδιά, είμαστε Ελλάδα, έτσι. Έχουμε τόσες μνήμες, τόση ιστορία. Και αυτή είναι η επόμενη γενιά, δυστυχώς. Υπάρχει όμως και αυτή η γενιά. Ο 19χρονος λοιπόν στρατιώτης Βασίλης Ραχούτης συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης και σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δημοσιευτεί, βοήθησε να σωθούν άνθρωποι μέσα στο χάος της νύχτας. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει και ένα μικρό παιδάκι, τραυματίστηκε σοβαρά και τελικά έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, και αυτό που σας λέω δεν είναι απλά μια ιστορία, δεν είναι ένα ρεπορτάζ, δεν είναι μια υπενθύμηση, δεν είναι απλά μια τραγωδία που έζησε η χώρα μας. Είναι μια ιστορία ενός νέου ανθρώπου, ενός παιδιού 19 ετών, που μέσα στο φόβο, την απόγνωση, τον πανικό, την τραγωδία της στιγμής, επέλεξε να μην σκεφτεί μόνο τον εαυτό του. Έχουμε ζήσει, παιδιά, τι να πω τώρα, απλά είναι, δεν, είναι ακριβώς, δεν είναι ημέρα σήμερα, δεν είναι 26 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 26 χρόνια. Θυμάμαι και στην πρώτη λεωφοροπειρατεία που είχαμε, τώρα τη θυμήθηκα έτσι, που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, που πάλι ένας φαντάρος ήταν που αφόπλησε, άρπαξε τη χειροβοβίδα από... Λεωνίδα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Όχι, είσαι πολύ μικρό. Που αφήσανε το λεωφορείο με τους ομήρους και πήγε μέχρι το Αλμπασάν στην Αλβανία και τέλος πάντων σκοτώθηκε ένας Έλληνας. Προσπάθησε να βοηθήσει. Έχουμε ζήσει πολλά σε αυτή τη χώρα, αλλά απλά σας λέω ότι επειδή είναι αυτή η επέτειος των 26 ετών από το Σάμινα, είναι άξιο να τα αναφέρουμε. Και βέβαια, παιδιά, εγώ θα σας πω το εξής. Κάθε φορά, είτε είναι στο στρατό, είτε είναι ένοπλες δυνάμεις, είτε είναι σώματα ασφαλείας, όταν φύγει κάποιος την ώρα του καθήκοντος, λέμε αθάνατος. Παιδιά, δεν θέλουμε αθάνατος, θέλουμε να είναι ζωή. Έτσι. Αυτά που λέτε, θεώρησε ότι σήμερα σε κάποια φάση ξεκινώντας έπρεπε να γίνει μία μνήμα σε αυτή την τραγική επέτειο και να θυμηθούμε αυτόν το παιδί. Που είπαμε καμία σχέση με τα σημερινά, θα μου πείτε όχι, δεν λέω να πάει κανένας να χάσει τη ζωή του, αλλά μου θύμισε αυτό που σας ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά την Γκόνιτσα, που είναι πραγματικά αξιολόγο ότι
νέα παιδιά, αγόρια κορίτσια που ήταν στις διακοπές του. Πρέπει να σας πω ότι ακόμη και σε μικρές αισθήσεις φωτιά στην Κόνιτσα. Έχουμε σήμερα 27 του μήνα, έτσι. Και λες ρε παιδί μου, ίσως τελικά δεν ξέρω, λες να υπάρχει κάποια τόση δα ελπίδα. Αυτά λοιπόν, πάμε που λέτε στην επικαιρότητα σιγά σιγά. Έλα Λεωνίδα, λοιπόν, σου έχω πάλι Ελνίνιο. Θυμάσαι που λέγανε ότι έρχεται το Mega Great σπουδαίο τεράστιο Ελνίνιο. Επιπέδου λέει, αχ παιδιά δεν υπάρχουν. Φτάνει με την τρομοκρατία. Εντάξει, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον κόσμο, για την ανθρωπότητα, βγείτε κανονικά και μιλήστε. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα απέναντι στη φύση. Μπορούμε όμως λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Λοιπόν, με βάση αυτό για το Ελνίνιο, λοιπόν, βγήκαν οι επιστήμονες. Ακούστε. Πώς το χαρακτήρισαν. Έρχεται πάλι το. Ξανά, μάνα. Άιντε τρομοκρατία, παγκόσμια τρομοκρατία. Έρχεται το Σούπερ Ελνίνιο. Εφιαλτική πρόβλεψη λέει για πάνω από 450.000 θανάτους επόμενους 6 μήνες. Οι επιστήμονες, πώς το χαρακτηρίζουν. Παιδιά, εντάξει. Δεν μας βγήκε πολύ ο COVID, έτσι. Μας βγήκε κάποια χρόνια, τέλος. Δεν. Πρέπει ξανά. Άιντε. Βουρ, τρομοκρατία. Οι επιστήμονες λέει χαρακτηρίζουν το νέο κύμα του φαινομένου, του καιρικού φαινομένου. Χαρακτηρίζουν το νέο κύμα του φαινομένου, του καιρικού φαινομένου.

ξέρουν Σεπτέμβριο, Φεβράριο του 27, εκείνο το εξάμηνο, πως ο κόσμος, ας πούμε, κινδυνεύει να αποδημήσει. Μου θυμίζει την πρωθυπουργάρα τη δικιά μας που ήξερε συμπτωματικά από το Φεβρουάριο πέρυσι, θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω, ότι πόσο κακό θα ήταν το περσινό καλοκαίρι και πόσο χάλια θα ήταν ο καιρός, ο προφήτης ο δικός μας. Βέβαια, παιδιά, το θέμα είναι το άλλο. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση μεταξύ για τα επόμενα κύματα, όχι ζέστης, που θα δεχτούμε στη χώρα. Γιατί μία από τις χώρες που θα πλήξει αυτό εδώ πέρα το σούπερ ελνίνιο, το επίπεδο Godzilla, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα είναι και το Σουδάν. Οπότε περιμένετε και άλλους από Σουδάν να μας έρθουνε. Φέρτε, ναι, λέω, φέρτε. Επίσης, λέει, διάφορες χώρες που θα επηρεαστούν. Εγώ θα σας πω αυτές τις χώρες και τις οποίες έρχονται ούτως ή άλλως κόσμος: Νιγηρία και Σουδάν. Τι άλλο λένε οι επιστήμονες? Οι προμήθειες τροφίμων, λέει, θα πληγούν επίσης από το ελνίνιο. Δεν χρειάζεται, παιδιά, εδώ πέρα. Παιδιά, αφήστε λίγο τα επιστημονικά. Εμείς με αυτούς που έχουμε την τελευταία επταετία έχουν καταστρέψει το γενή τομέα. Θα πούμε. Το νερό νεράκι το λέμε ήδη. Το ρεύμα άστο, τα καύσιμα άστο, τα τρόφιμα άστο. Τι μας λέτε τώρα, εμείς έχουμε εδώ πέρα το σούπερ φαινόμενο. Η Δέσποινα δεν είναι στο 656, η Δέσποινα, καλά το θυμάμαι. Ναι, η Δέσποινα εδώ από Θεσσαλονίκη, η Δέσποινα. Εμείς δεν πρέπει να λέμε την κυβέρνηση του Γκαντέμι να μας κάνει ο Godzilla, πραγματικά.

Έλα, βαδιά, δεν πειράζει. Εδώ πέρα έχουμε τον δικό μας που θέλει όλα να τα κάνει μπαταρίες έτσι και τις μπαταρίες είχε. Μας το έκανε, το έκανε, το έκανε. Δεν το έκανε, το έκανε. Εμείς δεν μασάμε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Έχουμε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από την επικείμενη νέα κλιματική κρίση, είναι ο κεφάλαιος κλιματικής κρίσης. Θα σας πάω λίγο στην επόμενη μεγάλη κοροϊδία, βασικά τη ζείτε τόσοι άλλος. Καμπανάκι λέει από την Κομισιόν στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει για την ενέργεια. Αυτά που ζούμε. Εντάξει, μην χτυπάτε πολλές καμπάνες και πολλά καμπανάκια. Έχετε εδώ πέρα το τσιράκι σας, μην ανησυχείτε. Και έχετε εδώ πέρα τα πειραματόζα, την πειραματόζωη χώρα. Ο επίτροπος Γιόγκερς λέει προειδοποιεί για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Αυτό έχει καιρό που το δουλεύανε, παιδιά. Θυμάμαι και πέρσι το λέγαμε, που πάλι λέγανε ότι να πούν τον κόσμο να περιορίσει, όχι μετακινήσει, όχι να είναι πολύ μαζί, ξέρω, σε ένα αυτοκίνητο, να μην χρησιμοποιούν τίποτα, υπέρ, ξέρω, της τηλεργασίας. Αυτός ο τύπος λοιπόν, αυτός ο επίτροπος, ο Γιόργκεσεν, κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν ή να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για μείωση της ζήτησης. Εφόσον τα κάνετε τα μούτρα σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, με την προμήθεια φυσικού αερού κλπ. Έρχεστε τώρα, έρχεται ο άλλος να μας προτείνει τι. Να επιβάλλουν μέτρα κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιοριστεί η ζήτηση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα έχουμε το ρεκόρ πανευρωπαϊκά ότι ο κόσμος δεν έχει να ζεσταθεί το χειμώνα. Δεν έχει να δροστεί το καλοκαίρι. Μην ανησυχείτε. Εσύ εκεί πάνω μην ετοιμάσετε να πάρετε μέτρα για μας, ήδη μας έχετε πνίξει. Λοιπόν, όταν, παιδιά, μας λέει ο άλλος από την Κομισιόν, όταν μειώνεται όμως η ζήτηση, συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω τι πάνε να κάνουν πάλι αυτές τις προτασούλες τους, άντε πες αυτά που προτείνουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει κάτι, να πούνε λέει στους πολίτες και αυτά οι κυβερνήσεις να μειωθεί η ζήτηση. Παιδιά, όταν μειώνεται. Πώς μειώνεται η ζήτηση καταρχήν?

0: μειώνοντας την προσφερόμενη ποσότητα και εκτοξεύοντας τη τιμή στα ύψη. Καλά πάει. Όταν λοιπόν, αν θέστε που το έχει προτείνει ο τύπος, που δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό, και βγουν και μας πούν, αχ, έχω περάσει 9:30, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. 2 λεπτά μπορώ. Ευχαριστώ. Είσαι large. Όταν λοιπόν θα έρθουν και θα μας πούνε ξανά με όλα αυτά που μας έχουν τσικουρώσει, ότι ξέρετε κάτι, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί, γιατί δεν έχουμε για ρεύμα, για τρόφιμα, για οτιδήποτε, για ενέργεια γενικώς, για καύσιμα. Όταν εσύ μου λες πρέπει να μειωθούν και μειώνει τη ζήτηση, εννοείται φυσικά ότι αρχίζει για μια ακόμη φορά η εσχροκέρδεια, και όταν αρχίζει η προσφερόμενη ποσότητα να μειώνεται, η τιμή της ποσότητας που έχει μείνει υπόλοιπη εκτοξεύεται στα ύψη, πολύ απλά. Και εδώ πέρα, νομίζω, αγαπημένοι μου παρέα του Σαββατοκύριακου, βλέπουμε ένα κλασικό μοτίβο, αν σας θυμίζει κάτι με όλα αυτά που ζούμε, ότι οι ίδιοι δημιουργούν το πρόβλημα και οι ίδιοι έχουν και τη λύση, η οποία όμως λύση δεν είναι προς συμφέρον δικό τους. Και διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος, εννοείται. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ωραίος επίτροπος Γιόργκερσεν, έτσι, ωραία και αυτό που τον ακούνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν. Να μειωθεί η ζήτηση για να ανέβουν και άλλες οι τιμές. Πόσο να ανέβουνε? Δεν μας το είπε φυσικά, θα ανέβουν και άλλες οι τιμές, είναι αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Αντί να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας πανευρωπαϊκά, θα μας βάλουν και υψηλότερες τιμές, έτσι, με τη δικαιολογία της μείωσης της ζήτησης, γιατί και καλά δεν βγαίνουμε. Υψηλότερες τιμές για να μπορούμε να αγοράζουμε. Να πούμε και κάτι ακόμη, αγαπημένοι μου, που το έχουμε συζητήσει και επισήμως και δεν θεωρεί συνωμοσία εδώ πέρα, και τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου, που τα συζητάμε περί ψηφιακής, όλα αυτά που έχουν να κάνουν ψηφιακά, data center κλπ. Από τη μία μας λέτε, δηλαδή έλεος, όλα αυτά που μας λέτε και όλα αυτά που σκέφτεστε και προτείνετε, γιατί ουσιαστικά εσείς έχετε και το καρπούζι και το μαχαίρι, εμείς καθόμαστε απλά χάπατα. Μετά data center και ως γνωστόν που έχουν πρέπει να πάμε, αχ ναι, μου κάνει πρέπει να πάω σε διάλειμμα και θα το συνεχίσω αμέσως μετά. Οι καταναλώσεις νερού θα εκτοξευθούν σε τεράστια νούμερα, άσχετα με την κατανάλωση του κοσμάκι, και μαντεύστε ποιος θα την πληρώσει πάλι. Θα επιστρέψω λίγο και με τα μνήματά σας, Πασκουάλ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Λοιπόν, πάμε λίγο για το διάλειμμα, το καθυστέρησα σήμερα. Λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα στον Focus. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά!
11: σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
4: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε ο χαίρε, λε παιδιά.
3: Σταγμένος.

Επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας. Εντάξει, σήμερα πήρα ένα κέρασμα εδώ πέρα από τον αγαπημένο μας ηχολήπτη, το Λονίδα. Λίγο το πήγα 10 παρακάτι μετά τις διαφημίσεις, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχουμε αρκετά θέματα. Θα πάω στον κύριο Νίκο στην Καλαμάτα, καλημέρα. Και στον άλλο κύριο Νίκο που μου στείλε το μήνυμα. Να είστε καλά. Να ξυπνήσουν οι Έλληνες, μου γράφετε. Οι Έλληνες προς το παρόν και η επόμενη γενιά, ειδικά είναι και η νυν γενιά, είναι κολλημένη στα κινητά. Λοιπόν, πάλι σήμερα το πρωί που κατέβαινα, παιδιά, μια παρέθεση που το ανέφερε ο κύριος Νίκος για να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Κάθαμε, ξέρετε κάτι, λαθροαναγνώστη, στο να διαβάσει κάποιο βιβλίο. Λαθρό, τι να πω τώρα. Κάτι τέλος πάντων. Και βλέπω δηλαδή πολλές φορές, δηλαδή, μην με ρωτήσω λεωφορείο και λέω, τι χαζεύουν. Απλά αυτό που σας είχα πει και άλλη φορά. Απλά να κατεβάζουν πάνω κάτω scroll. Οι άλλοι μου πάει στις ρυθμίσεις, απλά να έχει το χέρι και πέρα να τον ευκατεβάσει το κινητό αυτό. Λοιπόν, ο Πασκουάλ μου γράφει για αυτό που έλεγα πριν, για τις οδηγίες της Κομισιόν και τα σχετικά, αυτό που είχε ακουστεί για παλιότερα, ότι όχι να πηγαίνετε όλοι μας στη δουλειά κλπ. Μου λες, ο Πασκουάλ μου γράφει συνεπιβατισμός, το βγάζουν λέει και στη διαφήμιση προτινόμενο. Ναι, Πασκουάλ, το πάνε σιγά σιγά, το δουλεύουνε. Ο Δεύμολταχός μου γράφει προς ενεργειακό lockdown. Προσέξτε το πάνε.

Λοιπόν, όπως έλεγα πριν και θέλω λίγο να το συνεχίσω, από τη μία βαράνε καμπανάκια κινδύνου, για μας φυσικά έτσι βαράνε καμπάνες, για αυτούς πέρα βρέχει. Αυτό που έλεγα για τα data centers, ότι οι καταναλώσεις θα αυξηθούν σε τεράστια επίπεδα, μια πουσόνη και καλά. Καλά, φυσικά έχουμε και τον δικό μας τον πρωτοπόρο, έτσι. Θυμάστε που είχε πει για data centers στη Δυτική Μακεδονία ότι θα γίνει, όπως είχε πει, θα γίνουν μπαταρί της Ευρώπης. Η Δυτική Μακεδονία θα είναι hub για τα data center. Data center γίνω, χαμπάρια, λέω εγώ. Τι χαμπάρια! Έχουμε ήδη πανελλαδικά και από τη μία είναι αυτό, ρε παιδιά, το παράδοξο, δηλαδή το πραγματικά δούλεμα. Μας έχουν συνέχεια, είχαμε όλη τη χρονιά, ξηρασία εδώ, ξηρασία εκεί, έκτακτη ανάγκη εδώ πέρα, έκτακτη ανάγκη εκεί. Και ενώ υποτίθεται, να, εγώ δεν αφήσω ότι υπάρχει ξηρασία, επίσης δεν υπάρχει διοχέτευση νερού γιατί δεν έχετε κάνει έργα, έτσι. Και όσον αφορά την Αττική, επειδή σε αυτήν την εκδρομή που πήγα, πέρασα και είδα και από το Μόρνο που είναι, δεν υπάρχει τίποτα, που θα τροφοδοτούσε την Αττική με νερό, καταρχήν δεν έχουν κάνει τίποτα από έργα. Τα data center όμως ξέρουν να τα κάνουν. Που χρειάζονται ατελείωτα κυβικά νερού. Λοιπόν, και στην ουσία, επειδή όπως μου γράψε και ο Πασκάλ, ότι πάμε για ενεργειακό lockdown, η κατανάλωση ενέργειας είναι βασικός δείκτης του βιωτικού επιπέδου. Οπότε αντιλαμβάνεται κανένα τι σημαίνει αυτό, έτσι και μας οδηγήσουν, έτσι και επιβάλλουν έστω με έμεσο τρόπο ενεργειακό lockdown, ας το πούμε έτσι, ας το βάλουμε εντός εισαγωγικών, τι σημαίνει αυτό για το βιωτικό επίπεδο. Λοιπόν, τι άλλο βγάλανε, περιμένετε, παιδιά, τα έβλεπα χθες το βράδυ. Πες, ρε παιδί μου, πες και εσύ τι να κάνω, ρε παιδιά, να βλέπω. Δεν θα έρθω, δεν θέλω να μην σας πω για τα καινούργια φυρμάνια που μας έχουν έρθει, για τους ερχόμενους αυτά, για τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε άλλο παιδιό. Μας βγάλανε. Στοιχεία, λέει, το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο. Έβγαλε, παιδιά, σας λέω, τι μου έρχεται για μένα βραδιάτικα, είδα τι τραβάω γυναίκα. Έβγαλε, που λέτε, στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το παγκόσμιο χρέος άγγιξε το πρώτο εξάμηνο του 2026 νέο ιστορικό ρεκόρ, έφτασε τα 365 τρισεκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, θα πει παγκόσμιο χρέος. Πού χρωστάμε ως εξωγήινους, χρωστάμε. Πραγματικά δηλαδή. Παγκόσμιο χρέος, λέει. Αφήστε τα αυτά και βάλτε τίποτα πλαφόν να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει και αφήστε τα παγκόσμια χρέη. Και μου λένε μια ανακοίνωση. Τώρα αυτά πραγματικά που χρωστάμε της Μιχαλού στο παγκόσμιο χρέος τα τόσα τρισεκατομμύρια. Χρωστάς καλά εσύ, τι χρωστάς? Καλά, εμείς χρωστάμε τα κλασικά, αλλά τέλος πάντων. Της Μιχαλούσα, μπράβο.

Η εκτόξευση λέει των δημοσιονομικών δαπανών. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Οι επενδύσεις λέει στη τεχνητή νοημοσύνη και αυξημένες ανάγκες για άμυνα και ενεργειακή ασφάλεια δημιουργούν λέει ένα νέο κύκλο συσσόρευσης χρέους. Στην πραγματικά, ποιο είναι αυτό το παγκόσμιο χρέος, προς τα πού είναι? Δηλαδή, μεταξύ σας τα κάνετε αυτά και χρονίζετε τον κόσμο, πραγματικά. Ελάτε όμως, πάλι εμείς θα σώσουμε. Αυτή η κυβέρνηση θα τα σώσει όλα. Λοιπόν, ακούστε. Ελληνική πρόταση, Πιερακάκης. Προτείνει, λέει η χώρα μας, διαστόματος Κυριάκου Πιερακάκη. Προτείνει μια νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποφέρει 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πρόταση ελληνική, κυβερνητική, έτσι. Κυβερνητική απλά, όχι ελληνική. Με ελληνικό αυτό δεν έχουμε και πολύ μεγάλη σχέση, έτσι το έχουμε διαπιστώσει. Περιλαμβάνει, λέει, η πρόταση για, για το 6G. Και το 7G. Πόσα είμαστε βρελόντα τώρα στα 4-5G, πότε μας είχαν πρίξει? Εγώ πόσο έχω, τα 2G τα κλασικά, καταργήθηκε, δεν ξέρω. Πόσο έχουμε? 7? 4G, μπράβο. Ναι, τώρα λένε τα λεφτιά όπως θέλουν, έτσι. Ελληνική πρόταση λέει για έσοδα έως και 15 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 6G. Θα επενδυθούν, λέει, σε τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές. Βρε, πάτε καλά? Όχι, δεν πάτε. Δεν σας νοιάζει κιόλας. Εδώ πέρα δεν θα έχουμε να φάμε στην κυριολεξία, έτσι. Έχουμε κρίση ενεργειακή, έχουμε χέδιο και όλα αυτά που θα τα δούμε δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά δύσκολο χειμώνα. Και ο άλλος κάθεται και λέει το φάσμα 6G. Τι λέτε, μωρέ?

Είπαμε, όχι, τελικά τα καλύτερα μυαλά έχουν μείνει σε αυτή τη χώρα, κυβερνούν. Άρα. Καλημέρα στο 087. Μου γράφει οι νέες κινητές τεχνολογίες είναι πολύ επιφυλακτικές για την απόδοση του δικτύου. Δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει, τι θα το κάνω το 6 και το 7G, άμα εδώ πέρα δεν ξέρεις την. Όχι, μέχρι την. Αν θα μπορέσεις. Πόσο ρεύμα πρέπει να κάψεις, αν θα μπορέσεις να βάλεις που είστε οδηγοί για τα καύσιμα. Εμείς που δεν είμαστε οδηγοί, επίσης όλα αυτά περνάνε. Όλα αυτά περνάνε στην καθημερινότητα, έτσι. Καλημέρα. Στο 690 μου γράφεις ότι χρωστάμε σε εξωγήινους. Α, μήπως γι' αυτό θέλουν να αυτή την ανάπτυξη με τις συχνότητες. Να έχουμε μια καλύτερη επαφή, δεν ξέρω. Μα είναι πραγματικά που χρωστάμε. Θα σας πω όμως. Ορίστε. Να, πάω στην πρώτη ώρα και πρέπει να πω για, παιδιά, για τα καινούργια τα που μας ήρθανε. Λοιπόν, από την άλλη. Τι έχουμε πάλι εδώ, πάλι, βγήκε καινούριο. Κρατικός προϋπολογισμός, άιντε πάλι αυτό που σας λέω κάθε και λίγο ότι να και δώσε, ορίστε, έχουμε υπέρβαση στα έσοδα. Στο οκτάμινο, νεότερα στοιχεία, βγήκαν προχθές. Βγαίνουν και περηφανεύονται παιδιά για πρωτογενές πλεώνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό, ότι σύμφωνα με αυτό το τελευταίο που βγήκε, ότι έχουν υπέρβαση στα έσοδα, φυσικά έχουν υπέρβαση στα έσοδα από φόρους 1,35 δις ευρώ. Και μόνοι τους το παραδέχονται, δηλαδή οι καραπατεώνες, το επάγγελμα. Για σας τα λέω πως είναι, γιατί όταν σε έρχεται ένα δελτίο τύπου λέει ότι ας πούμε ναι, γιούπι, κάναμε αυτό, πετύχαμε εκείνο. Αυξημένα έσοδα λέει από φόρους ΦΠΑ λόγω ανατιμήσεων. Δηλαδή, έμσας βάζουμε καπέλα, έμσας τσακίζουμε οικονομικά, βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε ότι έχουμε υπέρβαση στο πλεώνασμα, έχω στον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό το μεγάλο ποσό, το 1,35 δις, γιατί το έχουμε, γιατί σας έχουμε τσακίσει. Και το παραδεχόμαστε, αυξημένα έσοδα από φόρους ΦΠΑ λόγω ανατιμήσεων. Διαφημίζεται συνεχώς τα πλεονάσματα. Γιατί σε πρώτη φάση δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ε? Μπαγάσιδες. Βγαίνετε και περηφανεύεστε για πλεονάσματα, γιατί από μας τα παίρνετε αυτά. Μόνοι σας, από τις ανατιμήσεις έχετε τα έξτρα φράγκα. Το πλεόνασμα. Να ρίξουμε καμία τιμή στην Αντλία, τίποτα, έτσι. Μπα. Έτσι, Λεωνίδα, μπα.

0: Δεν θέλουμε μείωση, κατάργηση πρέπει να γράψει Πασκουάλ, φόρους και πρόστιμα. Ναι, άκου λίγο. Κατάργηση, κοίτα, ας το πάρουμε λίγο έτσι σιγά σιγά. Μία μείωση σε πρώτη φάση, γιατί κατάργηση δεν υπάρχει περίπτωση. Και μη ζητάτε, παιδιά, κατάργηση, γιατί όσο πιο πολύ ζητάτε πιο πολλά, τόσο πάρε. Θέλετε να δούμε πώς ακόμη δουλευόμαστε? Μάλλον όχι εμείς, εντάξει, ξέρουμε τι μας γίνεται, πώς μας δουλεύουν. Βλέπω που λέτε, αγαπημένοι μου, πρόστιμο, ακούς τώρα, έτσι, αυτό που λένε ότι και καλά που δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Άσε, γιατί είδα και εγώ πάλι με προϊόντα, σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Λοιπόν, εντόπισαν σε σούπερ μάρκετ, και στο μεταξύ, παιδιά, με αυτό λέω, πρέπει να αρχίσω να προσέχω τις αποδείξεις. Σε έναν έλεγχο που κάνα σε μεγάλη αλυσίδα, είδαν ότι υπάρχει διαφορά από τις τιμές των προϊόντων, αυτά που είναι στο ράφι, μέχρι τη τιμή χρέωσης στο ταμείο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, μπορώ να δω κάτι που κάνει 2 ευρώ και στο ταμείο να βγαίνει που το σκανάρουνε. Βγαίνει, παιδί μου, και πας να πληρώσει 2,5 ευρώ, για παράδειγμα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αυτό που σας πω τώρα, για λόγο φυσικά ξεκίνησα να το πω, είναι ότι πρέπει να αρχίσω να παρατηρώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί πραγματικά βλέπεις, ας πούμε, να ψωνίσεις και τελικά μπορεί το σκαναρισμένο αυτό που το έχουν περασμένο, που σου χτυπάει στο ταμείο, να είναι μεγαλύτερη τιμή. Επειδή έγινε, και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πονηρευτεί μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια, αλλά απλά θα τα κοιτάζω. Που λέτε, λοιπόν, βρήκανε 2 παραβάσεις τέτοιες σε σούπερ μάρκετ, σε μεγάλη λίστα σούπερ μάρκετ. Σε υποκατάστημα στην περιφέρεια Αττικής, που υπήρχε διαφορά, ήταν ακριβότερη χρέωση του προϊόντος από την τιμή στο ράφι μέχρι αυτό που χτυπήθηκε στο ταμείο. Και επέβαλαν το τρομερό πρόστιμο, που πώς θα τα βγάλει πέρα αυτή η μεγάλο αλυσίδα. Τι πρόστιμο, ρε παιδιά? 1500 ευρώ. Έχει ξεκαρδιστεί ο Λεωνίδας. Τι τους κάνατε, βρε? Κοιμά τους κάνατε. Πώς θα τα βγάλουν πέρα? Είμαι σίγουρη ότι η μεγάλη αυτή αλυσίδα συνετίστηκε. Είμαι σίγουρη. Τι ωραία. Έλεγε στην αγορά διαφάνεια, πάταξη της εσχροκέρδειας. Πασκουάλ, αυτό κόλλησε, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Πώς τους πετσόκοψαν έτσι, Πασκουάλ, πραγματικά. Δεν θα το ξανακάνουμε, σίγουροι. Τέλειο. Πάει 10, πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέφοντας, θα πάω στο θέμα των εισερχομένων και θα γυρίσω πάλι με τραγούδι που μας ταξιδεύει, γιατί σας είπα, θα σας πω σε νησιά, σε μαγικά νησιά, σε μαγικές εισβολές. Αλλά, για να μην είμαι ιδιότροπη, έτσι, λίγο στριγκλά με κόβω, έτσι, τα έχω παρεξηγήσει τα παιδιά. Όλα τα έχουν σκεφτεί. Να, ορίστε, βάλια. Θες να λέγεις και ρεπόρτερ και δημοσιογράφος. Ορίστε, να. Ορίστε. Γιατί έρχονται, γιατί όλο τόσο Τούρκη μαφία, τόσο, ας πούμε, όλοι αυτοί από Εύρω, που θα σας πω συνέχεια λίγο μετά τις 10, θα σας πω παντού και σε νησιά θα σας πω ότι έχει έρθει, τι μας έχει κουβαληθεί, πώς ήρθανε. Κυκλώματα με πλαστά έγγραφα, από εδώ, από εκεί, πάρε κόσμε. Και στην ευπαθή ομάδα θα σας πάω, εννοείται. Και έχουμε άλλα γούστα εκεί πέρα. Και αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τι έχουμε, παιδιά, τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη, ορίστε. Α, ορίστε, για τους επενδυτές. Γίνονται επενδύσεις για να έρθουν όλα αυτά τα παλικάρια να δουλέψουν σε εμάς. Στη Θεσσαλονίκη που λέτε, λοιπόν, έχουμε... Τι έχουμε? Είμαστε πολύ πρωτοπόροι. Εργοστάσιο drone. Βέβαια. Τι νομίζετε? Γιατί έρχονται όλοι αυτοί? Γιατί εσύ κατακαημένα έχεις καμιά ειδικότητα, μπορείς να δουλέψεις? Ορίστε, να, ορίστε. Ένα λέει σημαντικό κομμάτι της νέας ευρωπαϊκής βιομηχανίας των drones στην Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να αποκτά σταδιακά ρόλο κομβικό. Μητσοτάκαρος forever. Το είπαμε με υποκοριστικό, δεν είπα κανονικά το όνομα. Έχουμε ακόμη σήμα. Έχουμε, έτσι. Ορίστε, λέει, θα έχει, λέει, μέχρι το 28 η ελληνική ομάδα εδώ πέρα μας στη Θεσσαλονίκη μέχρι 100 με 200 εργαζόμενους με θέσεις για. Μη μου πείτε ότι δεν έχουν αυτές τις θέσεις που θα σας πω τώρα, δεν είναι όλα αυτά τα παλικάρια που έρχονται. Τα ανήλικα που είναι ακόμα ανήλικα, αλλά μέχρι του χρόνου θα έχουν ενηλικιωθεί. Άμα θέλουν βέβαια. Τι ειδικότητες? Μηχανικούς αεροδιαστημικής. Δεν έχουμε. Έχουμε. Μας έρχονται. Έρχονται. Κρήτη, Εύρος, Νήσιρος, Χίος, που θα σας πω συνέχεια, Σάμος. Μηχανολόγους. Ειδικούς ηλεκτρονικών συστημάτων. Δεν έχουμε. Δεν μας έρχονται. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός, δεν υπογράφει συμφωνίες για να έρθει εργατικό δυναμικό, ορίστε. Τι άλλο? Software engineers. Δεν έχουμε. Έχουμε. Εξειδικευμένους τεχνικούς παραγωγής και συναρμολόγησης. Έχουμε. Έχουμε. Ανοίγει χώρα εργασίας. Έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε, κλείνω την πρώτη ώρα και επιστρέφω με αυτούς που θα επανδρώσουν αυτές τις σημαντικές θέσεις. Με πρωτεύουσα, τη λέγομαι συμπρωτεύουσα, που δεν είναι συμπρωτεύουσα. Ορίστε, Θεσσαλονίκη. Drone, τι άλλο θέλετε καλέ? Ανάπτυξη, ορίστε, ήρθε η ανάπτυξη. Περίεργη. Ιδιότροπη. Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο μετά τις 10 το ταξίδι μας στη χώρα. Θα ξεκινήσουμε, πώς σας είπα, από Θεσσαλονίκη και μετά θα σας πάω και πού θα σας πάω. Καλημέρα και στο Χρήστο στο Viber. Τα μηνύματά σας 6907-4-83-4-84. Και μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα, εδώ στον Focus.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Πάμε λοιπόν, εδώ έγινε και ταξιδιωτικός πράκτορας. Ξεκινάμε. Για το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Άμεσα από Σουδάν, Σενεγάλη, Τινησία, Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. Όχι. Ζεις από μύθο στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από το μαγευτικό προορισμό της Θεσσαλονίκης. Καλέ, δεν προλαβαίνω, τελειώνει η εκπομπή και, μέχρι, και άλλες φορές βλέπεις την ώρα που στην εκπομπή λέω, παιδιά μου έρχεται ενημερωτικό, τι άλλο είχαμε. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Είχαμε που λέτε, γιατί έρχονται, είπαμε, ταξιδιωτικός προορισμός από Εύρο, Γιούρια. Εννοείται φυσικά ότι συνεχίζουν και έρχονται κανονικότατα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και είναι μόνο τα περιστατικά τα οποία προλαβαίνουν, έτσι. Πάλι είχαμε 51. Παράνομοι αλλοδαποί, οι οποίοι βρήκαν και τρυπώσανε, περάσαν από τα σύνορα. Τους περίμεναν οι διακινητές, που έχουν συνεννοηθεί με τα άλλα κυκλώματα στην Τουρκία κλπ. Η ταρίφα γνωστή, 3, 5, 10 χιλιάρικα, όσο πάει τέλος πάντων. Θεσσαλονίκη που λέτε, είχαμε τρία περιστατικά. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι τα σκηνικά γίνονται μέρα μεσημέρι, έτσι. Τους κουβαλάνε, κανονικά έρχονται. Είτε στο κέντρο της πόλης έχουν πιάσει, προς τα δυτικά, ωραίο καστρό, Σταυρούπολη. Πάμε λοιπόν σε λιγότερο από ένα 24ωρο, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη μας, τον αγαπημένο προορισμό. Ένα περιστατικό στη Σταυρούπολη. Γιατί έρχονται εδώ πέρα και κάνουν business, έτσι. 22 χρονών, Ρουμάνος. Κουβαλούσε 7 Αφγανούς. Ένας άλλος, 19 χρονών, υπήκος Λετωνίας. Ήρθε από τη Λετωνία, παιδιά, να κάνει λαθροδιακίνηση εδώ πέρα, έτσι. Τελειώ. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, κουβαλούσε Ιρακινούς. 6. Όλοι αυτοί, προσέξτε, είπαμε, Αφγανούς, Ιρακινούς, έχουν έρθει αυτοί από τον Εύρο που σας λέω, έτσι. Από εκεί τους μαζέψανε, τους παραλάβανε οι διακινητές. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη μετά από καταδίωξη, καθώς προφανώς δεν ήξερε την περιοχή, εγκλωβίστηκε στο χωριό του Αγίου Βασιλείου, ακινητοποιήθηκε. Και στην τρίτη περίπτωση είχαμε Γεωργιανό, 24 ετών, ο οποίος στην Εγνατία Οδό, κοντά στον οικισμό Προφήτη, μετέφερε 8 αλλοδαπούς, παράνομους αλλοδαπούς, από Αφγανιστάν και από Συρία. Οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί, που μόλις σας ανέφερα, από τις χώρες που σας ανέφερα, κατά δική τους κατάθεση μπήκαν παράνομα στη χώρα μέσω της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου, κοινώς από τον Εύρο, με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Γιατί πλέον, σας είπα, πολύ σπάνια θα ακούσετε να πούνε ότι θέλουμε να πάμε, προσπαθούν να πάνε σε άλλη χώρα όπως γινόταν παλιότερα ή τουλάχιστον το είχαν σαν δικαιολογία. Όχι, εδώ φυσικά, αφού εδώ τους τα παρέχουν όλα. Σε μια ακόμη περίπτωση, ένας Ρουμάνος διακινητής, τέλος πάντων, κουβαλούσε πάλι Θεσσαλονίκη, κοντά στον οικισμό Γερακαρού, στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, επίσης μετά από καταδίωξη, κουβαλούσε 3 Ιρανούς, οι οποίοι, οι 3 Ιρανοί, μεταξύ των οποίων λέει και ένας ανήλικος, συγγνώμη. Επίσης και αυτοί είπανε ότι μπήκαν παράνομα στην χώρα, στην Ελλάδα, από τον Εύρο και πλήρωσαν ο καθένας 3.800 ευρώ. Μ' αρέσει, παιδιά, αυτό είναι, κάνουν και έκπτωση μάλλον, έτσι. Δεν είναι ούτε 3,5 4 χιλιάρικα, 3,800. Δηλαδή, θα σου δώσω 4, μου δίνεις και ρέστα. Για μένα, ακόμα φορά θα πω τώρα, ο ανήλικος που βρήκε 3,800, σε άλλες περιπτώσεις και 4 και 5 και 7 χιλιάρικα, εντάξει. Να μην έχουμε ένα ακόμη Τούρκο καταζητούμενο εδώ πέρα. Θεσσαλονίκη, να έχουμε. Λοιπόν, Τούρκος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν στην Τουρκία, είχε κάνει κάποια φυλακή εκεί πέρα, δεν ξέρω τώρα πώς βγήκε,
Υπήρχε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ήταν γιατί έπρεπε να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του. Φυσικά ήρθε το παιδί, δήλωσε κατατρεχμένο προφανώς τον Εύρο, μπήκε εδώ πέρα. Καταζητούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Και παιδιά αρχίζουν και έχουν μάλλον. Είναι περίοδος προσφορών, δεν ξέρω. Έχουμε και μια περίεργη περίπτωση. Ακούστε τώρα, στο Ρεόκαστρο, επίσης εδώ πέρα σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, 26χρονος Αλβανός είχε φέρει από τον Εύρο στο αυτοκίνητο 7 Ιρακινούς επίσης. Οι οποίοι και αυτοί για μια, είπαν επίσης ότι μπήκαν παράνομα από τον Εύρο, στο λένε. Δηλαδή κανονικά ρε παιδιά, αφού ερχόμαστε. Είχαν δηλώσει αποκλειστικό και απλά τελικό προορισμό την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη μας φυσικά. Και είπαν ότι έδωσαν 600 ευρώ καθένας. Άντε καλέ, έχουμε εκπτώσει στα κυκλώματα, τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι, συγγνώμη τώρα, Ιρακινοί, Αφγανοί, Ιρανοί από την Τουρκία έχουν περάσει, δηλαδή έχουν ξεκινήσει από Ιράν, Αφγανιστάν, Ιράκ κλπ. Έχουν περάσει ολόκληρη την Τουρκία και έχουν φτάσει στον Εύρο. Κατά τα άλλα, κάτι συνεργασίες με Τουρκία μας λένε, έτσι, ότι για τα ήρεμα νερά, για το ότι γίνεται συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, για την αποτροπή ροών. Έχει ροές, παιδιά, τέλος. Το έχουμε πει. Και πρέπει να σας πω, ακούστε τώρα, σε όλο αυτό το συρφετό που έρχεται μέσω του Εύρου και θα συνεχίσει να έρχεται, παρόλο που ο Υπουργός Πετάγματος Χαρδετού πήγε πάνω, σας έλεγα την άλλη φορά, φωτογραφήθηκε και λέει δεν έχουμε μηδέν ροές, τίποτα δεν έρχεται καλή, τίποτα. Πρότυπο ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλο θέμα στον Εύρο, στην οροφύλακα και χτυπιούται κάποια στιγμή προσεχώς για να είμαστε, θα βγάλω. Απλά σας λέω ότι έχω πολλά θέματα στην εκπομπή, δεν προλαβαίνω συνεντεύξεις. Θα τα πούμε. Και φυσικά, για όλο αυτό το συρφετό που έρχεται στον Εύρο και δεν υπάρχει κόσμο στα σύνορα, ακούστε. Έχουμε, λοιπόν, για ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενίσχυση των υπηρεσιών με 15 ειδικούς φρουρούς, 15 άτομα για ολόκληρη Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πολύ large είστε εκεί στο προπό. Κόψτε κάτι. Γιατί τα άκουσα ο Χρυσοχοίδης που ήταν στον Εύρο και σου λέει ναι ρε παιδιά, έχετε πρόβλημα, πάρτε 15 άτομα. Ωραία φίλε. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Στόπα, εγώ ότι μετά τις 10 τον περιμένω. Πασχάλη μου, τέτοια ώρα πίνουμε καφέ, έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα. Να μην σας πάω για την υπόλοιπη χώρα. Πάμε και στην υπόλοιπη χώρα. Στο πατήστε, τσίου τσίου πάω κόπο μας, είναι. Ναι. Πάμε, θα ξεκινήσω από την Πάτρα. Γιατί επίσης έχω, το ξεκίνησα και από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν σας έλεγα για τη Σάμο. Πλέον η Σάμο είναι ξεχωριστό κεφάλαιο, παιδιά, και θα μας απασχολήσει, τουλάχιστον αν το αφήσουν τα κανάλια. Αν κάποια στιγμή, φυσικά κάποια στιγμή, αν αρχίσει και έχουν χοντρά θέματα, δεν θα μπορούν. Φυσικά κάποια στιγμή θα φάνει, θα σας τα πω. Και έχω να σου πω επίσης τα περιστατικά που θα σου πω στη συνέχεια πανελλαδικά, ότι έχουμε και άλλα κόλπα. Παιδιά, υπάρχουν κάτι ποινικοί κώδικες, κάτι νομοθεσίες. Θα σου πω συνέχεια. Λοιπόν, πρώτα πάμε από Πάτρα, στην Πάτρα. Πιάσανε στο λιμάνι ένα Σουδανό με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία ανήκανε, βασικά ό,τι καν πλαστά, ανήκαν σε άλλο πρόσωπο. Στην Κρήτη συνεχίζουν να έρχονται. Επίσης συνεχίζεται το σκηνικό που σας λέω, το έλεγα και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τους βρίσκουν απλά στις ακτές, στις παραλίες. Συνεχίζεται και αυτό το φαινόμενο και αυξάνεται. Στην Κρήτη, όπως σας είπα, εντάξει, αφήστε το, δεν υπάρχει σωτηρία, τέλος. Σε αυτό που είναι, που τους βρίσκουν επί εδάφους, στην Ιερά Πέτρα βρήκαν 50 άτομα, 50 άτομα σε παραλία της Ιερά Πέτρα στην περιοχή Στόμιο. Αυτούς τους άφησαν εκεί. Αντίστοιχο σκηνικό που πάλι τους βρήκαν σε παραλία είχαμε στους Λειψούς. Σε παραλία στην περιοχή των Λειψών 27 παράνομοι αλλοδαποί.
Επίσης, πρέπει να σημειώσω και κάτι να προσθέσω για την Κρήτη. Σε αυτά τα... σε μία από τις καραβιές που έρχονται ήταν 60 άτομα, όλοι άντρες φυσικά, μία γυναίκα και ένας ανήλικος. Η γυναίκα προφανώς δεν είναι στρατηγός. Όπως και αναφέρει, πότε ήταν την εβδομάδα που έλειπε η Μποτίτσικ, είχα περιγράψει ένα σκηνικό που έβλεπα όταν τους μεταφέραν, τέλος πάντων, που η τύπισσα πήγαινε μπροστά με στρατιωτικό παράγγελμα, έτσι. Άλλο θα πάμε και στην Ίσυρο. Νίσυρος. Σας είπα, έρχονται, παιδιά, δεν υπάρχει σταματημός. Το έχουν πάρει χαμπάρι. Καλά, το έχουν πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό. Αλλά πλέον βλέπουν ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Νίσυρος. Ακούστε τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό στην Ίσυρο. Λοιπόν, πιάσαν 7 Αιγύπτιους μέσα στο λιμάνι, εντός του επιβατικού λιμένα Μανδρακίου Νησίρου. Αυτοί 7 Αιγύπτιοι, λέει, έδειξαν δελτία ετούντος ασύλου με γεωγραφικό περιορισμό την ΚΟ. Θέλω να σας πω τώρα το εξής, όσον αφορά το τι παίζει και νομοθετικά και όλα αυτά που τα ξέρουν καλύτερα από εμάς, αυτό είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά το είδα, μέσα σε όλα αυτά που σας λέω. Για να το πω έτσι απλά. Είναι για την παράβαση του ένα σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα, παραβίαση περιοριστικών όρων. Λοιπόν, να το πούμε έτσι απλά, τι έγινε με αυτούς, με αυτούς τους Αιγύπτιους. Αυτοί οι Αιγύπτιοι προφανώς μπήκαν στη χώρα από κάποιο σημείο, τους έδωσαν δελτία ασύλου, τους έκαναν δεχτό δηλαδή το αίτημα ετούντος ασύλου. Να ξαναπώ, στην Αίγυπτο έχουμε πόλεμο? Όχι. Μπήκαν αυτοί. Τους δίνουν δελτία ετούντος ασύλου και τους γράφουν επάνω, θα πάτε στην ΚΟ. Γιατί το χαρτί λέει πάνω, παιδιά, αυτό. Γεωγραφικός περιορισμός οικός. Δηλαδή έρχονται εδώ μέσα, τους δίνουν έτσι αβέρτα. Ζητάμε μας, λέω, πάρτε το. Και σας δίνω χαρτί που θα πάτε στην ΚΟ. Και περιμένουν δηλαδή όλο αυτό που έχουν πει παράνομα να πούνε ναι, θα πάω στην ΚΟ, όπως μου το είπατε. Και κάπως έτσι, παιδιά, τους πιάσαν, τους εντοπίσαν στην Ίσυρο. Τελικά. Προφανώς από ότι θα ήθελαν να πάνε κάπου αλλού. Καμιά ενδοχώρα προφανώς. Για παράβαση, όπως είπα, παραβίαση περιοριστικών όρων. Και τελικά η εξέλιξη του θέματος είναι ότι αυτούς οι συγκεκριμένους 7 Αιγύπτους στην Ίσυρο θα τους μεταφέρουν σε κιτ στην ΚΟ. Πάμε άλλη μία. Δηλαδή πάνε σε κιτ, ούτε κλειστή δομή, σε κιτ. Δηλαδή έχουν έρθει κανονικά και φαντάστε πόσα τέτοια γίνονται, γι' αυτό και τους βλέπουμε παντού γύρω μας. Πανελλαδικά. Μπαίνω, μου δίνεις άσυλο. Σου λέω θα πας εκεί. Έτσι, χήμα. Λέω ναι. Πόλου με πιάνουνε και τελικά η κατάληξή μου είναι να πάω σε κιτ. Στο κιτ εκεί πέρα φυσικά θα έχω τη διαμονή, τα φαγητά μου, το ζητώ το φαγάκι μου, το επιδοματάκι μου, την καρτούλα μου και θα συνεχίσω να κόβω βόλτες. Τα κορόιδα πεινάνε και τα κορόιδα πληρώνουνε. Τα κορόιδα που είναι ξένοι στη χώρα τους πλέον. Θα σας πω και σε άλλο προορισμό. Τώρα θα σας πω στοιχείο. Είπαμε σήμερα ταξιδιωτικός πράκτορας. Στοιχείο λοιπόν. Αυτός δεν ξέρω, παιδιά, επικότητα, δεν προλάβα να μάθω. Στοιχείο. Τους βρήκανε τέλος πάντων ένα jet ski. Ξαναρχίσαμε τα jet ski. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι ήρθαν από την Τουρκία με jet ski, παράνομη αλλοδαπή. Παρατήσαν το jet ski και επίσης εντοπίσανε σε παραλία της Χίου. Είχανε, κανονικά μπήκανε, αφήσανε το jet ski, σου λέει, ξέρεις, μας πιάσουνε, μη μας εντοπίσουν, μας συνδυάσουμε το jet ski και έτσι ήρθαν από την Τουρκία με jet ski. Απλά. Σε λίγο, ξέρεις τι βλέπω, Λεωνίδα, να έρχονται από τον Εύρο με πατίνι. Άσε με το μπαίνεις εδώ μέσα και είναι τζάμπα, καλά μπορούν να το χακάνουν, δεν είναι τίποτα για το πάρουν τζάμπα. Λέω τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Καροτσέρι καροτσέρι. Πατινιέρι πατινιέρι. Και ακούστε και ένα ακόμη σκηνικό. Επίσης στοιχείο. Γιατί παίζει με τους απέναντι, ό,τι και να λένε. Γιατί είναι απέναντι, είχαν πραγματικά τη συνεργασία που δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πέρα κάθε μέρα έχουμε παραβιάσει και παραβάσει το Αιγαίο. Τώρα τι λέμε, ρε παιδιά.
ότι θα αποτρέψουν όλους αυτούς που περνάνε από την Τουρκία, ή μη σας πω ότι δεν τους στέλνουν και αυτοί εδώ πέρα. Μην θυμηθούμε τώρα τα του Εύρου με τη μαζική εισβολή, με το μαζικό ντου, με τους εκατοντάδες χιλιάδες. Λοιπόν, στοιχείο λοιπόν, ακριβώς στις ακτές απέναντι, βλέπει το δικό μας περιπολικό σκάφος του λιμενικού, τέλος πάντων, μια κινητοποιημένη λέμβο με 40 αλλοδαπούς, όλοι άντρες φυσικά. Τους βλέπουν παιδιά εντός τουρκικών χωρικών εδάτων και τους περισυλλέγει τουρκική ακτεωρός. Εμένα αυτό τι μου κάνει, ότι τους είχαν για να έρθουνε στη Λούφα, εννοείται φυσικά. Τους εντόπισαν οι δικοί μας, με το που εντόπισαν οι δικοί μας, τους τραβήξαν πίσω οι Τούρκοι. Γιατί σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει κανένα περιστατικό βιοσκηνικό, έτσι. Πού άλλο θα πάμε? Θα πάμε και στη Λέσβο. Πάμε και στη Λέσβο. Σας είπα, έρχονται από παντού. Λέσβο λοιπόν, και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Μυτιλίνης, εντοπίστηκε ένας Τούρκος 28 ετών, ο οποίος είχε μπει παράνομα στη χώρα και ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Είναι κλασικά για να διοχετεύει, να πάρει στην υπόλοιπη χώρα, εννοείται, λιμόνο. Επίσης Λέσβο, και συγκεκριμένα επίσης πάλι στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Σύριοι εντοπίστηκαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, την ώρα που επίσης ήταν έτοιμοι να επιβαστούν σε επιβατηγό πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Για ώρα στη Μυτιλίνη, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, συνεχίζονται τα λησβερίσια στη Μυτιλίνη, όπου μεταφέρανε κάτι δεκάδες πρόσφυγες, μετανάστες. Έχουμε κόψει το παράτυπη, ούτε το παράνομο δεν το συζητώ. Κόψαμε και το παράτυπη, κόψαμε και το μη νόμιμη, τώρα κοτσάρουμε και ένα πρόσφυγες, παύλα μετανάστες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτοί που τους πήγανε, 358 άτομα από την Κρήτη. Πλοίο τους παρέλαβε από τα Χανιά, ναυλωμένο εννοείται, λίμωνο, μην τους χάσουμε πελάτες. Και το Ηράκλειο, και δεν έκανε καμία διάμεση στάση, εξπρές, έτσι, βουρ, γεια σας. Από Χανιά και Ηράκλειο τους παρέλαβε και χωρίς καμία διάμεση στάση τους μετέφεραν στην Λέσβο. Και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη, όπου υπάρχει και το σχετικό kit. Και προσέξτε τώρα τι λέει. Στο kit εκεί πέρα της Μυτιλίνης, ότι θα γίνει, λέει, τους πήγαν το kit εκεί πέρα της Μυτιλίνης, ότι θα γίνει, λέει, τους πήγαν.

όπως είναι κανονικότατα, χωρίς να ξέρεις τίποτα, μπορεί να είναι ο αρχηγός στην τζιχάντα, ας πούμε, έτσι. Τίποτα. Τους παίρνεις, σας ήρθανε εκατοντάδες άτομα, 358, όπως είπα σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι. Και τους πας άλλο να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίηση. Αλλού. Πόσο πιο χύμα, πόσο πιο ξέφραγο αμπέλι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

παρακαλούμε γιατί θέλει στο Viber. Λοιπόν, πάμε 10:30. Το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και θα επιστρέψω να ολοκληρώσω την τουριστική ξενάγηση. Θα πάμε στη Σάμο, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και θα κλιμακωθεί, θα γιγαντωθεί και θα το δείτε στη συνέχεια. Σας είχα πει για την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας πω τα τελευταία όσον αφορά τη Σάμο και θα κλείσω για μια ακόμη φορά. Παιδιά, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή φανταστείτε ότι πόσο χύμα, τι μας στέλνουνε, τι στέλνουνε. Έρχονται κάτω, έρχονται στην Κρήτη και τους στέλνουν έτσι, χωρίς να ξέρουμε. Τους μαζεύουν τη βάρκα και άντε πάτε αλλού να ταυτοποιηθείτε. Τίποτα, τίποτα απολύτως, τίποτα. Λοιπόν, διάλειμμα. 10:30 το διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στο Focus. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το α και το ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς
19: που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε

κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης, ψωμιάδης φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

έλεγα και εγώ, δεν έλεγα τα νούμερα. Αν πιάσουμε κανένα λαχείο, κάτι δεν θα κάνει. Τώρα δεν τη μαζεύω να πω. Ο άλλος πού είναι, χάθηκε σήμερα, άργησε να κάνει ένα άρτης. Να, εμφανίστηκε. Όχι, όχι, εγώ όμως θα σας συνεχίσω το ταξιδιωτικό πρόγραμμα της Κυριακής. Για το οποίο δεν λέει κουβέντα, πουθενά σε καμία ανάρτηση, έτσι. Το παρεξήγησα. Λοιπόν, μία παρένθεση πριν πάω στη Σάμο. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του, ξέρετε ποιος, αναφέρεται για τη δομή φιλοξενία σε τούτον άσυλο Θερμοπύλες και περηφανεύεται γιατί λέει ο χώρος πάβει πλέον να λειτουργεί. Και θα επαναλάβω, Λεωνίδα, με αυτό λέω και, που λέω και χθες, που στις Θερμοπύλες υπήρχε δεκάδες κόσμος. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Προφανώς έγινε δεκτό το έτοιμα ασύλου.

Τι άλλο λέει, παιδιά, είμαστε λέει παράδειγμα στην Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Αυτά λέει. Αχ, τώρα να βάλω εγώ το χανούλι. Το έχουμε. Δεν μπορώ, παιδιά. Μείωση των ροών λέει. Είμαστε παράδειγμα στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη. Έχουμε αναγκαστικές απελάσεις. Τι λέει. Το έχουμε. Πάμε. Ναι. Έτσι, δωράκι για τους Έλληνες πολίτες. Εμείς είμαστε τα θύματα φυσικά.

Αυτό μου ήρθε, παιδιά, τι να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά. Και μια ακόμη παρένθεση για την δήλωση Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που απίφθινε ουσιαστικά σε πρόσφατες δηλώσεις της ανοιχτή πρόσκληση στο Σουδάν. Στο οποίο Σουδάν το 97% είναι μουσουλμάνοι, τέταρτη μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό, αν θυμάμαι καλά, στην Αφρική. Όλα καλά. Πάμε λοιπόν και στη Σάμμο. Στη Σάμμο, πώς θα λέμε, μέσα εν μια νυχτή θα πω, και μέρα τους πηγαίνουνε. Είναι ήδη 1257 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα παιδιά μέχρι προχθές και συνεχίζουν να πηγαίνουν κόσμο στη Σάμμο. Στην οποία Σάμμο είχαμε τα εξής περιστατικά: του μπάτε σκύλα, λέστε, αλεστικά μην δίνετε, και γενικά θα έχουμε το καινούργιο επίκεντρο. Ας πάμε από τα απλά, τα βασικά. Στη Σάμμο συνελήφθησαν δύο Αφγανοί, ηλικίας ο ένας 53 και ο άλλος 15 ετών, 15 φαντάζομαι κατά δήλωσή του, για κατοχή και χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, οι οποίοι επίσης ετοιμάζονταν, παιδιά, να επιβαστούν σε επιβατηγό πλοίο με προορισμό φυσικά τον Πειραιά. Σε αυτούς όμως προσέξτε, σε αυτούς, εγώ αυτό που λέμε, βλέπουμε και λίγο πίσω από την είδηση που λέμε, η δικογραφία είναι, λέει, και για παράβαση, λέει, της απόπειρας παραβίασης όρων διαμονής. Άρα δηλαδή αυτούς τους είχε παραχωρηθεί επίσης το δικαίωμα παραμονής, προφανώς σε κάποιο χώρο, και στην ίδια τη Σάμμο, χωρίς να τους επιτρέπεται να πάνε κάπου αλλού προφανώς, και αυτοί παραβίασαν αυτούς τους όρους. Βέβαια, πώς δίνεις διαμονή, έστω με τους όρους που δίνεις, όταν οι άλλοι έχουν πλαστά έγγραφα και τα οποία τελικά εντοπίστηκαν σε έλεγχο από την τοπική λιμενική αρχή στο λιμάνι του Καρλοβασίου την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να ταξιδέψουν στον Πειραιά για να πάνε προφανώς και αυτοί στην εδώ χώρα να ενσωματωθούν. Επίσης στη Σάμμο στο λιμάνι Πιθαγορείου Σάμμου πιάσαν δύο Τούρκους και έναν Σύριο. Ο ένας ο Τούρκος παρέλευε τον άλλο τον Τούρκο και έναν Σύριο, οι οποίοι είχαν μπει παράνομα στη χώρα. Τώρα πώς μπήκανε, μπορεί να ήταν και αυτοί με jet ski. Και με Chris Craft είχε τύχει να έχουν έρθει πέρα μας από Λεωνίδα. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος Τούρκος, ένας από τους τρεις που πιάσανε, είχε αναλάβει, λέει, εξ ολοκλήρου για τους άλλους δύο που είχαν πει παράνομα, τον άλλο τον Τούρκο και τον Σύριο, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους, προκειμένου να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα. Σάμμος. Επίσης. Επίσης Τούρκος που είχε μπει παράνομα στη χώρα. Είχε δελτίο ταυτότητας που δεν ήταν δικό του και το οποίο θα το πουλούσε σε έναν άλλο 28χρονο άλλο δαπό, προκειμένου ο άλλος ο άλλο δαπός, που επίσης είχε πει παράνομα στη χώρα, να μετακινηθεί αεροπορικά, παρακαλώ αυτή τη φορά, να ταξιδέψει αεροπορικά προς την Αθήνα.

σε αυτό το σημείο πρέπει να σου πω το εξής. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, Λεωνίδα, που λέγαμε και μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε περιοχές της χώρας όπου είναι, ρε παιδί μου, είναι σος. Και μάλιστα πρέπει να πω κάτι. Θυμάμαι ένας ακροατής μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο Viber που είχε πει ότι το γεγονός ότι από όλους αυτούς που έρχονται από την Κρήτη τους μεταφέρουν σε κρίσιμα σημεία της χώρας και σε κριτικές περιοχές, καλή ώρα εισάμως. Και μου είχε κάνει εντύπωση, όπως μας είχα αναφέρει και το Δήμο Ευρώτα, ότι για 20.000 πολίτες έχουν ένα αστυνομικό, τη στιγμή που στην περιοχή υπάρχουν 2 με 3.000 αλλοδαποί, οι οποίοι δείξαν που κρατάει σκούφια τους και 200 και παραβατικοί Ρωμά. Και παιδιά, έχω διαπιστώσει το εξής, έτσι ρε παιδί μου, πρακτικά, ότι όπου υπάρχει τεράστιο θέμα πλέον, γενικά και με αλλοδαπούς, αποδυναμώνουν. Δηλαδή, ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένη όλη η χώρα, πυροσβεστική, αστυνομία, ό,τι θες. Καλά, στρατό, το συζητώ εδώ που πάρε τις πέφτουν ευρωχή. Θα στα πω συνέχεια και γι' αυτό, να προλάβω για σήμερα, προς το τέλος της εκπομπής. Στη Σάμο, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει μισή δύναμη τη στιγμή που είναι κριτική περιοχή, τη στιγμή που είναι. Είχε γίνει σως περιοχή, ρε παιδιά. Τι να το κάνουμε τώρα, ορίστε. Μόνο και 300 άτομα κοντά μεταφέραν από την Κρήτη που δεν ξέρουμε τι είναι και ποιοι είναι. Και που θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Σε λίγο θα είναι περισσότερο από τους κατοίκους της Σάμου. Και βλέπω, παιδιά, μέσα στην εβδομάδα περαιτέρω αποδυνάμωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Σάμου. Γιατί με τόσο κόσμο κουβαλάτε? Να μπορούν να τριγύρουν πιο άνετα. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τεράστιο θέμα και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Καλά, Αθήνα ήταν τόσο ή άλλως, το έχουμε και Θεσσαλονίκη. Με την Αίγυπτο που λέτε, που φυσικά δεν έχουν πόλεμο, συναντήθηκε ο κύριος Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, με τον νέο πρέσβη της Αιγύπτου στην Αθήνα. Και επιβεβαίωσαν, λέει, τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, τόσο, λέει, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Εδώ γελάμε για να μην κλαίμε. Γιατί αν θέλετε να αντιμετωπίσετε την παράνομη μετανάστευση, πολύ απλά όλους αυτούς τους Αιγύπτιους, οι οποίοι κάνουν βίες ληστείες δρόμου κυρίως, δηλαδή σου αρπάζουν το σταυρό, την τσάντα με βίο τρόπο, όσοι ρίχνουν κάτω, θα μπορούσατε από τη στιγμή που είναι υποκράτηση να τους πάρει ο κύριος νέος πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα και να τους πάρει πίσω στη χώρα του. Αν θέλετε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, όχι να κάθεστε εδώ πέρα να χαριατίζετε και να τα λέτε. Και επίσης, λέει, επιβεβαιώθηκε η ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης. Πείτε το απλά κοινώς ότι είχε ανοίξει δίωδος εκ νέου με την Αίγυπτο, και η οποία προφανώς δεν έχει να κάνει, θυμάστε, με Αιγύπτους ψαράδες και αυτά που μου το έχετε αναφέρει και σου περχόντουσα παλιότερα. Έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα μετανάστευσης, ακόμη και νόμιμης, που πάλι δεν ξέρουμε τι είναι. Την οποία, όπως λένε, συνεχίζουν να την ενισχύουνε. Είπαν επίσης που έρχεται σε αντίθεση πλήρης με τα στοιχεία τουλάχιστον και από το ρεπορτάζ και αυτά, και αυτοί είπανε ότι υπάρχει, λέει, αύξηση, λέει, των επιστροφών των παράνομων Αιγυπτίων. Τι μου λέτε, καλέ? Καταρχήν, λοιπόν, θα το πω για μια ακόμη φορά ότι αν αυτοί εδώ πέρα για το παραμικρό τραβάνε κάμερες στα δικά τους, στα συστημικά, τα μουμουέ και όλα αυτά, μία φορά, ρε παιδιά, μία φορά να δείξουν ότι ναι, ορίστε, τους βάζουμε και τους επιστρέφουμε, δείτε. Ποτέ δεν έχει γίνει. Και ούτε πρόκειται. Γιατί δεν γίνεται. Το ότι θα επιστρέψουν 30 άτομα και 35 θα τους επιστρέψουν από τις εκατοντάδες χιλιάδες, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Και επίσης αυτό, να είχαμε να λέγαμε. Και τι έγινε. Εδώ πέρα οι άλλοι, αυτό που σας είπα, παιδιά, μόνο και αυτό, δηλαδή τους πήγαν από την Κρήτη χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι, τίποτα, και τους πήγαν πάτε εκεί πέρα στο κήτη της Μυτιλίνης και καταγραφείτε εκεί πέρα.

Στο μεταξύ θέλω να σου πω κάτι ακόμη. Καλημέρα και στο 889 που μου γράφει: ορίστε, τεράστια ανάπτυξη η Ελλάδα. Κάνουν χρυσές δουλειές οι λαθροδιοκινητές, φέρνοντας στη χώρα μας κάθε καρδιά σκαρίδι και φυσικά να τους θέζουμε από τους φόρους μας, εννοείται. Λοιπόν, θα σου πω και ένα καινούριο κέρασμα από τον κύριο Πλεύρη. Θυμάστε που η φίλη ακροάτρια η Θάλια το είχε επισημάνει, το είχε στείλει σε μήνυμα, ότι για κάποιο λόγο σε κάποιες περιοχές που είχαν παλιότερα θέματα με το μεταναστευτικό κλπ, ότι με κονδύλια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να γίνουν δρόμοι, να γίνουν σχολεία, να ενισχυθούν, τέλος πάντων, γίνει κάποια ανακατασκευή. Και μου είχε πει φίλη ακροάτρια, αυτό μου έχει γράψει, ότι είναι ουσιαστικά είναι ότι οι διευκολύνσει, ότι εντάξει, σας είχαμε, τους φέρναμε και μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει καμία δουλειά το μετανάστευση και ασύλου, τι δουλειά θα μπορούσε να έχει? Να κάνει τηλεδιάσκεψη. Ακούστε τώρα. Προχωρά, λέει, η κατασκευή γυροκομείου στο Δήμο Ορεστιάδας. Τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Με ποιους έγινε τηλεδιάσκεψη? Με το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Άσυλο. Με τον Σεβασιμιότατο, λέει, Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου. Με το Δήμαρχο της Ορεστιάδας. Με τη συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Με αντικείμενο, λέει, την κατασκευή γυροκομείου στον ομό Εύρου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Τι δουλειά έχει τώρα, ας πούμε, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την κατασκευή γυροκομείου στο Δήμο Ορεστιάδας? Μια σημαντική, λέει, κοινωνική υποδομή του Εύρου για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δηλαδή, συγγνώμη, ξαφνικά σκεφτήκατε τους Έλληνες πολίτες τρίτης ηλικίας? Αυτό με κάτι Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα έπρεπε να γίνει. Οικονομής και οικονομικών για τα κονδύλια και αυτά. Τι δουλειά έχει τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής εντών άσυλων? Επειδή θα έρχονται συνέχεια από τον Εύρο και πρέπει κάτι να δείξουμε ότι έχει εκεί πέρα κάτι να, για την κοινωνία εκεί, έτσι. Πρέπει να δείξουμε κάτι. Εκτός και αν έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο για τους ετούντες άσυλο τρίτης ηλικίας, παιδιά, τι να πω, έχω χάσει την μπάλα με αυτούς. Δεν υπάρχει.

Η Περσεφόνη μου αγαπημένη μου γράφει ότι έχεις δίκιο. Τα κατατρεχμένα παλικάρια. Ναι, όντως, πραγματικά, ναι. Πολύ σωστά το λέει, φίλοι, αγαπημένη ακροάτρια Περσεφόνη. Δηλαδή, στα μέρη από τα οποία έρχονται, δεν διώκονται τα γυναικόπαιδα. Μόνο αυτοί εδώ πέρα, μαντράχαλοι, διώκονται. Που έρχονται μαζικά εδώ πέρα. Να καλημερίσω τον Δημήτρη που γράφει: μήπως θέλουν να εντάξουν τους ζητούντες άσυλο. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά. Ή τους καλοπιάνουν την τοπική κοινωνία. Γιατί ούτως ή άλλως ο ευρώς, είπαμε, τέλος. Θα το δούμε και αργότερα, θα κλιμακωθεί, πιστεύω. Που είναι κλιμακούμενο, έτσι. Δεν δηλαδή, τόσο κόσμο. Για να δείξουν ότι κάτι, ρε παιδί μου, κάτι. Ή αυτό που γράφει και ο Δημήτρης, τα λένε αυτά, τα αποφασίζουν. Και λες, ρε παιδιά, πού ήρθε τώρα αυτό. Ή πραγματικά για να. Εντάξει. Να κοιτάξουν, να φροντίσουν για τα γεράματα. Βέβαια, παιδιά, να σα πω κάτι. Αν το κάνετε για του ετούντε άσυλο, αυτοί μονίμω είναι ανήλικε συνόδευτοι.

μεταξύ. Βλέπω εδώ πέρα επίσης σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Λέει στρογγυλή τράπεζα με θέμα το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υπό το πρίσμα της δικαστικής προστασίας ευάλωτων προσώπων σε μετακίνηση. Τι ωραία, κύριε, που τα λέτε. Έχουν δικαστική προστασία, ναι, τα ευάλωτα πρόσωπα. Το λέμε ευάλωτα πρόσωπα. Εμείς δεν έχουμε δικαστική προστασία. Από εσάς. Να δώσω επίσης τα συγχαρητήρα. Πόσο έχω, Λεωνίδα μου, για θέλω 5 λεπτά. Λοιπόν, για όλο το θέμα της ασφάλισης της χώρας μας, θέλω να ακούσετε κάτι και θα κλείσω με αυτό. Σιγά σιγά. Ακούστε λίγο αυτό το, τη βροχή πυροβολισμών. Πού θα μπορούσα να είναι, ρε παιδιά. Καμπούλ το λιγότερο. Βάλει λίγο, ρε Λεωνίδα. Αυτή η πυροβολισμή, μαζική πυροβολισμή που έχουν πέσει, όχι σε πόλεμη ζώνη, έχουν πέσει από Ρωμά, έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα, 3 Ρωμά σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, βγήκε το αυτοκίνητο εκτός πορείας, πέσα σε Μαντρότυχο, έγινε κηδεία του ενός, στην οποία ακούσατε αυτούς τους μαζικούς πυροβολισμούς, βροχή από σφαίρες. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα, το οποίο, ας πούμε, είπαμε, ο άλλος πετάει χαρταϊτό, δεν το αγγίζουν καν και ούτε πρόκειται να το αγγίξουν. Και φυσικά τι μπορείς να κάνεις σε τέτοιους μαζικούς πυροβολισμούς? Να κάνεις, παιδιά, μόνο το στρατό να είσαι, δεν γίνεται. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τελικά, πραγματικά, ποιοι είναι οι φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα? Είμαστε εμείς τελικά, έτσι. Και πληρώνουμε για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό γίνεται.

Και κλείνοντας, σε αυτή τη χώρα που την έχουν καταντήσει χώρο και κανείς δεν σκοπεύει να κάνει τίποτα, είμαστε παιδιά πραγματικά, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, δεν χρειάζεται να μας το πούνε, το ξέρουμε, το ζούμε, το ζούμε και πρακτικά στην καθημερινότητά μας και το ζούμε και γύρω μας. Είχαμε ένα περιστατικό στον πύργο Ηλίας όπου κατηγορούν τη μητέρα ενός 12χρονου κοριτσιού, έγινε ένα θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο είχα στησιώσει ένας 17χρονος Ρωμά. Και σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα αναγκάστηκε να φύγει από τον πύργο μαζί με την κόρη της, τη 12χρονη κόρη της, την οποία Ρωμά γυναίκες της πέταξαν πέτρες και μπουκάλια και επιτέθηκαν, και το κοριτσάκι έπαιρνε τηλέφωνο τη μαμά του και λέει: «Μαμά, κυνηγούν να με σκοτώσουν». Κύριε Χρυσοχοίδη, αυτό από μόνο του ή άλλως έπρεπε να παρεύει αυτεπάγγελτα εισαγγελέας, είναι απειλή σε ανήλικο παιδί. Και να ελέγξει και την καταγγελία. Κανονικότατα. Που εγώ την πιστεύω, γιατί κατά αντίστοιχο έχει γίνει και στη Γαστούνη. Τα θυμάστε τι γινόταν στη Γαστούνη. Και επίσης, επειδή έχει τύχει να βρεθώ σε δικαστήριο, στο οποίο είχαν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα, ρίχνανε και κατάρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο με βομολόγια, την οποία, παιδιά, έχω κάνει σε κάποια φάση αθλητικό ρεπορτάζ. Στο γήπεδο, ας πούμε, δεν είχα σταθεί τόσο άσχημα με αυτά που άκουγα, με τη βομολογία που άκουγα, με τα βρυσίδια που άκουγα απέναντι, ειδικά σε μητέρα και με κατάρες για τα δύο ανήλικα παιδιά της. Πάλι ένα τέτοιο σκηνικό ήταν, σε δικαστήριο παλιότερα εδώ πέρα που είχα παρακολουθεί σε ρεπορτάζ. Αυτά. Απλά. Να καλημέρισω και τον Βασίλη στο Viber και κλείνοντας για την ασφαλή χώρα. Το πρότυπο ασφάλειας. Το έχει πει, ρε παιδιά, εντάξει, και Χρυσοχοίδης το έχει πει. Εντάξει. Και δεν υπάρχει εγκληματικότητα χαμηλή σε όλη την επαρχία, που είναι όλη η Ελλάδα επαρχία κατά αυτών. Σας το έχω πει, με ξέρεις την Αθήνα. Και να σας αφήσω και για σήμερα. Να πω κλείνοντας ότι συνεχίζονται οι παραιτήσεις στις ένοπλες δυνάμεις. Και το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι... να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Δένδια για την ατζέντα 2030. Έχει καταφέρει να αποψηλωθούν ένοπλες δυνάμεις. Καλά, για τα στρατόπεδα τα έχουν πει, δεν το συζητάω. Μπράβο. Μπράβο σε όλους. Καλά το πάτε το έργο σας. Αυτό που σας έχει ανατεθεί, έχετε σχεδιάσει, δεν ξέρω τι κάνετε ακριβώς. Μάλλον καταλαβαίνουμε πάνω κάτω τι κάνετε, αλλά. Αυτά και σήμερα, αγαπημένοι μου. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μια καλύτερη εβδομάδα να μας ξημερώσει, που δεν το βλέπω. Με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτή την υγεία μας να έχουμε, να μπορούμε να την παλεύουμε. Πρώτον, θα ξαναπούμε σταθερά στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο Κυριακό. Και επίσης θα τα πούμε αυτήν την εβδομάδα Πέμπτη 1 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και τη μεθεπόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, καθώς έχει άδειο Κώστας Τουτσίδης. Οπότε το επόμενο πενθήμερο, από την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και την αύριο Δευτέρα, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, θα είμαστε μαζί εδώ πέρα στον Focus και φυσικά και Σαββατοκυριακό και τα απογεύματα, γιατί μου έμειναν και κάτι νότι πάντα με τόσα που γίνονται. Θα δούμε πιο αναλυτικά, πρώτο θέσω και από την Πέμπτη, το απόγευμα, και το θέμα των παραιτήσεων σε ένοπλες δυνάμεις, με τα στοιχεία τέλος πάντων και την πολεμική αεροπορία. Θα τα πούμε συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε καλά. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Κοβελόπουλο, με αλήθειες και αποκαλύψεις. Και θα κλείσω, μια που έχουμε και λίγο συνευχές σήμερα. Να μην κλείσω με ένα μητρό πάνω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, παιδιά. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: καιρό είχατε να μας έρθετε, κύριε Βελόπουλε. Καλώς ήρθατε στις καθαρές κουβέντες.
1: Καιρό. Ναι, εντάξει, απλά στεναχωριέμαι καμιά φορά και το λέω έτσι δημοσίως γιατί άκουγα πριν
2: γιατί
1: από
2: λίγο. Κύριε Βελόπουλε, στεναχωριέστε.
1: Στεναχωριέμαι γιατί καμιά φορά και οι πολίτες αδικούν τους πολιτικούς μέσα από την έλλειψη γνώσεως ή κατανόησης του συντάγματος λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουγα χθες προηγουμένως τον κύριο να λέει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Ξέρει πώς γίνεται Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή? Να σου πω εγώ. Χρειάζονται 60 βουλευτές και μετά ψηφοφορία 120. Δεύτερον, για να γίνει προανακριτική χρειάζονται 30 βουλευτές και 151. Πώς λοιπόν γενικεύεις το ειδικό και λες όλοι οι βουλευτές δεν κάνουν τίποτα? Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές, που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς, που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία με στη Βουλή, που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους. Ειδικά με τα φαντς. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Εγώ τους έκανα.
2: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα?
1: Ψηφίστε Ελληνική Λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
2: Πώς.
1: Για να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
0: Τι θα κάνετε?
1: Δεν μπορείς από ένα κόμμα των 11 βουλευτών να ζητάς ευθύνες όταν εσύ ψηφίσεις ένα κόμμα το οποίο σε καταδυναστεύει. Κάποια στιγμή και ο πολίτης πρέπει να λάβει το χρέος και την ευθύνη του. Δεν μπορεί να ψηφίζεις κάποιον συνεχώς που σε κλέβει, σε ληστεύει με το ρεύμα, με τα φαντς, με την ενέργεια, με τα καύσιμα και στο να κάνεις παράπονα και να στέλνουν όλοι οι βουλευτές. Είμαι εκνευρισμένος. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά δεν φτάνει πια αυτή η ομαδοποίηση για το σουβάλιασμα όλων των κομμάτων σε μια κατάσταση η οποία είμαι απέναντι με τα φαντς ειδικά. Εγώ για τα Τέμπη έπαιξα μια αγωγή 320.000 ευρώ. Ευχαριστώ, δεν άκουσα από κανέναν και θέλω ευχαριστώ. Γιατί το πίστευα, έχασε και ένα φίλο εκεί. 320.000 αγωγή μου κάνανε γιατί αποκάλυψα τα ονόματα στη Βουλή των τριών εμπλεκομένων με τη σύμβαση 717. Για προσωπικά δεδομένα, 320.000.
2: Αν αύριο ή τώρα μπορεί να διαβάσετε ένα τίτλο σε ένα δημοσίευμα που λέει σκληρό μήνυμα επίθεση Τσίπρα στους τραπεζίτες και στις ελίτ, ναι, για άγριο λόμπινγκ των τραπεζών.
1: Ναι. Το φάγαμε το παραμύθι. Ακούστε λίγο. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με νόμο του Τσίπρα έγιναν. Με ένα κουμπί να παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων. Δηλαδή έχουμε αλτσχάιμερ πολιτικό όλοι, νομίζουν. Κάνουν λάθος. Και ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ήδη με τον κύριο Μητσοτάκη και το σλόγγαν του ξέρετε ή εμείς ή κανείς. Αν αλλάξει το εύσιλον γιο, το κάνει γιώτα, ή εμεί ή το κανεί είναι. Γιατί ήταν μια ζωή κόσιτο και των εχωρίων συμφερόντων και των καρτέλ και των εξωχωρίων συμφερόντων. Των συμφερόντων των ξένων. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να μου λέει ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματία πολιτικό, α μα πει τι δουλειά κάνει.
2: Το ή εμεί ή κανεί θεωρείται είναι προκλητική η δήλωση.
1: Προσβλητική είναι για την νοημοσύνη των Ελλήνων. Είναι δυνατόν ένα πρόεδρο κόμματο να ψεύδεται ασύστολα και να λέει δεν είναι επαγγελματία πολιτικό, αφού είναι άεργο. Δεν έχει εργαστεί ποτέ ο κ. Τσίπρας. Όπως ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχουν εργαστεί πραγματικά. Δεν έχουν βγάλει ένα μεροκάματο, ένα ευρώ. Και αυτή είναι η σταθερά η δική μας. Δουλεύουμε και εργαζόμαστε.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελλάδα έχει ταλέντο. Όχι Ελλάδα και επιτολικό κράτος 2-0. Ελλάδα έχει ταλέντο. Ταλέντο στη διαφορά. Ταλέντο στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ταλέντο στο κλέψιμο. Η πολιτική σας ταγή. Έχουν γίνει δισεκατομμυρίουχα από την πλάτη σας και κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί τους ξαναψηφίζετε. Πραγματικά, το να επιβραβεύεις τον κλέφτη, του δίνεις και τη δυνατότητα να ξανακλέψει. Το να επιβραβεύεις τον ψεύτη, γιατί είναι ψεύτες όλοι τους, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με την ενέργεια, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, να έχουν εγκληματίσει. Πληρώνεται πανάκριβα το ρεύμα και την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, οι πάροχοι ενέργειας, οι άνθρωποι δηλαδή που. Οι μεταπράτες, ποια πάροχοι ενέργειες, ούτε ενέργεια δεν μπορούν να παράγουν αυτοί. Απλά είναι μεταπράτες, είναι αεριτζίδες. Είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές, οι νταβατζίδες μας. Οι νταβατζίδες πρέπει να ξυλωθούν. Αυτοί οι τύποι λοιπόν κέρδισαν μέσα σε 2,5-3 χρόνια μόνο από την πώληση, ακούστε λίγο, και την αγορά του ρεύματος από τη Βουλγαρία 3,5 δις. Το ακούτε? Το δίνουμε τζάμπα, το φέρνουν στην Ελλάδα αυτοί, δίνουν ένα ευρώ και ας το πουλάν 5 και 6 ευρώ. Το παράγει η Ελλάδα από τις ανεμογεννήτριες. Δεν έκανε μπαταρές ο Μητσοτάκης. Το στέλνει στη Βουλγαρία και σε 2-3 χρόνια αυτοί πήραν 3,5 δις. Γιατί το παίρνουν από τη Βουλγαρία με 1 ευρώ, αφού τζάμπα το παίρνουν η Βουλγαρία 1,5, και οι μεικτές εταιρείες, οι βουλγαροελληνικές, κερδίσαν 3,5 δις. Πείτε μου τώρα εσείς. Ποιος δολοφόνος της χώρας είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να ζητάει την ψήφο σας? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης? Τι να σας πω. Πραγματικά ώρες απορώ κι εγώ με αυτά που λέμε γίνονται και τις επιβραβεύεται. Σήμερα λοιπόν θα πούμε πολλά πράγματα. Θα τρέψουμε και την παραϊστορία που μάθαμε. Παραδείγματος χάρη, η Μίδια σκότωσε τα παιδιά της. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Γιατί θα αποδείξω πώς μαθαίνουμε λάθος την ιστορία. Ότι η Τρία, ας πούμε, μετά την Ιλιάδα καταστράφηκε. Και ο Τροϊκό πόλεμο. Δεν καταστράφηκε η Τρία, παιδιά. Ήδη οι αρχαιολόγοι βρήκαν και άλλη πόλη παραδίπλα. Η Τρία, η κανονική, βρήκαν στο ήλιο κοντά. Όχι. Απικήθηκε, κατοικήθηκε κτλ. Απλά τα νερά του Σκάμανδρου μετά, επειδή έφεραν, ξέρετε, τις προσχώσεις, η πόλη δεν έγινε, δεν είναι λιμάνι. Και σιγά σιγά παρήκμασε. Θα στα πω όλα σήμερα. Επίσης θα μιλήσουμε λίγο για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως για την Αλία. Για την Αλία που δολοφόνησε η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας. Που τους έδιναν άδεια και τους δίνουν άδεια τους Τούρκους να ψαρέμουν στα ελληνικά νερά. Πάμε λοιπόν και θα σας πω και τη λύση στα ελληνοτουρκικά. Για να ξέρουμε πώς επιλύσει ένα πρόβλημα. Το είπαμε στη Βουλή. Αλλά είπαμε, τα λέμε εμείς, ποιος ακούει. Έθαψαν τον πρωτογενή τομέα. Τον έθαψαν. Τον έθαψαν. Χάθηκε δηλαδή το 1/4 της αγροτικής παραγωγής της χώρας λόγω εγκατάλειψης του πρωτογενής τομέα. Η Ελλάδα έχασε το 1/4 της παραγωγής αγροτικών προϊόντων γιατί τα λαμόγια της Νέας Δημοκρατίας και η λαγοκέφαλή της μαζί με τους Σιριζέους, του Τσίπρα και τους Πασόκους μαζί καταβρόχθησαν δισεκατομμύρια ευρώ και έκαναν δειλάρες. Και δεν μιλάω μόνο για υπουργούς και πολιτικούς και για στελέχη των κομμάτων αναφέρομαι. Τεμπέληδες οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Θέλουν λοιπόν προτάσεις. Να σας κάνω μόνο προτάσεις για τον τόνο, ρε παιδιά. Το ψάρι, τον τόνο. Μόνο αυτό. Γιατί κατέστρεψαν την αλία. Απαγόρευση, το είπαμε στη Βουλή. Αλίευσης Απρίλιο-Σεπτέμβριο. Δεύτερον, αλίευση τόνου μόνο στο τέλος Μαρτίου, από Οκτώβριο-Μάρτιο. Γιατί καταστρέφεται ο γόνος. Απαγόρευση αλίας του τόνου σε Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία. Έρχονται εδώ οι μάγκες. Τα χαπηγαίνουν στα διεθνή ύδατα. Κάνε ΑΟΣ, ρε. Κάνε ΑΟΣ να μην ακουμπάει κανένας, ρε. Απατεώνες πολιτικοί. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Αν κάνεις ΑΟΣ, δεν μπορούν να ψαρεύουν ανεξέλεγκτα. Δεν κάνουμε ΑΟΣ, ψαρεύουν Τουρκαλάδες, ψαρεύουν Ισπανοί, ψαρεύουν Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινήσιοι. Έχονται και ψαρεύουν στο Αιγαίο, ρε παιδιά. Και καταστρέφουν και οι Αιγύπτιοι, έχεις δίκιο. Και καταστρέφουν τον Έλληνα Λία. Και κυρίως σύλληψη όσων ψαρεύουν στο Αιγαίο, μήνες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ψαρεύουμε. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου ορίζει εμένα τον Έλληνα Λιά, μην ψαρεύεις. Και να μου έρχεται ο Τούρκος και ο Μαροκινός και να ψαρεύει, ή ο Αιγύπτιος ή ο Αλγερινός. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχουν λύσεις. Μπορεί υπάρχουν λύσεις. Αφού επικαλείστε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, την εφαρμόζει πάρα αυτά.
Αλλά πού να κάνουν ΑΟΣ και να διαφυλάξουν την ελληνική αλία. Την ξεπούλησαν στους Τούρκους. Την ξεπουλάνε παντού. Και επειδή μου λένε πώς θα βρεις τη λύση, πώς θα βρεις τη λύση. Μα υπάρχει λύση. Αν κάνεις ΑΟΣ στο Αιγαίο, κανονική ΑΟΣ, 200 ναυτικά μίλια, έχεις και την κυριότητα και τον έλεγχο να επιβάλλεις τον νόμο. Και όταν οι Ευρωπαίοι σου λένε όχι, ο Έλληνας δεν θα ψαρεύει τον, ξέρω εγώ, τάδε μήνα ή τάδε περίοδο, γιατί υπάρχει ο κόνος και σωστά το λένε αυτό, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει στραβά μάτια και να αφήνει να ψαρεύει τον Μαροκινό και τον Αλγερινό ή τον Αιγύπτιο και να δολοφονούν τους αλλοίς. Εδώ τους υποχρεώνουν με το που γυρίζουν το ψάρεμα κατάκοπη να κάθονται μερικά μίλια μακριά από το λιμάνι και να τα ζυγίζουν, λέει, σε ειδικά φελιζόλ τυποποιημένα κτλ. Να κάθονται εκεί με τις ώρες σαν τα μοσχάρια, μόνο και μόνο για να παρατήσουν το επάγγελμα της αλλοίας. Αυτό θέλουν να τους κάνουν. Να τους διώξουν από την αλλοία. Το χειρότερο δε, το είπα στη Βουλή, γι' αυτό το κατήγγυλα. Ακούστε τι κάνουν τα αλαμόγια. Εάν ένας ψαράς αλίευς κάνει ένα λάθος μια φορά, παίρνει μοριοδότηση αρνητική. Δεύτερη μοριοδότηση αρνητική, τρίτη, τέταρτη, την πέμπτη, του παίρνουν την άδεια. Του κλείνουν το επάγγελμα. Και εγώ ρωτώ εσάς, στο σούπερ μάρκετ, αν τον πιάσουν να κάνει λαμογιά στην τράπεζα ή στα καρτέλ των παρόχων ενέργειας, του κλείνουν τον παρόχο ενέργειας, τέτοια εταιρεία. Ε, μιλάμε για γελίους τύπους. Αντί να στηρίξουν τον αλιέα, τον κτηνοτρόφο, στον μελισσοκόμο, τον αγρότη, γιατί μας ταΐζει, αυτοί θέλουν να κλείσουν το επάγγελμα. Με αυτούς που κυβερνάνε, στο τέλος θα μείνουν οι κάτοικοι του παρακράτους του Κορονακίου μόνο, μαζί με τα λαμόγια τους υπουργούς και υπορθυπουργούς και τέος και νυν και τα λοιπά, και όλους τους πικραμένους που πραγματικά ρήμαξαν τον τόπο, να κυβερνάνε τη χώρα. Γιατί αυτοί την κυβερνάνε τη χώρα. 7,2 δις, το έχω πει και άλλη φορά, είναι οι φοροαπαλλαγές των καρτέλ. 7,2 δις ετησίως. Άλλα 7 και πλέον δις είναι αποζημιώσεις στα καρτέλ των εργολάβων. Μιλάμε για 15 δις το χρόνο. Και μου λέτε που θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά, δεν λέω ότι υπάρχουν. Τα λεφτά μπορούμε να τα βρούμε, αν θέλουμε να τα βρούμε. Από τις έπες των πολλών που έχουν τα λεφτά, δεν είναι ένα σχεδίο, είναι πολλοί, πιστέψτε με. Μην νομίζετε ότι είναι ένα σχεδίο αυτοί που έχουν λεφτά στην Ελλάδα. Είναι αρκετοί. Αυτά τα καρτέλ, 10-15 και άλλοι 1000 από κάτω, λαμόγια κανονικά. 15 δις. Με 15 δις ανασυντάσσω την ελληνική οικονομία αύριο το πρωί εγώ. Την ξαναφτιάχω παραγωγική. Για να μην παράγει μνημόνια, αλλά να μου παράγει πλούτο. Τα λέω, τα ξαναλέω. Ποιος τα κάνει αυτά, για πείτε μου εσείς. Ποιος αυτά τα μοιράκια που πάτε και ψηφίζετε, τα άσχετα. Που έμεναν με τον μπαμπά και τη μαμά και τη γιαγιά και τον παππού. Ή τους άλλους που δεν ξέρουν τι σημαίνει πάγιο, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει δικός φόρος, δεν μπλχανάδες. Δεν πρόκειται να γίνει η Ελλάδα διαφορετική. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα. Μου λένε, τι θα κάνεις με την Τουρκία. Ωραία λοιπόν, τώρα που οι Τούρκοι προκαλούν, υπάρχει μια λύση. Να, ας τη δώσω εγώ τη λύση τώρα. Τώρα. Για να καταλάβετε. Α, όσο το έχω πει με την Κύπρο. Και τελειώνει το πρόβλημα. Και το τόξο. Ξέρετε, Κύπρος, δεν είναι ένα τόξο απλά. Καστελόριζο, ο κύριος Ρόδος, Κρήτη και Κύπρος ενώνονται. Και τους τελειώνεις. Το κλειδί είναι εκεί. Και δεν μπορούν οι Τούρκοι να μπουν, να μπουν πουθενά. Αλλά έχεις το θάρρος ή έχεις συμφωνήσει με τον Ερντογκάν μόνο φραστικά να απαντάς επίτηδες για να σπυρώνεις τον κόσμο για τις εκλογές που έρχονται με τη singular του κολλητούς του Μανολόπουλου που έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και το κατήγγειλα πρώτο στη Βουλή όταν κανένας δεν μιλούσε. Ξαφνικά θυμήθηκε ο άλλος εκεί του Σαμαρά το αποπέδι. Θυμήθηκε. Άντε μου πω κανένα κουβέντα. Τη singular. Όταν ψήφισαν singular Νέα Δημοκρατία ήταν καλά και ήταν βουλευτής αυτός. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε τη singular ότι κάνει νοθεία. Όταν τα έλεγα εγώ το 19 και το 23 ήμουν ο περίεργος. Γι' αυτό σας λέω μην τους πιστεύετε. Μην τους πιστεύετε. Εδώ πήγαν και έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Μπορεί να γίνει και πόλεμος, λένε και διάφορες ανοησίες. Ακούστε τώρα. Πόλεμος, ανοησίες. Πόλεμος δεν γίνεται αν θέλουν Αμερικάνοι στην περιοχή μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Ειδικά τώρα ο Τραμπ που τα έχει λίγο αρπαγμένα. Έχει δύο μέτωπα ανοιχτά. Δεν θα ανοίξει και τρίτο και να κλείσει το τόξο οριστικά της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρασίας. Ακούστε όμως, τι κάνουν στους υπαξιωματικούς συνταξιούχους. Είσαι 65 ετών, δεν μπαίνεις στο επίδομα των 300 ευρώ. Γιατί ρε μάγκες, πρέπει να είσαι πάνω από 65 ετών. 20.000 ντοματέ είναι, 8 εκατομμύρια είναι ρε παιδιά, 8 εκατομμύρια είναι. Απαξιώνει τους Έλληνες αποστρατούς. Είσαι με τα καλά σου ρε Μητσοτάκη. Είσαι με τα καλά σου επιτέλους. Έλειωσαν. Τι να πω αυτοί οι άνθρωποι.
στα σύνορα και τους λες δεν θα πάρετε το επίδομα. Τους υπαξιωματικούς που αυτοί θα πολεμήσουν κυρίως. Τι να πω.

Πάμε τώρα και στο, στην αγαπημένη μου ενότητα στην αρχαία Ελλάδα. Όλοι έχουμε μάθει ότι η Μύδια σκότωσε τα παιδιά της. Ήταν παιδοκτόνος. Ο Ευρυπίδης λοιπόν παρουσίασε την τραγωδία Μύδια στην Αθήνα το 431. Η υπόθεση τοποθετείται στην Κόρυθο, όπου η Μύδια βρίσκεται αντιμέτωπη με την εγκατάλειψη του Ιάσωνα και την απειλή της εξορίας. Αυτό είναι το story. Ιστορία. Ο Ιάσωνας λοιπόν είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη Μύδια και να παντρευτεί τη Γλάφκη, την κόρη του Κρέοντα, βασιλιά της Κορίνθου. Η Μύδια παριστάνει ότι αποδέχεται τον νέο γάμο και στέλνει στη Γλάφκη δηλητηριασμένα δώρα με τη βοήθεια των παιδιών της. Η Γλάφκη και ο Κρέοντας πεθαίνουν από την επαφή από αυτά. Επιτόπου. Στη συνέχεια η Μύδια σκοτώνει τα παιδιά της και εγκαταλείπει την Κόρυθο με κατεύθυνση την Αθήνα. Ο Ιάσωνας μένει πίσω και θρυνεί το θάνατό τους. Αυτό μαθαίνουμε και αυτή είναι η εκδοχή που καθιερώθηκε στη Μύδια ως παιδοκτόνο πρόσωπο της αρχαίας της ελληνικής μυθολογίας και το χρησιμοποιούν πολλές φορές. Οι αρχαίες πηγές όμως λένε και άλλα πράγματα. Διατηρούν διαφορετικές εκδοχές. Ο Παυσανίας, ο οποίος περιηγήθηκε στην Ελλάδα κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., ο γνωστός Παυσανίας, τα λέει διαφορετικά. Κατέγραψε στην Κόρυθο το πηγάδι της Γλάφκης και τον τάφο των παιδιών της Μύδιας. Είπε που είναι ακριβώς. Οι κορίδοι του είπαν ότι η Γλάφκη είχε πέσει στο πηγάδι προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την επίδραση των δηλητηριασμένων δώρων. Οι κορίδοι ήδη. Για τα παιδιά ο Παυσανίας δεν λέει ότι τα σκότωσε η Μύδια. Αναφέρει ότι δεν τα σκότωσε η μητέρα τους, αλλά οι Κορίνθοι ως αντίπεινα για το θάνατο της Γλάφκης και του Κρέοντος. Δηλαδή, όχι η Μύδια αλλά οι ίδιοι οι Κορίνθοι. Μετά το θάνατό τους, παιδιά των Κορινθίων άρχισαν να πεθαίνουν. Οι Κορίνθοι ζήτησαν χρησμό και τους δόθηκε η εντολή να προσφέρουν ετήσιες θυσίες στις ψυχές των παιδιών της Μύδιας. Βλέπετε, πολλές φορές το ιστορία έχει πολλές εκδοχές. Γιατί το λέω αυτό? Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο TikTok από τον κάθε βλάκα, από τον κάθε ανόητο. Μην πιστεύετε τη μία μόνο πηγή. Ψάξτε και άλλες πηγές. Και άλλες πηγές. Ανάλογη εκδοχή έχει και ο Κρεόφυλλος από τη Σάμο, ο οποίος τοποθετείται στον 7ο αιώνα π.Χ. Μετά το θάνατο της Γλάφκης και του Κρέοντα, η Μύδια φοβόταν για τη ζωή των παιδιών της και αποφασίζει να τα αφήσει στο ιερό της Ήρας, ώστε να είναι υποάσυλο και να προστατευτούν από τους Κορίνθιους. Το λέει ο συγκεκριμένος. Δεν το λέω εγώ. Τα παιδιά όμως σκοτώνονται από τις φρουρούς του Κρέοντα και συνέχεια η ευθύνη αποδίδεται στη Μύδια για να τα φορτώσουν σε αυτήν επίτηδες οι Κορίνθοι για να μην αναλάβουν το μέρος της ιεροσυλίας, γιατί έσφαξαν παιδιά μέσα στο ιερό της Ήρας. Μια διαφορετική άλλη εκδοχή δίνει ο Παρμενίσκος, μαθητής του Αριστάρχου. Εδώ τα παιδιά σκοτώνονται από τις γυναίκες της Κορίνθου, όχι από τη Μύδια, από τις γυναίκες οι οποίες αντιδρούν στην παρουσία της Μύδιας, μιας ξένης γυναίκας που παρουσιάζεται ως μάγισσα από την Ιολκό. Η Ιολκό είναι Μαγνησία, παιδιά. Έτσι, αρχές παραδόσεις, ο θάνατος των παιδιών αποδίδεται στους Κορίνθιους και όχι στη Μύδια. Το γιατί μάθαμε για τη Μύδια, μισό λεπτό, ας πω τώρα εγώ. Από ό,τι φαίνεται, έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη, έτσι, ο Ευρυπίδης. Μετέτρεψε λοιπόν την παραδοσιακή ιστορία, ποιητική αδεία, και έπιασε μια τραγωδία με κεντρικά στοιχεία τον πόνο, την οργή, τη θλίψη και τη σύγκρουση της Μύδιας με τον Ιάσωνα. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή και μια αρχαία κατηγορία για παρέμβαση των Κορυθίων. Ο Παρμενίσκος αναφέρει ότι ο Ευρυπίδης ετοιμαζόταν να γράψει την τραγωδία. Οι Κορίνθοι του έδωσαν λεφτά για να μην εκτεθούν, 5 τάλαντα, τεράστιο ποσό, ώστε να παρουσιάσει τη Μύδια ως υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών. Δηλαδή, εξαργυρώθηκε, πληρώθηκε αυτή η τραγωδία από τον Ευρυπίδη. Τον πλήρωσαν οι Κορίνθοι. Η πληροφορία αυτή αποτελεί αρχαία κατηγορία, όχι ως μεμονωμένο γεγονός που να το αποδεχτούμε, αλλά είναι οι πηγές. Σας λέω τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και μάλιστα να πω το εξής, ο Ελιανός αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Άλλη πηγή που λέει ότι όντως έγινε αλλαγή της ιστορίας με το έργο του Ευρυπίδου. Γιατί? Γιατί φοβόταν οι Κορίνθοι ότι θα χρεωθούν μία ιεροσυλία, μία ιερόσυλη πράξη, θανάτωση παιδιών μέσα στο ιερό της Ήρας. Άρα ήταν ικανοί να προσφέρουν και πάρα πολλά λεφτά ώστε να αναπαραχθεί μια ιστορία η οποία δεν αφορά αυτούς. Πάντοτε γινόταν αυτά, παιδιά. Εδώ ο Μητσοτάκης γράφει τη δική του ιστορία. Κλέβουν και λέει όλα είναι καλά.
Κλέβουν, κλέβουν συνεχώς. Πάρω και ενέργεια, τραπεζίτες, λαιλασία, κλοπές, σκάνδαλα, διαφθορά, αποζημιώσεις παντού, δισεκατομμύρια. Και αυτός λέει όλα είναι καλά. Και βάζει τα τρόλ του και τα παπαγαλάκια του στα διάφορα κανάλια να εκθιάζουν το πόσο καλή είναι η Ελλάδα, το τι ωραία ανάπτυξη έχουμε, το πόσο ωραία πηγαίνουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Το χρήμα εξαργυρώνει συνειδήσεις. Έτσι πολλοί από εσάς που είστε ευάλωτοι στο χρήμα, νεοέλληνες, όχι Έλληνες, και δεν απευθύνομαι σε όλους, αλλά στους νεοέλληνες, με μία θεσούλα, με ένα επιδοματάκι, με μία μεταθεσούλα, με μία εξυπηρετησούλα, πουλάτε και τη μάνα σας κοψοχρονιά και την ψήφο σας. Και πάτε και ψηφίζετε τους κλέφτες, τους απατεώνες, τα λαμόγια, αυτοί δηλαδή που σας κατέκλεψαν, τους επιδοκιμάζετε κιόλας. Και λέτε μπράβο, ρε μεγάλε, μια χαρά, σε ψηφίζω. Και ο άλλος είναι ήσυχος και λέει ό,τι ψέμα του κατέβει, όπως ο εθνικός ψεύτης, ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, το είπε και στο Άξιον. Ο άνθρωπος είναι εθνικός ψεύτης. Εθνικός ψεύτης. Βγαίνει ανερυθρίαστα και ψεύδεται ασύστολα. Και όμως υπάρχουν οι εξαργυρωμένοι, οι βολεμένοι, που το θεωρούν σοβαρό πολιτικό άντρα. Όπως και όλη η κυβέρνηση. Ψεύδονται ασύστολα. Έχουν μάθει στο καθέξι ψέμα και το λένε πανεύκολα. Αλλά γιατί το λένε? Γιατί έχουν ότα νεοελλήνων που τα ακούνε και τα καταπίνουν. Αυτά για να ξέρετε τι γίνεται γύρω σας. Γι' αυτό διαφέρει η ελληνική λύση. Και γι' αυτό λέω, σταματήστε να τρώτε το σανό που σας ταΐζουν όλοι τους. Δεν μπορεί να σε εθνεγέρτης δε μεγάλε εσύ που θα με επιλύσει το δημογραφικό μου πρόβλημα ή το οικονομικό μου πρόβλημα, όταν ο ίδιος σου δεν έχει παντρευτεί και δεν έχει παιδιά. Πώς θα σου λύσει το πρόβλημα ένας τύπος ή μια τύπησα ή ένας άλλος όταν δεν ξέρει το πρόβλημα? Παντρέψου, κάνε παιδιά, να δεις πως μεγαλώνουν τα παιδιά, να μου μιλήσεις για εκπαίδευση εν πάση περιπτώσει. Να μου μιλήσεις για επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Θα επιλύσεις το δημογραφικό όταν είσαι από επιλογή? Εσύ ο ίδιος σου δεν έχεις παντρευτεί και δεν έχεις κάνει παιδιά. Σοβαρά, και ζητάς από τους άλλους να κάνουν παιδιά για να λύσεις το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας? Δεν είναι αντιφατικά όλα αυτά? Ή θα μου επιλύσεις το οικονομικό πρόβλημα όταν είσαι τεμπέλης και δεν έχεις δουλέψει μια μέρα στη ζωή σου? Και ξέρω ότι έμενες με τον πατέρα σου, τη μανούλα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου, τον θείο σου. Σε τάιζαν όλοι αυτοί και ξαφνικά έγινες βουλευτής και θέλεις να γίνεις και πρωθυπουργός. Σοβαρολογείτε τώρα? Έτσι θα φτιάξει η Ελλάδα? Δεν φτιάχνεται η Ελλάδα έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κόρη και έρχεται ο άλλος και λέει θέλω να αναμονιαστώ. Το πρώτο που το ρωτάς είναι τι δουλειά κάνεις, αγόρι μου? Ή έρχεται μια κοπέλα σπίτι και λέει ο πατέρας στην κοπέλα που την έφερε ο γιος για να την γνωρίσει και τα λοιπά. Παιδί μου, τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου, με τι ασχολείται? Πώς πας και τους ψηφίζεις τους άλλους όταν ξέρεις ότι είναι άργος τεμπέλης? Τι να πω, ξέρω εγώ.

Ο Ιούλιος Κέσαρας. Μορφή. Ήταν μορφή. Για τη Ρώμη ήταν μορφή. Πάντα λάθη του. Δεν ήταν Μάρκος Αυρίλιος, αλλά ήταν μορφή. Ο Ιούλιος Κέσαρας λάτρευε τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος λάτρευε τον Αχιλλέα. Το λάτρευε, σας λέω. Όπως και πολλοί άλλοι.

Πώς έφυγε ο Ηνίας από την Τρία? Τον άφησαν οι Έλληνες να φύγει. Ναι, τον άφησαν. Πήρε τον πατέρα του πάνω στην πλάτη, γιατί έτσι έφευγαν. Όταν χάνεις μια μάχη και σφάζονται μπασιτώσεις και γίνεται συμφωνία, φεύγεις μόνο ό,τι είσαι να πάρεις στα χέρια σου. Και πήρε τον πατέρα του. Πού πήγε ο Ηνίας? Ο Ηνίας δεν πήγε στην Ιταλία. Πήγε στην Ενιάδα, στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Πήγε στη Δωδόνη. Κατέβηκε, λέει κάποιος, στην Πελοπόννησο και από εκεί έφυγε και πήγε στη Ρώμη. Και έκανε τη Ρώμη. Ο Ηνίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Ελληνικά σας μιλάω. Έλληνες ήταν, πελασγοί οι Τρώες. Ο Κέσσαρας λοιπόν θαύμαζε το Μέγα Αλέξανδρο και προσπάθησε, να το πω διαφορετικά, ως μορφή ήταν μεγάλος στρατηγός και πολιτικός. Κέρδισε πολλές μάχες και επιβλήθηκε στην πολιτική ζωή της Ρώμης. Ανταγωνίστηκε τον Πομπίιο, άλλη μεγάλη μορφή. Και προσπάθησε να τον ξεπεράσει μέσω της ισχύως της πολιτικής του δύναμης. Και ο Πομπίιος ήταν μεγάλη μορφή, να ξέρετε. Δεν ήταν απλά ακούμε Πομπίιος, αλλά εντάξει, ήταν μεγάλη μορφή. Ο Κέσσαρας θαύμαζε τον Μέγα Αλέξανδρο και προσπάθησε να τον μιμηθεί σε πολλά στοιχεία. Ιδιαίτερα στη στρατηγική και στην πολιτική του. Και είχε ένα όραμα για μια παγκόσμια εξουσία πολυπολιτισμική, πολυεθνική, πολυφυλετική. Δηλαδή ήθελε να υπάρχει αυτό που λέω πολλές φορές. Η Ρώμη ως μήτρα ενός κράτους. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες περιοχές που καταλάβανε ο ίδιος ο Ιούλιος Κέσσαρας να ενταχθούν στη λογική της Ρώμης, η οποία θα είναι ανεκτική σε όλους αυτούς. Επισκέφθηκε ναούς και αγάλματα του Αλεξάνδρου και μάλιστα έγραψε και ένα γράμμα με το οποίο ο ίδιος αισθανόταν, έλεγε, απογοήτευση με τον εαυτό του, γιατί ήταν ανεπαρκής απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο. Ανεπαρκής. Ακούστε το, ανεπαρκής. Επισκέφθηκε ναούς κλπ. Επιθυμούσε να ελέγξει όλη τη Ρώμη και να καθιδρύσει μοναρχικό πολίτευμα, διατάσσοντας την παραδοσιακή δημοκρατία της Ρώμης. Η επιδίωξη του Ιουλίου Κέσσαρος τον οδήγησε σε συγκρούσεις με τους εχθρούς του και τελικά τον θάνατό του από δολοφονία. Από ποιον, θυμάσαι? Εκεί εδώ μένει η ρίση και εσύ βρούτε. Έτσι. Να θυμάστε κάτι. Όταν είστε σε μια ταβέρνα, έτσι, ο εχθρός σας συνήθως είναι δίπλα σας. Να ξέρετε. Οι εχθροί είναι δίπλα μας. Γιατί είναι εχθρός κάποιος? Γιατί για να σε προδώσει κάποιος θέλει εμπιστοσύνη. Και όταν εμπιστεύεσαι κάποιον, του ανοίγεσαι και μετά σε προδίδει. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει προδοσία. Σίγουρος αυτό που σου λέω? Είναι δική μου ρίση αυτή. Εδώ και δεκαετίες. Προδοσία υπάρχει όπου υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει προδοσία. Το περιμένεις, ο άλλος είναι εχθρός σου. Τον εμπιστεύεσαι, του ανοίγεσαι, του λες στοιχεία, του λες πράγματα και σε προδίδει. Ο ιστοριογράφος Σουητόνιος αναφέρει πως ο Κέσσαρας νέος επισκέφθηκε και το ναό του Ηρακλή και είδε το άγαλμα του Αλεξάνδρου. Απογοητευμένος από τη δική του λοιπόν ανοριμότητα και ζητώντας να επιστρέψει στη Ρώμη, ήθελε να πετύχει μεγαλύτερα πράγματα. Να κάνει ό,τι έκανε ο Αλέξανδρος και πολύ μεγαλύτερο. Ο Κέσσαρας χρησιμοποίησε την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον πολιτικό του λόγο και στις ενέργειές του. Και ήθελε να πείσει, είχε γίνει αιμονή, ότι είναι ο νέος κοσμοκράτορας. Τι έκανε? Στη Ρώμη έστησε αγάλματα που σύγκριναν τον εαυτό του με τον Αλέξανδρο και τον Δία, υιοθετώντας μια θεία διάσταση προσωπικότητάς του. Πρέπει δεν να πω ότι ο Αλέξανδρος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Τα αγάλματα έγιναν μετά τον Αλέξανδρο, γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολλά. Ο Γλύπτης έναν είχε, εν πάση περιπτώσει, δεν του έκανε πολλά αγάλματα, ούτε Αδριάντες, ούτε τίποτα. Ήταν πιο, θα το πω, ασκητικός ο Αλέξανδρος. Αυτός είχε ξεφύγει. Ήθελε να γίνει με το ζόρι Θεός. Τελικά, επειδή έξερε να κυριαρχήσει τον κόσμο ο Ιούλιος Κέσσαρας, ως προσωπικότητα, με επιβολή και επικυριαρχία. Σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν στρατηλάτης, ήταν πολιτικός, αλλά δεν επεβλήθη ποτέ δια της βίας σε κανέναν. Είναι εκείνη η κόκκινη γραμμή του ηγέτου και του δικτάκτορα.

0: Γιατί δικτάκτορες ηγέτες υπάρχουν. Ηγέτες δικτάκτορες δεν υπάρχουν. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει, του λέω τώρα. Μπορεί ένας ηγέτης να γίνει δικτάκτορας. Γιατί έτσι είναι η νοοτροπία του. Ιούλιος Κέσαρας. Αλλά ένας ηγέτης κανονικός δεν θα γίνει ποτέ δικτάκτορας. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση των Υπουργών να μου απαντήσει αν ξέρει. Επειδή είναι από τους πλέον τεχνοκράτες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην πραγματικότητα και επί του πεδίου, εάν η Εισαγγελία της Ευρώπης ξεκίνησε πριν λίγη ώρα έρευνα στην ίδια την ΑΔΕ για την νομιμότητα της ενισχύσεων σε βοσκοτόπους για το 25. Αν γνωρίζετε, αν σε ενημέρωσε ο κ. Πιτσιλής, τώρα που μιλάμε, για το 25 σας λέω, ψάχνουν τον πραγματικό αριθμό ζώων, τιμολόγια ζωοτροφών και αφημί δικαιούχων. Και όλα αυτά έγιναν γιατί έκανε αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου προς την ΑΔΕ από τις 9 Φεβρουαρίου του 26. Έπρεπε να σε ενημερώσει ο κ. Πιτσιλής. Έπρεπε να σου το πει αυτό. Γιατί τώρα είστε εκτεθειμένοι εσείς ως κυβέρνηση και εσείς ως υπουργός. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν, να μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, να είναι στην ΑΔΕ η εισαγγελία, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή. Και κανένας δεν το ξέρει εδώ μέσα. Να λοιπόν ποια είναι η διαφορά, κύριοι συνάδελφοι, από τα πυροτεχνήματα και από την πραγματική πολιτική που ασκεί η ελληνική λύση. Ενημερωθείτε, κύριε Υπουργέ, και πέστε μας στη Βουλή αν ισχύει αυτή η καταγγελία, δήλωση του Προέδρου. Γιατί αν ισχύει, αλλάζουν τα δεδομένα πολύ. Και για να πάμε και στην ουσία της κουβέντας. Θέλετε να πω αλήθειες. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είστε καινούριος βέβαια. Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το Υπουργείο σας, όλων των κομμάτων, έκαναν τα δύνατα δυνατά ώστε να καταστραφεί η Αλία. Για χιλιάδες χρόνια αυτή η θάλασσα έθρεψε την Ελλάδα. Έθρεψε τους Έλληνες. Τους έκανε ισχυρό κράτος η Αλία. Στήριζαν το εμπόριό μας. Τάιζαν ολόκληρα νησιά. Η Ελλάδα, ένα ναυτικό έθνος, ούτε αλής έχει πλέον, ούτε ναυπηγεία έχει, ούτε τις θάλασσες μπορεί να ελέγχει η ίδια, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Διότι πόσο σοβαρή είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη έκταση στη θάλασσα από ότι η υπηρετική της χώρα και το Υπουργείο Αλίας ανήκει στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πόσο σοβαρή είναι η χώρα αυτή, αντί να έχουμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο Αλίας. Στο άρθρο, σε 77 ολόκληρα άρθρα, κύριε Υπουργέ, δεν βρήκε η κυβέρνηση ούτε μία ράδα να γράψει για το έγκλημα που γίνεται και την παράνομη αλία των ξένων στο Αιγαίο Πέλαγος και σε ελληνικές θάλασσες. Ούτε μία αναφορά. Ιδίως τουρκικών σκαφών. Και κανείς δεν μιλάει εδώ μέσα. Φοβάστε να πείτε τη λέξη τουρκικά σκάφη παράνομα αλιεύουν στη χώρα. Στο άρθρο 16 τιμωρείτε τους Έλληνες που εργάζονται σε ξένα σκάφη. Για τα ξένα σκάφη που σαρεύουν στα δικά μας νερά παράνομα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία και στο νομοσχέδιο σιωπάτε και οι υπόλοιποι εδώ μέσα σιωπάτε. Να πάω στο άρθρο 60, κύριε Υπουργέ. Εξαιρετικό. Η χνησιμότητα είναι σωστή. Η ελληνική λύση ζητά εδώ και χρόνια έλεγχο στον εθευμένο εισαγόμενο μέλι. Τα πρόστιμα όμως των 10.000 ευρώ που επιβαρύνουν συνεχώς τον μελισσοκόμο και ο αποκλεισμός από ενισχύσεις του ΕΛΓΑ δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα σε εμάς. Οι έλεγχοι στα σύνορα για το βουλγαρικό, ρουμάνικο, κινέζικο, τουρκικό, νοθευμένο μέλι θα γίνουν ποτέ? Πραγματική έλεγχη. Και πάμε στο άρθρο 74, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Είμαι βέβαιος ότι θα το αποσύρετε. Θα το αποσύρετε. Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Δεν μπορείτε να αναλάβετε τέτοια ευθύνη εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλ το ΟΠΚΕΠΕ. Γιατί αυτό το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί. Και ο Σκηνάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει. Και θα το αποσύρει ο Σκηνάς. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί τώρα, αν οι εκτάσεις είναι δασικές, αν είναι βοσκοτόπια, αν πρόβατα δεν υπάρχουν, παίρνουν επιδοτήσεις, πραγματικά, κύριε Σκηνά, θα σε εκθέσει αυτό. Θα σε εκθέσει άσχημα. Κάνουμε λοιπόν και άλλα πράγματα που αποδεικνύει ότι η αλληλεία για την Ελλάδα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, κύριε Υπουργέ μου, οι ψαράδες μας με τα καΐκια τους, τους δίνεται εντολή, ακούστε τώρα, να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας τα αλλιευτικά σκάφη σε επιβατικά διάσωσης. Ορίστε, εδώ είναι, καταγγελία των ψαράδων. Τους επιτάσσουν τα καράβια, με το ζόρι, να τους μεταφέρουν τους λαθρομετανάστες. Αντί να κουβαλάμε ψάρια, θα κουβαλάμε λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Πάμε και στα λάθη τα υπόλοιπα. Το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο ισχύει,
Το επιβάλλατε. Όποιος της αράς λοιπόν υποπέσει σε παραβάσεις, λέει ο νομοθέτης, και σωστά λέει, μέσω ενός συστήματος ζύγισης πρέπει να κάτσει 4 μίλια από το λιμάνι, να ζυγίσει το εμπόρευμά του, να το βάλει σε φελιζόλ και να το φέρει στο λιμάνι για να το πουλήσει. Πέρα από το χρονοβόρο, του βάλατε 90 μόρια. Αν ξεπεράσει τα 90 μόρια ποινής, του παίρνετε την άδεια αλίας. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα μόρια γιατί δεν ισχύουν για τους τραπεζίτες, τα σούπερ μάρκετ και τους παρόχους ενέργειας? Γιατί η κυβέρνησή σας είναι καρτελίστας. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές σας. Τον κακομοίρη τον ψαρά να τον κλείσουμε, να μην δουλέψει. Το σαρκοβόρο τέρας που εσχροκερδεί όμως, να μην τον ακουμπήσουμε. Γιατί αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι δικός σας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι τον καρτέλ άνθρωπος και είναι δικός σας άνθρωπος. Θέλετε προτάσεις? Μία πρόταση θα κάνει η ελληνική λύση, κύριε Υπουργέ. Μία. Υιοθετήστε την. Νομιμότητα στην αλία. Θα την υιοθετήσει η κυβέρνηση. Σύλληψη όσων ψαρεύουν στο Αιγαίο παράνομα σε μία αλιευτικές ζώνες και το κυριότερο σε μία ζώνη που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαροκινοί, Αλγερινοί, Αιγύπτιοι, Τούρκοι, Ιταλοί ψαρεύουν στην Ελλάδα σε περιοχές που απαγορεύεται το ψάρεμα για τον Έλληνα, αλλά επιτρέπεται για αυτούς. Πάμε και στα υπόλοιπα. Κάνετε λάθη επιλαθών. Θανατώσατε τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Χάνσον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα. Αλλά η Ελλάδα δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Το λέει ο Επίτροπος. Και τι αποζημιώσεις δίνουν? 160 ευρώ και 118 ευρώ για ζώα άνω των 5 ετών. Η αντικατάσταση κοστίζει 300. Δηλαδή εγώ δίνω ως κράτος 118 ευρώ σε αυτόν που τον υποχρεώνω να θανατώσει το ζώο του, αλλά θα αγοράσει άλλο ζώο αυτός με 300 ευρώ. Και ξέρετε τι κάνατε? Επί χιλιάδες χρόνια υπάρχουν ράτσες ελληνικές εγωπροβάτων εδώ, ανθεκτικές, 22 αν δεν κάνω λάθος. Τις έχετε εξαφανίσει τις ντόπιες ράτσες των εγωπροβάτων, που ήταν και προστατευόμενες. Δεν θα πω για τα εμβόλια, θα σας πω όμως, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που είπε ο Σαράντης. Το ξέρετε τον κύριο Σαράντη, κύριε Σκηνά? Είναι ο Δημοκράτης, είναι τον Όλυμπο. Εταιρεία Όλυμπος, είναι ο Δημοκράτης, φανατικός. Με επιδοτήσει, ωραία προγράμματα, τα έχει πάρει τα χέρια του άνθρωπος. Γνωστή εταιρεία. Είπε το πρωί, οι εξαγωγές που κάνουμε, ακούστε κύριε Υπουργέ, δεν φτάνουν για την εσωτερική κατανάλωση. Παράγουμε λιγότερη φέτα από ό,τι μπορούμε να εξάγουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ζήτηση, λέει, αλλά δεν έχουμε προσφορά. Η φέτα, η ελληνική φέτα, θα πουλιέται στην Ευρώπη και ο Έλληνας δεν θα μπορεί να την γευτεί. Γιατί? Γιατί θα πάει στα 30 ευρώ το κιλό, και όταν τα έλεγα εδώ μέσα ότι θα την πείνα, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε τα προϊόντα. Και δεν τα πάω εγώ αυτά, ο Σαράτης τα πέ. Ο δικός σας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, της Θεσσαλίας, τον ξέρει ο κ. Χαρακόπουλος εκεί. Νεοδημοκράτης με τη σημαία της γαλάζιας παρατάξεως είναι. Μπάζει ο εντός. Άρθρο 49. Για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Εγώ λέω το εξής. Τιμωρείτε τους πάντες. Τους πάντες. Εσείς που είστε υπέτη, ηθική αυτουργή της σφαγής εκατομμυρίων ζώων για να καλύψετε το έγκλημα που κάνατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς? Έστω και για την αποτυχία σας. Ναι, εκατομμυρίων, δυστυχώς. Όταν δηλώνει η Κρήτη 14 εκατομμύρια ζωντανά και έχει 3 ή 2, δήλωσαν 12 ή 13 εκατομμύρια. Τα είπε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού, τα λέω εγώ. Αποζημιώθηκαν για 12 εκατομμύρια. Για τα κεφάλια. Η Κρήτη. Και μετά μου λένε εμένα πως έγινε γαλάζια η Κρήτη. Έγινε γαλάζια με εντολή του Πρωθυπουργού. Σφάξτε, βγάλτε, κάντε ό,τι θέλετε, πάρτε επιδοτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη λέμε την αλήθεια. Υπογράψατε τη Μερκοσούρ στην κυβέρνηση. Τη Μερκοσούρ. Ακούστε τι κάνατε. Δολοφονήσατε και την ελληνική ελιά. Το μάθατε το νέο εσείς που είστε από περιοχές που έχει ελιές? Εσείς. Όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Ακούστε λοιπόν. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη δεν θα πληρώνουν ευρωπαϊκούς δασμούς για να φέρουν την ελίτσα. Την ελληνική, το λάδι μας αρχαιωτά των χρόνων. Οι ελληνικές που είναι εξαγώγημο προϊόν θα πληρώνουν δασμό 12,8. Πού να ανταγωνιστώ εγώ με χαμηλό κόστος παραγωγής Βραζιλία, Αργεντινή και η Ελλάδα με υψηλό κόστος και με δασμό στο κεφάλι? Καταστρέφετε και τους ολοπαραγωγούς.
Κύριε Υπουργέ, μου είστε καινούριος εκεί. Βάλτε μια τάξη επιτέλους. Επικρατεί πλήρης αταξία. Πλήρης αταξία. Και ήταν λίγα αυτά που είχα να πω, αλλά επειδή εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε πραγματικά στηρίξει τον πρωτογενή τομέα με ειδικό πρόγραμμα, με σχέδιο, με προτάσεις, κάνω έκκληση. Έρχονται δύσκολες μέρες από εδώ και στο εξής, θα έρθει πείνα χοντρή. Το λένε πλέον ψιθυριστά, θα είναι ο χειρότερος χειμώνας που περάσαμε ποτέ. Σήμερα η Καθημερινή έγραφε σε ένα μονόστιλο, κακώς δεν κάνανε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία του Σεπτέμβριο με αυτά που έρχονται με το πετρέλαιο, με τα καυσαέρια και με τις αξίες στο τρόφιμα. Εάν με ακούγατε το 19 που έλεγα στον κύριο Τσίπρα εδώ, τον ή, πώς το πει, ή εμείς ή κανείς τεργέ, κάπως έτσι το πει, ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς τεργέ. Ο κύριος αυτός γελούσε όταν έλεγα εγώ το 19. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Αφήστε τις κομματικές αγκυλώσεις για να μπορέσουμε η Ελλάδα να αποκτήσει επάρκεια. Εγώ δεν λέω αυτάρκεια. Επάρκεια αγαθών. Θα πεινάσουν τα παιδιά μας, θα πεινάσουν τα εγγόνια μας. Από το 19 το λέγαμε. Και το λέω τώρα. Πάμε και στην εξωτερική πολιτική. Παραδώσατε τη χώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, σε ιδιώτες. Και την εξωτερική πολιτική της. Είναι δυνατόν η γαλλική εταιρεία στην Κάσο να ενημερώνει την Τουρκία ως μπροστινός για το αν θα περάσουμε καλώδιο ή όχι στην Κάσο? Ε, για πείτε μου, πόσο σοβαρή εξωτερική πολιτική είναι αυτή? Θα ενημερώσουν την Τουρκία και μετά θα βγάλουμε ναύτεξ εμείς. Αυτό αν δεν λέγεται δουλική εξωτερική πολιτική και αν δεν λέγεται ντροπή για όλους, τι λέγεται? Υψώσατε λευκή σημαία στον Ερντογάν. Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει άλλα στον ΟΗΕ. Και επειδή ο τουρκικός τύπος ξεσάλωσε, έχω μπροστά μου όλα αυτά που έχω πει στην προηγούμενη Βουλή. Άρθρα τουρκικού τύπου. Εδώ. Καμιά δεκαπενταριά είναι βέβαια. Έτσι στοιχειολόγησα μερικά. Γιατί ενοχλήθηκαν επειδή είπα την ρίση, τώρα στα πρακτικά της Βουλής, ότι τους Τούρκους δεν μπορεί να τους κάνει ζάφτη εύκολα. Και ότι η Τουρκία, όπως έλεγε ο Ναπολέμβων Απάρτης, για να μην δημιουργεί προβλήματα πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτό είπε ο Ναπάρτη, το λέω εγώ. Έτσι. Και είναι άποψη πολλών, τουλάχιστον σοφών στο μυαλό. Θα πω στον τουρκικό τύπο κάτι απλό. Θα επικαλεστώ τον Δαρβίνο. Τι έλεγε ο Δαρβίνος? Η τουρκική φυλή είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδο του ανθρωπίνου είδους. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ με αυτό. Και το λέει ο Δαρβίνος, όχι ο Βελόπουλος. Και επειδή ρωτούν πολλοί πού θα βρούμε τα λεφτά, να αποδείξω άλλη μια αποτυχία της κυβέρνησης. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης, κύριοι συνάδελφοι? Παρά το γεγονός ότι όλοι ξυφουλκούν εναντίον μας, εμείς ερχόμαστε με επιχειρήματα, προτάσεις και επικοδομητικά να κάνουμε και κριτική, αλλά και να καταθέσουμε και το επιχείρημα. Σας λέγαμε ιστορία των ανεμογεννητριών, πέρα τις άλλες στάσεις που έχουμε, ότι δεν θα κερδίσει τίποτα ο πολίτης. Απεδείχθη. Ακούστε λοιπόν. Γεμίσατε ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα με υπερπαραγωγή ρεύματος από ανεμογεννήτριες, το οποίο δεν μπορούμε να απορροφήσουμε διότι δεν βάλατε μπαταρίες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα και μας το πουλάνε υπάροχοι πανάκριβα 300% προακριβά. Βγάζει και η Βουλγαρία λεφτά που έκανε 2.000 ΜΒ μπαταρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά εσείς το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Υπουργέ, το έχετε για άλλους λόγους. Να διαφημίζετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά λεωφορεία, το Υπουργείο Μετανάστευσης, να διαφημίζετε διάφορες ανοησίες. Αυτοί κάναν μπαταρίες. Και ακούστε, κύριε Υπουργέ, τώρα, ξέρετε πόσο είναι το κόστος αυτό? 1,5 δις ετησίως. Στα 3 χρόνια, 4,5 δηλαδή, πλήρωσαν παραπάνω λεφτά οι Έλληνες για τις ανεμογεννήτριες που έστειλαν το ρεύμα στην Βουλγαρία για να το επαναγοράσουν οι Έλληνες και να το πληρώσουν από το τιμολόγιο της ΔΕΗ. 3,5-4,5 δις. Με 4,5 δις δίνω σε συνταξιούχος λεφτά 13η-14η σύνταξη. Όχι αν τα παίρνουν οι 5-6 κολλητοί σας. Ποιοι άλλοι κερδίζουν? Αγοράζουμε, λέει, φυσικό αέριο στο μείγμα. Από πού το αγοράζουμε το φυσικό αέριο, κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας? Ε, από τη Ρωσία. Κύριε Υπουργέ μου, από τη Ρωσία δεν τα αγοράζουμε. Έρχεται μέσω Αζερβαϊτζάν στην Τουρκία με τον Turk Stream και παίρνει η Ελλάδα φυσικό αέριο από τον Turk Stream ως τουρκικό. Το βαφτίζουν αυτοί δηλαδή όπως κάνουν το κρέας ψάρι ή όπως κάνουν οι δικοί μας εδώ τα προϊόντα, τα μαϊμού, τα εισαγόμενα ελληνικά. Το βαφτίζουν τουρκικό και το αγοράζουν η Τουρκία. Δηλαδή τι κάνουμε? Παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο 400-500% πιο ακριβά από ό,τι κανονικά, γιατί είχε το μεράκι, την καψούρα ο Πρωθυπουργός να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Ήθελα να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Και βγαίνει η Ιταλία σήμερα και λέει θα κάνουμε πυρηνικά εργοστάσια. Όταν έλεγα για πυρηνικούς αρθρωτούς αντικαστήρες, ο Πρωθυπουργός μου είπε ψεκασμένο εδώ μέσα.
Είχα μιλήσει για πυρηνικούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Και με είδε ψεκασμένο. Μετά από κάθε 4-5 χρόνια πήρε την ιδέα μας, την πήρε στη Γαλλία, στο Μακρόν. Ακούστε όμως τώρα. Δεν φτάνει που παίρνετε τουρκικό φυσικό αέριο, που είναι ρωσικό. Κάνετε κι άλλο έγκλημα. Ποιο είναι αυτό? Αφήνετε τους παρόχους ενέργειας ανεξέλεγκτους. Με το καρτέλ που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, ο Τσίπρας, όπως και τα φαντς, αυτός τα έκανε, ο κύριος αυτός, έρχεστε σήμερα και το εφαρμόζετε εσείς. Το εφαρμόζετε. Αυτό το αντιλαϊκό, το επέσχυντο, το αιμοβόρο από το χρήμα του ελληνικού λαού μέτρο του Τσίπρα. Καταργήστε το χρηματιστήριο ενέργειας να λειτουργεί όπως λειτουργεί στην Ευρώπη, όχι με την υψηλότερη τιμή. Κλείστε τις λιγνίτες. Τους τελειώσετε για αυτούς. Και τώρα πάνε να καταστρέψετε και τα μηχανήματα ψύξης. Είστε εγκληματίες. Και θα σας πω γιατί. Αν αύριο το πρωί γίνει κάτι με την Τουρκία και δεν πάρουμε φυσικό αέριο από την Τουρκία που παίρνετε εσείς, μην ανοίγεις πόλεμο. Πυργός δεν θα γίνει, το έχω πει χίλιες φορές. Υπουργός δεν θα γίνεις, Σιμόπουλε. Ό,τι και να κάνεις, αγόρι μου, υπουργός δεν θα γίνεις. Όσο και να με διακόψεις, όσο και να γλύψεις, υπουργός δεν θα γίνεις, πιλεμπέτη μου. Δεν θα γίνει. Θα σε έχουν εκεί στο μετρό να λες καμιά ιστορία, καμιά ανοησία και να γελάει ο Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έλα, έλα τώρα. Πήγαινε εκεί κάπου άλλο να κάνεις τη δουλειά σου. Λέω λοιπόν το εξής. Γκρεμίσατε τα μηχανήματα που θα κάνουμε αν θα χρειαστούμε κάποια στιγμή, αν συμβεί κάτι με την Τουρκία, γιατί φυσικό αέριο δεν θα παίρνουμε από εκεί. Αν θα συμβεί κάτι με την Τουρκία, πετρέλαιο παίρνουμε από αλλού και φυσικό αέριο. Καθυστερούμε και εκεί. Από πού θα έχουμε ενέργεια? Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τη Μεγαλόπολη ή την Κοζάνη backup. Γιατί βάζετε πυρομαχικά, εκρηκτικά και ισοπεδώνετε τα μηχανήματα που θα μπορούσαν να χρειαστούν, αφού βλέπετε ότι η Τουρκία προκαλεί, και έχει δίκιο εδώ ο κ. Γεραπετρίτης, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πού θα βρούμε ενέργεια? Αυτά λέει η ελληνική λύση. Και τα λέει σοβαρά. Και δεν κοροδεύουμε για κανέναν. Πάμε και στα υπόλοιπα, για να κλείνουμε. Είπε ο κ. Λιβάνεος, θέσε ένα συνάδελφο εδώ μέσα, δεν από το όνομά του κάνει, γιατί δεν με διαφέρει και η ύπαρξή του, για το αδιάβητο των εκλογών. Ο κύριος Λιβάνεος είναι σοβαρός πολιτικός. Εγώ για ακόμη μια φορά καταγγέλλω αυτό που είπε ο συνήγορος του πολίτη. Τι είπε στα πρακτικά της Βουλής? Προειδοποιεί για την ασφάλεια της ψήφου, το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων, την ταυτοποίηση των αποδήμων και μιλάει για, ακούστε, προσβολή του εκλογικού αποτελέσματος. Ο συνήγορος του πολίτη. Για τις εκλογές με την επιστολική ψήφου. Ότι το αδιάβλητο δεν υπάρχει. Και ότι δεν υπάρχει. Το έχω απαντήσει και το έχω αποδείξει πολλές φορές. Δεν θα πω τα αποτελέσματα πάλι. Τι πήραμε σε ευρωεκλογές, 9,3 στην κάλπη και 2,3 στην επιστολική. Δεν θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε στην επιστολική 42% και στην κάλπη 29%. Θα πω ότι οι εκλογές είναι η κολόνα της δημοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ούτε να την ισοπεδώσει ούτε να την καταστρέψει. Θα πω και κάτι για τον εθνικό ψεύτη στα γρήγορα. Στην εταιρεία στα νότια προάστια που ο Σπύρος Γεωργιάδης διαφήμιζε, έχει μέσα θεραπείες με ενέσιμες που απαγορεύονται από τον ΕΟΦ. Ας αποφασίσει ο ίδιος, είναι υπουργός υγείας του δημοσίου ή είναι dealer, κομφερασιέ, influencer των ιδιωτικών κλινικών. Στην εταιρεία γινόταν ενδοφλέβια χορήγηση συμπλεγμάτος βιταμινών Β, στα πρακτικά τα κατάρτισε όλα αυτά, ενδοφλέβια θεραπεία για επιβράδυση γύρανσης, θεραπεία με πλάσμα για παροχή κολαγόνου, θεραπεία που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αίμα του ασθενούς. Τα λέει μέσα το site. Το οποίο περιέργως τα κατέβασαν. Λοιπόν, ας αποφασίσει ο τύπος αυτός και να μην βρεις δημοσιογράφους και site εδώ στα πρακτικά της Βουλής. Τι λέει η ίδια η εταιρεία? Ότι γίνονται αυτά που λέει ότι δεν γίνονται. Και γίνονται και ασυλία τους δίνει και διαφήμιση τους κάνει και είστε κυβέρνηση επικίνδυνη για την... Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι των Βρετανών, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε συνεχής διαρροή αερίου, με τη συγκέντρωση των χώρων να φτάνει περίπου στο 15%. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση αλλά και η αγωνία των Ελλήνων καταναλωτών υπό το βάρος της εκρηκτικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Ενεργειακό σοκ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα άνοδος των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ αναμένονται από την Τρίτη. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Καμία κυβέρνηση έως σήμερα δεν έκανε το αυτονόητο. Ιχνηλάτησε στα καύσιμα και στα δηληστήρια οριστικό πλαφόν κέρδους. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το αν η χώρα χρειάζεται πραγματικά και για εθνικούς λόγους, αλλά και ανταγωνισμού, αν θα έχει το δικό της κρατικό δηληστήριο, ώστε να μπορεί να γίνει φραγμός στην εσχροκέρδεια, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθούν όλοι για το γεγονός ότι γέμισαν με ανεμογεννήτρες τη χώρα, αλλά το χρηματιστήριο της χώρας, όπως το έκαναν Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης για την ενέργεια, έγινε καρτέλ, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά δημογραφικής συρρήκνωσης βρίσκεται η Ελλάδα, με την πτώση των γεννήσεων να λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σε 6 νομούς της υπηρετικής Ελλάδας, Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%. Συνεχίζεται η μάχη του πυροσβεστικού σώματος απέναντι στα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να ξεσπούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ο απολογισμός του περασμένου 24ωρου. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας και ενέργειας. Είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε οικισμούς. 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και η εγκέφαλη της πύρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρους στα πελάγη. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310 61 62 33.

0: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM. Καλώς ήρθατε στην καινούργια σεζόν. Ξεκίνησε.
1: Νέα σεζόν.
0: Καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Επανήλθαμε και εμείς με την εκπομπή μας, την κοινωνική αυτή εκπομπή, τον άνθρωπο στο επίκεντρο, που ασχολούμαστε με θέματα έτσι κοινωνικά, που αφορούν την κοινωνία. Ξεκινάει η χρονιά με πολλά θέματα. Δεν προλάβουμε πέρυσι να καλύψουμε ούτε τα μισά από αυτά που σκεφτόμασταν. Έτσι είναι η ζωή, έχει διάφορα, συμβαίνουν πολλά διάφορα, οπότε υπάρχει υλικό να σχολιάζουμε, να διερευνούμε εδώ πέρα, να στυλιτεύουμε, να ψάχνουμε ίσως και κάποια σωστή απάντηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Να συστηθούμε πρώτα, εγώ είμαι ο Θανάσης ο Ελευθεράκης, τα λέμε εδώ και αρκετά χρόνια πια σε αυτό το σταθμό.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Η αγαπητή Όλγα που είναι εδώ συμπαραστάτης, ουσιαστικά αυτή κάνει πλέον την εκπομπή.
1: Όχι, μαζί την κάνουμε πάντα.
0: Το υλικό, τις επαφές, τις επαφές με τον κόσμο. Η Όλγα η Τζέτζη, η παιδίατρος εδώ.
1: Καλή μας αρχή, Θανάση. Καλή αρχή, καλή νέα σεζόν. Πάντοτε μία σεζόν ξεκινάει με τα όμορφά της, με τα άσχημά της. Μπορεί και να με ακούς λίγο βραχνή σήμερα, δεν ξέρω, και ζητά και συγγνώμη τους ακροατές. Και να σου πω και γιατί. Να εξομολογηθώ ότι χθες τραγουδούσα 4 ώρες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Η συναυλία είχε και κρύο.
1: Και λίγο γύρισα πίσω 30 χρόνια, Θανάση. Τελειόφοιτη ιατρικής, αγροτικό. Κάθε τραγούδι και μια ανάμνηση.
0: Μην δίνεις τέτοια στοιχεία, μα
1: γιατί όχι.
0: Υπολογίζει κανείς μετά τις ηλικίες.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν, φίλοι μου, στην εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο. 2 για 3 στο μικρόφωνο, με ευθύνη, με αγάπη, να αφήσουμε ένα όμορφο αποτύπωμα, με γνώση, ήθος και καθαρή γλώσσα και αυτή τη χρονιά. Θα το πω, Θανάση, γιατί είναι πολύ της επικαιρότητας. Σπουδάσαμε και οι δύο ιατρικοί. Ο Ιπποκράτης τα είπε λιτά. Προς όφελος των ασθενών. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε την σεζόν και να ευχαριστήσουμε και εδώ τον Λεωνίδα τον Καρυπίδη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και μαζί επιλέγουμε και τα τραγούδια και στις αποκοινού μουσικές επιλογές. Λεωνίδα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν της εκπομπής Ο Άνθρωπος προς το Επίκεντρο με το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και ξέρεις ποιο τραγούδι. Ας το απολαύσουμε λοιπόν πριν συνεχίσουμε την εκπομπή και να πούμε καλό παράδεισο στον αγαπητό τραγουδιστή, ο οποίος σημάδευσε και τα δικά μου τα χρόνια, καθώς το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το ακούγαμε στο πάρτι αποφύτησής μας από την ιατρική σχολή του Απιθύτα.
0: Πολύ ωραία. Να δώσω όμως εγώ λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής και το Viber για να μπορεί να επικοινωνούν οι ακροατές μας όσοι επιθυμούν. Ο αέρας της εκπομπής, αν θέλετε να βγείτε να πείτε κάτι, να μας ρωτήσετε κάτι, να σχολιάσετε κάτι, είναι το 2310 506-76 και 506-77, και το Viber στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι το 6907-483-484. Ας το ξαναπώ, 6907-483-484.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε.
0: Κρίμα τον καημένο τον άνθρωπο.
1: Showbiz. Δεν θα γίνουμε εμείς οι δικαστές, αλλά θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για την εμπιστοσύνη, για την ελπίδα και για την ευθύνη του γιατρού.
0: Δεν γίνεται μια εκπομπή στη δικιά μας να μην σχολιάσει αυτό το.
1: Είναι η ιατροκοινωνική εκπομπή μας.
0: Και εμείς είχαμε ασχοληθεί με αυτά έτσι κι αλλιώς και στην προηγούμενη σεζόν. Το διαδίκτυο, πόσο επηρεάζει. Η παραπληροφόρηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα υπαρκτό εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Απλά τώρα, όταν συμβεί σε κάποιον επιφανή, πάντα έρχεται στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος στη θέση του, θα περνούσε, ίσως να μην έπαιζε καν στα δελτία ειδήσεων, ή μπορεί να περνούσε ότι συνέβη κάτι σε μια κλινική.
1: Γιατί θα πρέπει πάντοτε όμως, ναι, Θανάση, να υπάρχει ένας θάνατος ενός ανθρώπου μπροστά, είτε είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, είτε είναι κάποιος που δεν γνωρίζουμε, για να σκεφτούμε κάποια πράγματα τα οποία θα τα έχουμε και να δράσουμε όπως πρέπει. Τι χρωστάει ιατρική στον άνθρωπο, λοιπόν, τη στιγμή που εκείνος της παραδίδει την εμπιστοσύνη του? Γι' αυτό σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε την πρεμιέρα της εκπομπής με έναν αξιόλογο καλεσμένο. Θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Μπάτζιο, θεσμικά τον κύριο Νίκο Μπάτζιο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και ορειλά, συνάδελφός σου, ναι, Θανάση. Για μένα όμως ο Νίκος είναι κάτι ακόμη. Είναι ένας παλιός συμφοιτητής από τα έδρανα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΗ Θήτα. Νίκο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή έναρξη στη νέα σεζόν.
0: Ευχαριστούμε. Σε καλωσορίζω και εγώ, Νίκο. Θα μου ήταν πολύ δύσκολο να μιλάω έτσι πολύ επίσημα, κύριε Μπάτζιο, ενώ είμαστε φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι τόσα χρόνια. Οι ακροατές μας το κατανοούν αυτό και μιλάμε φιλικά όπως ταιριάζει στη σχέση μας. Mm-hmm. Λοιπόν, άκουσες την εισαγωγή μας. Αναμενόμενο τώρα είναι το θέμα της ημέρας, των ημερών αυτό. Μας απασχολεί πάντα και στις συζητήσεις που έχουμε κατηδίαν όλο αυτό το γίγνεσθε στο χώρο της ιατρικής. Θα πούμε και για νόμους και για κανονισμούς, αλλά έτσι θα ήθελα πρώτη την άποψή σου σαν... την αίσθησή σου σαν άνθρωπος, σαν γιατρός, μια τέτοια υπόθεση, τι σκέψεις σου δημιουργεί, τι συναισθήματα?
2: Είναι πάρα πολύ λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο 2026. Δυστυχώς αυτό είναι συνυπεύθυνη την πολιτεία, γιατί το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαφήμιση, το ισχύον πλαίσιο, έχει θεσπιστεί το 2005 και από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και στη διαφήμιση, στον AI. Εμείς θέλω να σε ενημερώσω ότι στο υπόμνημα που καταθέσαμε πρόσφατα στον Πρωθυπουργό, όπως και στον Υπουργό Υγείας κατά την επίσκεψή του στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, έχουμε συγκεκριμένη ενότητα για τις αλλαγές που προτείνουμε. Εντάξει, είναι πολύ αρνητικό τώρα να λέμε ότι ήμασταν προάγγελοι κακών, αλλά νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να είμαστε μπροστά.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε το υπόμνημα και το διάβασα και μετά ήρθαν τα γεγονότα, αυτό σκέφτηκα, λέω προφητικές ικανότητες, αλλά δεν είναι. Είναι ότι τα βλέπουμε αυτά.
1: Μακάρι να μην χρειαζόταν να γίνει αυτό έτσι.
0: Απλά τώρα αναδείχθηκαν με τέτοιο τρόπο. Αλλιώς είναι γνωστά προβλήματα στην ιατρική κοινότητα αυτά.
2: Ναι. Αν και είναι ανθρωποκεντρική και όχι τόσο ιατρική όπως είπε πριν και η Όλγα η εκπομπή σας, θέλω να σας πω όμως ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εδώ και καιρό. Mm-hmm. Είχε θέσει σε λειτουργία ειδική φόρμα καταγγελιών για περιστατικά παράνομης ή παραπλανητικής ιατρικής διαφήμισης, μέσω της οποίας συνάδελφοι μπορούσαν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά. Έχει ενημερώσει επανειλημμένο το ευρύ κοινό και τους συναδέλφους με δημόσιες ανακοινώσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο γύρω από την ιατρική διαφήμιση, την παρουσία των ιατρών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, όπως και την παραπλανητική χρήση τίτων ειδικότητας. Σας είπα μόλις πριν ότι προσπαθήσαμε αυτό να το επικοινωνήσουμε και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό. Δυστυχώς μας πρόλαβαν οι εξελίξεις.
0: Ναι, αυτό με την επικοινωνία με το κοινό γίνεται και κάθε χρόνο εκεί μπροστά από τον Ιατρικό Σύλλογο στην πλατεία Αριστοτέλους μια εκδήλωση. Είναι πάλι προγραμματισμένη για φέτος?
2: Κάναμε ήδη, γιατί σήμερα τελειώνει η Διεθνής Έκθεση, κάναμε τρεις στρογγυλές τράπεζες, όπου ήταν παραπλήσιο το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε. Ήταν επιστήμονες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γνώση στα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και τα οποία είχαν να κάνουν με τη ρομποτική, χειρουργική και με την εφαρμογή του AI στην υγεία. Και μάλιστα προσπαθήσαμε να δούμε πού μπορεί να εφαρμοστεί ο AI και τη νοημοσύνη στην υγεία, και ας πούμε στην περίπτωση ενός λάθους, όπως βλέπουμε τώρα, ποιος ευθύνεται, ο γιατρός ή το μηχάνημα, ποιος προστατεύει τον ασθενή, τα προσωπικά του δεδομένα, ποιος προστατεύει τον ασθενή από τα fake news. Όλα αυτά ήταν πράγματα που συζητήθηκαν και μπορεί να δει κάποιος αυτές τις στρογγυλές τράπεζες τη θεματική στο σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, γιατί μεταδόθηκε live από το κανάλι στο YouTube, οπότε παραμένουν εκεί ενεργημένες.
1: Εγώ, Νίκο, όντως αξιόλογες όλες αυτές οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τις έχω παρακολουθήσει από κοντά, όπως και όλοι οι συνάδελφοι και όλα αυτά, και είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά. Απ' την άλλη όμως, λίγο να το δούμε διαφορετικά από τη δικιά μου τη σκοπιά τώρα, σαν Όλγα, πρώτα σαν Όλγα και μετά σαν γιατρός, γιατί εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεπερνά το θέμα του ιατρικού λάθους. Προχωράμε ακόμη περισσότερο και αρχίζουμε και συζητάμε, θα το πω, όχι μόνο ιατρική δεοντολογία, συζητάμε και για ιατρικό ήθος. Όταν ένας ασθενής περνά την πόρτα ενός ιατρίου, όλοι γνωρίζουμε, παραδίδει εμπιστοσύνη και παραδίδει ελπίδα. Πού βρίσκεται η ευθύνη του γιατρού απέναντι σε αυτή την ευαλωτότητα?
2: Λοιπόν, όπως και οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η εμπιστοσύνη του ασθενούς δεν είναι κάτι που κερδίζεται έτσι μια φορά. Είναι κάτι που δοκιμάζεται σε κάθε επίσκεψη.
1: Σωστό.
2: Το όριο βρίσκεται εκεί που ο γιατρός σταματά να περιγράφει πιθανότητες και αρχίζει να υπόσχεται βεβαιότητες. Μια θεραπευτική επιλογή συνοδεύεται πάντα από ενδεχόμενα, ποσοστά επιτυχίας, παρενέργειες. Η υπόσχεση όμως συγκεκριμένου αποτελέσματος είναι ουσιαστικά μια μορφή παραπλάνησης, ακόμη και όταν δεν διατυπώνεται ευθέως ως τέτοια.
1: Ακριβώς. Και η ελπίδα που προσφέρει κάποιος γιατρός στον ασθενή θεωρώ ότι είναι ένα μέρος της θεραπευτικής σχέσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται προϊόν προς πώληση.
2: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Πώς το είπες όλα.
1: Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που έτσι αγγίζει αυτές τις μέρες. Όταν μια υπηρεσία υγείας περιβάλλεται από εντυπωσιακούς όρους, ακούμε, γκβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική, υψηλό κόστος, δύσκολη πρόσβαση και αίσθηση αποκλειστικότητας, όπως συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί αυτό να δημιουργήσει στον ασθενή την εντύπωση ότι αφού ανεκριβό και δυσέβρετο, θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικό. Και πού και ποιος είναι ο ρόλος μας εδώ ως γιατροί?
2: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αναγνωρισμένη ειδικότητα είναι αυτή που προβλέπεται από το κράτος και υποπτεύεται θεσμικά.
1: Ακριβώς.
2: Ό,τι άλλο ακούγεται επιστημονικό, αλλά δεν αντιστοιχεί σε τέτοιο πλαίσιο, οφείλει τουλάχιστον να δηλώνεται από εμάς τους γιατρούς ρητά ως μη αναγνωρισμένη ειδικότητα. Ο πολίτης προφανώς και δεν μπορεί να ξεχωρίσει μόνο του όρους που ηχούν επιστημονικά. Αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας και των συλλόγων, να θέσουν σαφή όρια στη χρήση τέτοιων τίτλων. Και γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια των υπομνημάτων και των ετοιμάτων που έχουμε προς την πολιτεία, ζητούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, να μπορεί να καταλάβει ο ασθενής, να διαχωρίσει και να αντιληφθεί ποιο είναι το fake news. Υπάρχει υπόσχεση από το Υπουργείο Υγείας ότι πρόκειται να γίνει ένα παρατηρητήριο των fake news σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ελπίζω να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Οφείλω να πω ότι ακόμη και στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στα νόμιμα βέβαια ιατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μας προβάλλονται ως εξοπλισμός, για τα οποία πολλές φορές και εμείς ως γιατροί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η συγκεκριμένη ειδικότητα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Γίνονται λοιπόν επίσημα ερωτήματα στο ΚΕΣΥ, παίρνουμε την απάντηση και αναλόγως πράττουμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ακόμη και εμείς ως γιατροί πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν αυτό το μηχάνημα της γκβαντικής ή της ολιστικής ή όπως αλλιώς περιγράφεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι νόμιμο να χρησιμοποιηθεί και τέλος πάντων καταφεύγουμε σε πιο επίσημα χείλη. Πόσο μάλλον ένας ασθενής ο οποίος τα ακούει αυτά με ένα χρυσό ένδυμα.
1: Ναι, για να χρησιμοποιηθεί όμως ένα μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη, όπως είπες και εσύ, εξειδίκευση από το ΚΕΣΥ. Και δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει ποιες είναι οι επίσημες εξειδικεύσεις της ιατρικής. Επομένως φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να μπερδεύει αυτό που φαίνεται καλό με το είναι ασφαλές. Γιατί το ζητούμενο στην ιατρική πράξη είναι η ασφάλεια. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα όταν ακούς να γίνονται πλασμαφαιρέσεις, πολύ εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις που πρέπει να γίνονται από συγκεκριμένους γιατρούς, αιματολόγους, νεφρολόγους, σε ασφαλείς χώρους όπως είναι μια μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ή ένα νοσοκομείο, μια κλινική, και να γίνονται σε ιατρείο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει μια παραπληροφόρηση και φυσικά δεν χρειάζεται ο ασθενής να κατανοήσει τη βιοχημία μιας μεθόδου. Χρειάζεται να ξέρει τρία πράγματα. Γιατί προτείνεται αυτή η θεραπεία στη δική του περίπτωση, ποιος είναι ο κίνδυνος αν κάτι πάει στραβά και αν υπάρχει εναλλακτική. Αν αυτά τα τρία δεν έχουν απαντηθεί με σαφήνεια πριν υπογραφεί οποιασδήποτε συνένεσης, η ενημέρωση δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει απλώς προηγηθεί μια συζήτηση.
1: Ακριβώς έτσι. Ο άνθρωπος επομένως δικαιούται, Θανάση, πιστεύω, και ακόμη και στην πιο δύσκολη στιγμή του, να λάβει μια ασφαλή και ανθρώπινη ιατρική φροντίδα.
0: Το θέμα είναι όμως, όλοι έχουμε έρθει σε επαφή έτσι με ασθενείς που έχουν δύσκολο πρόβλημα, ότι εκείνη τη στιγμή ωραία αυτή η ορθολογική αντιμετώπιση, αλλά ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είναι πολύ ευάλωτος, περιμένει το θαύμα, περιμένει την ελπίδα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: αυτό είναι, να μην κάνουμε εκμετάλλευση της,
0: αυτό όμως,
1: του ανθρώπινου
0: πώς να διασφαλιστεί τόσο εύκολα.
1: Πώς να διασφαλιστεί, με αυτή η ιατρική, Θανάση μου. Ναι, αυτό ορκιστήκαμε
0: αυτό
1: στον Ιπποκράτη.
0: Αυτό λέμε. Εν τέλει καταλήγει, δηλαδή όσους ελέγχους και να θες να κάνεις,
1: έτσι.
0: Στην ευσυνειδησία αυτού
1: ακριβώς.
0: που ασκεί το, το επάγγελμα. Αυτός. Και όπως είπες και εσύ, Νίκο, εσείς κάνετε τους ελέγχους, τα νόμιμα ιατρία. Και σκεφτείτε λίγο και πόσα μη ιατρία διαθέτουν τέτοια. Εντάξει, όχι για πλασμαφαίρεση, αλλά αυτά τα κφαντικά, τα διάφορα άλλα που δεν είναι νόμιμα ιατρία και είναι, ξέρω εγώ τι είναι, γιατί άδεια λειτουργούν, που δεν ελέγχονται από κανέναν αυτά. Και όμως κάνουν τις ίδιες πράξεις.
2: Να σου πω, Θανάση, πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή στο νόμο μας υπάρχουν περίπου 4.500, νομίζω είναι 4.684, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νόμιμα ιατρία και εργαστήρια, τα οποία έχουν πάρει, έχουν ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο για να πάρουν αυτό το καρτελάκι, το οποίο ζητώ από όλους τους ασθενείς να το βλέπουν. Αυτό είναι κρεμασμένο σε συγκεκριμένο σημείο, διάκριτο, με το που παίρνει σε ένα ιατρείο. Αυτό δείχνει ότι έχει περάσει ο Ιατρικός Σύλλογος και έχει χαρακτηρίσει το ιατρείο ως νόμιμο. Εμείς επίσης οφείλουμε εντός πενταετίας να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση του ιατρείου, όπως επίσης και μέσα στο πρώτο έτος κάνουμε δειγματοληπτικά ένα 10% επανελέγχων στα ιατρία που έχουμε δει την προηγούμενη χρονιά. Σκεφτείτε επίσης ότι ελέγχουμε
0: πώς μπορούν να ελέγχουν τα μη ιατρία.
2: Όχι, θέλω να καταλήξω αυτό. Και ελέγχουμε επίσης και όλες τις καταγγελίες, ακόμη και των μη νόμων ή παρανόμων ιατρίων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια καταγγελία γι' αυτό. Γιατί σας κρύβω ότι έχουμε πάει σε χώρους όπου μας καταγγέλθηκε ότι ασκείται ιατρική και βρήκαμε πως ήταν στούντιο αισθητικής, ήταν φυσικοθεραπευτήρια, άρα δεν είχαν ελεγχθεί ποτέ από εμάς. Έχουμε στείλει, να το γνωρίζετε και εσείς και ακροατές σας, αρκετό κόσμο στην εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και εμείς σε δικαστική διένεξη και διαμάχη από τέτοια εργαστήρια, τα οποία έχουν ασκήσει, τέλος πάντων, μηνύσεις εναντίον του Ιατρικού Συλλόγου για συκοφαντική δυσφήμιση, για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, βρίσκουμε και τον πελά μας.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά
1: έτσι.
2: Πιάσαμε βέβαια μόνο τα παράνομα ιατρία. Ακόμη και τα νόμιμα καμιά φορά. Γιατί ευθυνόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και εμείς γι' αυτό. Ακόμη και τα νόμιμα ιατρία όπου θα περάσει ο έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο και θα βρει ένα ιατρείο που όπως θα έπρεπε να είναι, μπορεί μετά, όχι να σας πω από 5 μήνες, μπορεί και μετά από 3 ώρες να εμφανίσει ένα άλλο μηχάνημα το οποίο δεν δικαιοδοτούνται να το χρησιμοποιεί. Οπότε πραγματικά και ο Σύλλογος κάνει έναν έλεγχο. Σκεφτείτε ότι αυτόν τον έλεγχο το κάνουν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, ερετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν πάρουν να είναι και μάχημοι γιατροί, οι οποίοι πρέπει να πάνε και στο ιατρείο τους και στις δουλειές τους. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που κατανοούμε ότι θα έπρεπε να γίνονται πολύ πιο συχνά έλεγχη και μάλιστα και σε μη νόμιμα ιατρία, αυτά που τα κάνουμε ήδη μετά από καταγγελίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτροπή να μπει στο παιχνίδι και το Υπουργείο και η Περιφέρεια και να έχει κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται μόνο με αυτό το επάγγελμα, μόνο με αυτή τη δουλειά. Αυτό να είναι το επάγγελμά τους. Δηλαδή, για μας, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι είμαι μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο και βλέπω διαφημίσεις, ας πούμε, ή κοιτάζω στο Facebook και λέω «Α, αυτό δεν μου φαίνεται καλό, να πάω να το δω». Γι' αυτό το λόγο νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο από το Υπουργείο των Fake News. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς και εμείς οι σύλλογοι είμαστε με τον γιατρό, τον νόμιμο γιατρό, και θέλουμε τη διαφάνεια και θέλουμε και την κάθαρση. Και στο κομμάτι που λέγαμε πριν, για την πλήρη ενημέρωση. Η πλήρη ενημέρωση του ασθενή περιλαμβάνει εξίσου και το άγνωστο. Ένας γιατρός που μιλά μόνο για τα ωφέλη κρύβει τη μισή αλήθεια.
1: Ακριβώς.
2: Η διοντολογία λοιπόν δεν επιβάλλει απλώς να μην πούμε ψέματα. Επιβάλλει να μην αφήσουμε και μια σιωπή να λειτουργήσει σαν ψέμα.

0: Θα ήθελα έτσι να μας διευκρινίσει και κάτι ακόμη. Τις τελευταίες μέρες ακούμε πολύ ιατρική ορολογία. Συγκεκριμένα, εγώ ίδια είμαι στο μετρό προχθές και έχω δύο κυρίες που λέγανε, συζητούσαν για την πλασμαφαίρεση. Μην φτάσουμε πάλι στην εποχή του κορονοϊού, που καθόνταν και συζητούσαν στο καφενείο για τα εμβόλια του κορονοϊού. Ο σκοπός μας όμως δεν είναι να κάνουμε το πολίτη γιατρό. Έτσι δεν είναι? Ποια ιατρική πληροφορία θεωρείς ότι οφείλει να πραγματικά αναλαμβάνει ο πολίτης, έτσι ώστε να είναι και ο ίδιος σε θέση να επιλέγει γιατρό και θεραπεία προς όφελος της υγείας του?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το 2005 που ρυθμίστηκε αυτό το πλαίσιο του ισχύων, δεν υπήρχαν ούτε social media, δεν υπήρχε τη ιατρική, δεν υπήρχαν ιδιωτικές μονάδες με τεχνολογικό εξοπλισμό που παλιότερα συναντούσαν μόνο σε νοσοκομεία. Άλλαξε η πρόσβαση στην πληροφορία, άλλαξε ο τρόπος διαφήμισης, άλλαξε το πού και το πώς παρέχει τη φροντίδα υγείας. Ο κανονισμός γράφτηκε για μια εποχή που ο γιατρός ήταν ο μοναδικός πομπός πληροφορίας. Σήμερα όμως ανταγωνίζεται δεκάδες πηγές, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν καμία επιστημονική ευθύνη.
2: Οι influencers.
1: Η ενημέρωση βέβαια.
2: Σήμερα οι influencers.
1: Ναι, μα social media, sponsored posts, influencer, digital marketing. Τηλεϊατρική, τεχνητή νοημοσύνη, πόσες φορές δεν έχει έρθει κάποιος να σας πει στο ιατρείο πια ότι διάβασα και ξεκίνησα μια θεραπεία που είδα στον AI και, αλλά η ενημέρωση εξηγεί, η διαφήμιση πείθει. Όταν ένα περιεχόμενο στοχεύει να σε κάνει να κλείσεις ραντεβού και όχι να κατανοήσει μια κατάσταση υγείας, έχουμε ήδη περάσει τη δεύτερη κατηγορία. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα το ένα δίνεται με τη γλώσσα του άλλου.
0: Ακριβώς. Νίκο, μας είπες πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν έτσι κοντά μας και ξεκαθαρίσαμε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία.
2: Καλή συνέχεια στην προσπάθεια,
0: ναι, και καλή και δημιουργική θητεία, γιατί είσαι νέος.
1: Εγώ ευχαριστώ. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας, το γνωρίζετε. Και να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό το βράχος φωνής, Όλγα, είναι άδικο να έχει έναν εξαίρετο τωρινολαρυφολόγο δίπλα σου και να μην τον εκμεταλλεύεσαι, να μην τον
2: Δεν μπήκε λίγο και στο AI να δει τι να κάνει?
0: Δεν μπήκα στο AI, ήρθα στο στούντιο απευθείας, συνέντευξη από τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ορυλά και δίπλα μου συμπαρουσιαστής Ορυλά επίσης, οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και καλή σχολική σεζόν.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια μας. Ευχαριστούμε.
2: Χαιρετώντας τον κύριο Νίκο Μπάτζιο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο έχουμε καθυστερήσει και λίγο, και θα επανέλθουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είναι.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια. Προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντυμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επικοινωνήστε στο 2310 6162 33.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές, καλώς ορίσατε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Είμαστε εδώ, εγώ ο Θανάσης Ελευθεράκης και η αγαπητή φίλη και συμπαρουσιάστρια η Όλγα Ιτζέτζη.
1: Και ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης εδώ στην ρύθμιση του ήχου που μας ανέχεται για άλλη μία σεζόν.
0: Και κάνει και τις ωραίες μουσικές
1: επιλογές. Και τις ωραίες μουσικές επιλογές που τις βλέπουμε μία-μία μαζί, μπορούσε να ταιριάζει και τραγουδάμε και στο στούντιο, Λεωνίδα, έτσι. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Πριν από λίγο εδώ έχει μεταμορφωθεί το στούντιο σε πίστα. Τέλος πάντων, ας μην τα λέμε.
1: Έτσι να διασκεδάζουμε και να κάνουμε την εκπομπή, το τερπνό μετά του ωφελήμου Θανάση, το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Να πω λίγο τα τηλέφωνα και μετά να περάσουμε στην καλεσμένη μας. Λοιπόν, για τον αέρα 2310. 506-76 και 506-77 και στο Viber 6907-483-484. Και τώρα να καλωσορίσουμε. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη.
1: Έχουμε ενδιαφέρουσα καλεσμένη για το δεύτερο μέρος. Έχουμε μαζί μας την Ελένη την Παπαδήμα, η οποία είναι διατροφολόγος, διαιτολόγος και την έχουμε ξανακαλέσει εδώ και μας δίνει πολύ χρήσιμες συμβουλές κάθε φορά. Έχουμε Θανάση την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Καλή χρονική χρονιά σε όλους τους γονείς, τα παιδιά και σε εμάς.
0: Πρέπει να σου πω ότι τα πολλά μηνύματα από αυτά που έρχονται και μας εύχονται καλή σεζόν κτλ., το οποίο ξέχασα να αναφέρω πριν. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές για τις ευχές. Πολλά αναφέρονται και για την καλή σχολική χρονιά και καλή ραδιοφωνική χρονιά.
1: Με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο.
1: Και τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο και το παιδί στο επίκεντρο. Επειδή τώρα είναι η αρχή της σχολικής χρονιάς και το γονιό στο επίκεντρο, γιατί και οι δύο είμαστε γονείς. Ο δικός τώρα τη τάξη ο Άγγελος.
0: Θα πάμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη Δημοτικού λοιπόν, τρίτη ηλικίου οι δικές μας. Οπότε έχουμε έτσι, ας οπλιστούμε και γονείς και παιδιά με υπομονή και με θέληση. Και να το δέσω λίγο και με την κουβέντα που κάνουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, Θανάση. Yes. Ότι αρχίζει το σχολείο και ένας από τους σκοπούς του σχολείου δεν είναι μόνο η γνώση, είναι και η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας. Γιατί τα παιδιά μας σήμερα θα γίνουν αργότερα οι ενήλικες, οι οποίοι ενήλικες θα βρεθούν στη θέση να μπορέσουν να έχουν καλή κριτική ικανότητα, ώστε και τι άλλο να κρίνουν και αυτά που λέγαμε προηγουμένως μέσα στο διαδίκτυο, αυτά που κυκλοφορούν, ποια είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ο άνθρωπος που έχει μόρφωση οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα, έχει όμως πιο αυξημένη.
1: Παιδεία, μιλάμε για παιδεία, όχι μόνο για μόρφωση.
0: Για αυξημένη κρίση. Δηλαδή δεν μπορεί, και σαν παιδί δεν μπορεί να πέσει θύμα εύκολα, να παρασυρθεί σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην παιδική ηλικία. Αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, να επηρεάζονται από influencers, στη διατροφή τους, στις συνήθειες, το bullying.
1: Ακριβώς. Και θα τα ξανασυζητήσουμε σε αυτή τη σεζόν πάλι από την αρχή, γιατί
0: είναι
1: επίκαιρα θέματα.
0: Πάντα επίκαιρα. Ναι.
1: Τώρα μπαίνουμε στην σχολική χρονιά. Τα παιδιά μας πρέπει να μπουν σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Να μην λέμε μόνο οδηγίες, τα ξέρουμε αυτά. Ο ύπνος, ένα μεγάλο θέμα ο ύπνος, πώς θα επανέλθουν στο ωράριο σταδιακά. Ένα δεύτερο θέμα που μας απασχολεί πολύ πέρα από τον ύπνο είναι οι οθόνες. Αυτά που λέγαμε. Να δούμε σιγά σιγά πώς θα μπορέσουμε να τα περιορίσουμε τα παιδιά μας από τις οθόνες και να έχουν και αυτή την κριτική ικανότητα να την καλλιεργήσουμε σιγά σιγά και μέσα από το σχολείο και μέσα από το σπίτι. Για πες μας και εσύ λίγο σαν οριλά. Αρχίζουν και οι πρώτοι σιών σιγά σιγά. Όχι μιξούλες, όχι βήχας, όχι λαιμός, πονάει ο λαιμός. Και αυτές τις μέρες
0: θα συμβούν αυτά.
1: Θα συμβούν αυτά, ναι.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα,
1: αλλά
0: κάθε φθινόπωρο.
1: Ναι, θα έχουμε εδώ πέρα. Θα συμβουλευόμαστε και τον οριλά μας.
0: Θα έχει μίξα άφθονη.
1: Θα έχει άφθονη μίξα. Γονείς, η μίξα το απαραίτητο αξεσουάρ του χειμώνα. Οπότε προετοιμαστείτε με το χαρτομάντιλο. Αλλά και το χαρτομάντιλο και τους κανόνες υγιεινής όμως. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή τα παιδάκια τα ξαναμαθαίνουμε στους παιδικούς σταθμούς κανόνες υγιεινής. Δίχω, φτερνίζομαι στον αγώνα. Στον
0: χεράκι,
1: αγώνα, χεράκι πλήσιμο το χεριών όταν απορρίπτω το χαρτομάντιλο. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τις αρχές της σχολικής χρονιάς και για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Και κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι η διατροφή. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε σήμερα να έχουμε κοντά μας για λίγη ώρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά τώρα θα την βάλω να δεσμευτεί, δεν ξέρω άμα μας ακούει την Ελένη, θα την βάλω να δεσμευτεί ότι όποτε έχει και αυτή χρόνο θα θέλαμε έτσι και κάποια tips από διαιτολόγο. Ελένη Παπαδήμα, είσαι στη γραμμή, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
2: Ναι, ναι, είμαι στη γραμμή και με μεγάλη μου χαρά να με δεσμεύσετε.
1: Ω, τέλεια! Δεσμεύεσαι λοιπόν, έτσι, εδώ.
2: Βεβαίως.
0: Καλημέρα και
2: πολλά. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Που ακούγονται τέτοιες απόψεις και για τη διατροφή και για την ποιότητα γενικά της ζωής, οι οποίες βάσεις για όλους αυτούς τους τομείς χτίζονται από την παιδική κιόλας ηλικία, όπως όλοι γνωρίζουμε.
1: Όχι παιδική, να πάμε και πιο πίσω. Από την ενδομήτρια ζωή χτίζονται ακόμη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα, απόλυτα.
1: Ελένη μου, με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, γιατί διάβαζα κάποια άρθρα στο Lancet τις προηγούμενες ημέρες με το Healthy Habits και με βάση το νέο πλαίσιο για τα σχολικά και ηλικία, τι σημαίνει στην πράξη σωστό σχολικό κολατσό? Τι βάζουμε στη τσάντα, τι θέλουμε να βρίσκει το παιδί στο κηλικείο? Και πες κάποιες 2-3 αρχές, όσες νομίζεις εσύ, που κάνουν την υγιεινή επιλογή, την εύκολη επιλογή.
2: Βεβαίως. Θα σας πω αρχικά ότι για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολεία συμβαίνουν ριζικές αλλαγές, θα έλεγα, στη διατροφή των παιδιών. Στα προϊόντα τα οποία μπορούν να βρουν στα κηλικεία έχουμε ένα νέο FEC, στο οποίο θα αναφέρω πολύ σύντομα το τι απαγορεύει να υπάρχει στα κηλικεία. Απαγορεύει την χρήση αλαντικών σε οποιοδήποτε φαγητό παρασκευασμένο στην κηλικία. Απαγορεύει επίσης τα προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως είναι τα πατατάκια ή τα τσίπς λαχανικών, τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα στη σχολικά κηλικία. Και απαγορεύει επίσης τα προϊόντα τα οποία είναι υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, αλλά χαμηλής θρεπτικής αξίας, όπως τα διάφορα γλυκίσματα, τα αλμυρά σνακ και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Και επίσης και τους χυμούς οι οποίοι έχουν πρόσθετα ζάχαρα.
1: Ναι, τώρα, αυτό για τους χυμούς, λίγο συγγνώμη που σε διακόπτει σε αυτό το σημείο, για τους χυμούς να το ακούσουν οι ακροατές μας και το λέμε πολύ συχνά με τις μαμάδες στο ιατρείο. Μα όχι, είναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ στο τι χυμό δίνουμε στο παιδί. Γιατί έχουν πολύ ζάχαρη οι χυμοί.
2: Πρέπει να διαβάζουμε τον τίτλο. Αυτό που λέω και εγώ στο διαιτολογικό, όποτε έρχονται οι γονείς, είναι ότι πρέπει πάντα να διαβάζουμε τον τίτλο του χυμού. Ο χυμός πρέπει να γράφει ότι είναι φυσικός, 100% φυσικός χυμός, γιατί αυτή η χυμή που βρίσκουμε είτε στα κηλικεία, είτε στους παιδότοπους, είτε σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο υπάρχουν παιδιά, συνήθως είναι είτε φρουτοποτά, είτε νέκταρ φρούτων. Που τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Ότι είναι ένας χυμός ο οποίος έχει πρόσθετη καθαρής μορφής ζάχαρη μέσα για να ενισχύσει τη γεύση. Δεν είναι φυσικός χυμός, δηλαδή το παιδί δεν παίρνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες από το χυμό, αλλά παίρνει μεγάλη ποσότητα σε ζάχαρα τα οποία δεν το ωφελούν.
1: Μάλιστα. Τι βάζουμε λοιπόν στη τσάντα του παιδιού?
2: Ακριβώς. Προσπαθούμε να κινούμαστε. Αυτό που θα ήθελα να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι προσπαθούμε να κινούμαστε όσο πιο απλά και όσο πιο αγνά. Μπορούμε να κάνουμε απλούς συνδυασμούς που θα πρέπει να έχουμε μια καλή πηγή υδατανθράκων, μια καλή πηγή πρωτεΐνης και μια καλή πηγή λιπαρών και είτε κάποιο φρούτο είτε κάποιο λαχανικό. Δηλαδή, ένα απλό σάντουιτς που αντί για λευκό ψωμί προτιμούμε να έχουμε προϊόντα ολικής άλεσης, δηλαδή ένα ψωμί ολικής άλεσης, να βάλουμε μέσα μια καλή πηγή πρωτεΐνης, όπως στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να έχουμε είτε κάποιο αυγό, είτε κάποιο κότατς, είτε κάποια κρέμα τυρί, είτε ακόμη και το απλό κασεράκι. Σε αντίθεση με το να βάλουμε μια φέτα γαλοπούλα μέσα, είτε κάποιο άλλο είδους αλαντικό, μετά κάποιο είδους λαχανικό, να είναι αγκουράκι, να είναι ντομάτα, να είναι μαρούλι, το οτιδήποτε, και έχουμε ένα έτοιμο σάντουιτς. Μπορούμε να επιλέξουμε σαν μια γλυκιά επιλογή ένα τοστ με ψωμί ολικής φάλη, με φυσικό βούτυρο, το οποίο όμως θα είναι πάλι άλυμα 100% ξηρού καρπού και όχι με πρόσθετα μέσα, γιατί και αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, και κάποιο φρούτο. Θα είναι αυτό μπανάνα, θα είναι μυλαράκι, θα είναι οτιδήποτε αρέσει στο παιδί. Μπορούμε να επιλέξουμε επίσης μία μπάρα, την οποία μπορούμε να βρούμε και από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πολλές μπάρες στο σούπερ μάρκετ που χαρακτηρίζονται ομοφαγικές, δηλαδή δεν είναι υπερεπεξεργασμένες. Φτιάχνονται με αγνά υλικά.
1: Αυτό όμως είναι σημαντικό, πώς να εκπαιδεύσουμε το γονιό ώστε να μπορέσει να επιλέξει τι ψωνίζει. Αυτό που είπε στα επεξεργασμένα προϊόντα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και θα κάνουμε ίσως και ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ και γενικά στα οποία ο γονιός πρέπει να ψάξει για να βρει αυτά τα οποία δεν είναι υπερεπεξεργασμένα και είναι φτιαγμένα με αγνά υλικά. Και επίσης πλέον το κύριο μέρος της καθημερινότητάς μας είναι να διαβάζουμε τις ετικέτες τροφίμων. Γιατί πολλά τρόφιμα περιέχουν πολλά πρόσθετα, τα οποία εμείς εκείνη την ώρα παίρνοντας τα από το ράφι δεν τα παρατηρούμε και απλά τα χρησιμοποιούμε και μετά πρέπει κάποιος να έρθει και να μας πει ότι αυτά περιέχουν πρόσθετα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τόσο αχνά όσο νομίζουμε και τόσο θεραπευτικά παράλληλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει όμως και ο χρόνος, αυτό είναι το θέμα. Ώστε πρέπει εμείς, οι δικοί, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, να δώσουμε κάποια tips στους γονείς, έτσι ώστε και τα ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ να γίνονται χωρίς να χάνουν πάρα πολύ χρόνο. Επομένως, αυτό θα πρέπει να κάτσουμε και να το σκεφτούμε πολύ καλά, πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στο να μην ψωνίζουν υπερεπεξεργασμένα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, από όπου ψωνίζουν. Και από την άλλη, και αυτό που είπες που μου άρεσε πάρα πολύ, ανάλογα με το τι αρέσει στο παιδί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yeah. Βλέπουμε τώρα ότι πρέπει να προσαρμόζουμε πάντοτε το υγιεινό, το σωστό εισαγωγικά, με τις ανάγκες της οικογένειας και με τις προτιμήσεις του παιδιού. Και νομίζω και εσείς οι διαιτολόγοι τα πάτε πολύ καλά σε αυτό, γιατί και εμείς οι παιδίατροι σας λέμε ότι ξέρεις, σε αυτό το παιδάκι αρέσει αυτό, και πάντοτε στην συνεργασία μας να φτιάξουμε διαιτολόγια για κάποιες οικογένειες που υπάρχουν θέμα με παχυσαρκία, με ανορεξία ή οτιδήποτε, με διαταραχές διατροφές σύντησης, πάντοτε μιλάμε και λέμε ο διαιτολόγος, και το κάνετε αυτό και μπράβο σας, να εστιάζει στις ανάγκες του παιδιού. Τι αρέσει δηλαδή στο παιδί. Διότι άμα του βάλεις το σάντουιτς αυγό και το μισή το αυγό, το σάντουιτς θα το γυρίσεις στο σπίτι έτσι όπως ακριβώς το έβαλες.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως κάνουμε και στους ενήλικες και γενικά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Γιατί αν βάλουμε κάποιο τρόφιμο και σε εμάς ακόμη, το οποίο δεν μας αρέσει, προφανώς και θα δοκιμάσουμε, αλλά δεν θα το καταναλώσουμε ή δεν θα το ξαναπροτιμήσουμε. Οπότε για να συμβεί αυτή η αλλαγή και για να αλλάξουμε λίγο την ποιότητα της διατροφής, σε πρώτο στάδιο κινούμαστε στο να επιλέξουμε τροφές οι οποίες αρέσουν στο παιδί γευστικά, και μετά ενσωματώνουμε μικρές ποσότητες από τροφές οι οποίες είναι ακόμη στο στάδιο της και στο στάδιο της αποδοχής, γιατί για ένα παιδάκι, για να ξεκινήσει να καταναλώνει ένα τρόφιμο το οποίο δεν έχει δοκιμάσει ή δεν του αρέσει, θα το απορρίψει πάρα πολλές φορές, όπως γνωρίζετε και εσείς.
1: Μέχρι 10 φορές δοκιμάζουμε. Ναι, στην βρεφική διατροφή 10 φορές δοκιμάζουμε μία τροφή προκειμένου να την δεχτεί το μωρό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Αυτά που μας είπες είναι πάρα πολύ χρήσιμα, Ελένη. Πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε και δεσμεύτηκες, έτσι. Όποτε έχεις και εσύ χρόνο, είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, και με μεγάλη μας χαρά έτσι να δίνουμε κάποιες οδηγίες στους γονείς για να τους διευκολύνουμε, γιατί Θανάση, συμφωνείς, η γονεϊκότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο σπορ. Και δεν είναι σπορ. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, γονείς, είτε είμαστε μόνο γονείς, είτε είμαστε γονείς, επαγγελματίες υγείας ή οτιδήποτε άλλο, γιατί για να τα πετύχουμε όλα αυτά, καλά τα λέμε στη θεωρία, αλλά στην πράξη θέλει δουλειά πολύ.
0: Εντάξει, θέλει δουλειά, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε και τα πράγματα πολύ πολύπλοκα.
1: Πολύ πολύπλοκα. Απλές, εύκολες λύσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Παπαδήμα, που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και στο επανειδήν στον αέρα.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λεωνίδα, θα παίξουμε το τραγουδάκι. Η διατροφή είναι μαγεία, μιας και μιλούσαμε για διατροφή.

0: Η διατροφή είναι μαγεία που μου δίνει τη δύναμη να ζω και το συνδυάζω με τον Μαζό, τον αγαπημένο τον Μαζονάκη που χάσαμε προσφάτως.
1: Εγώ θα ήθελα να ξέρω πώς έγραψε τους στίχους από αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Θες να μου κάνεις διαφήμιση. Εγώ τους έγραψα τους στίχους και η μουσική είναι του Άρη του Κεραμάρη, του αγαπητού μου φίλου Άρη Κεραμάρη.
1: Δεν
0: και...
1: είναι διαφήμιση, απλά για να ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός.
0: Ο δημιουργός είμαι εγώ. Είπαμε, έχουμε πολλαπλούς ρόλους αυτή τη ζωή, Θανάση μου.
1: Πολλά ταλέντα, Γιώργα, μπράβο.
0: Να κάνουμε την αποφώνηση της εκπομπή μας. Κάνεις η αποφώνηση, Θάνασή.
1: Αποφώνηση θα κάνουμε... θα ήθελα να πω, ας πούμε, να ξαναγυρίσω το σοβαρό θέμα της εκπομπής, ότι ελπίζουμε και εμείς μέσα από αυτόν τον διάβλο εδώ να βάζουμε ένα λιθαράκι με αυτά που λέμε, με αυτά που συμβουλεύουμε,
0: με αυτά που γνωρίζουμε,
1: με αυτά που μας λένε οι καλεσμένοι της εκπομπής, που έτσι τους διαλέγουμε πάντα με πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα, γιατί τελικά η παραπληροφόρηση σε πολλούς τομείς, ορίστε, στη διατροφή, το πώς παρουσιάζονται, πόσα έτσι λάθη κάναμε διατροφικά που τα συνειδητοποιούμε τώρα, και θυμάμαι τις διαφημίσεις παλιά, κάτι χυμούς που τώρα, ας πούμε, δεν θα τους αγγίζαμε, τους θεωρούσαμε, να μην πούμε μάρκες, τους θεωρούσαμε ότι είναι φυσικός χυμός, και οι γονείς μας μας τα δίναν με χαρά, πιστεύοντας ότι μας δίνουν κάτι καλό και υγιεινό. Λοιπόν, έτσι, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές. Πήγε μία ώρα, πρέπει να πάει.
0: Ραντεβού την επόμενη Κυριακή με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή μας σεζόν και μείνετε συντονισμένοι με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και την επόμενη Κυριακή. Όλγα Τζέτζη, Θανάσης Ελευθεράκης, Λεωνίδας Καρυπίδης.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθώς από την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται νέος γύρος ανατιμήσεων στις δηληστηριακές τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων, ο Σεπτέμβριος αποχαιρετά τους καταναλωτές με τις τιμές να καίνε, καταγράφοντας τρομακτική άνοδο σε σχέση με τις αρχές της χρονιάς ως απόρρια των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών αναταράξεων. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, παράλληλα με την αγωνία των Ελλήνων καταναλωτών υπό το βάρος της εκρηκτικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή. Καμία εξόρυξη, κλείσιμο λιγνητών, καταστροφή μηχανημάτων, ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες και πόλεμος με τη Ρωσία από την οποία παίρναμε φθηνό φυσικό αέριο συνιστούν μια επικίνδυνη πολιτική που ασκούν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τέτοιου τύπου καταστροφική πολιτική όμως ακολουθείται μόνο από πολιτικούς που μισούν τους Έλληνες και θέλουν να τους φτωχοποιήσουν, ή την πολιτική ακριβώς αντίθετη από την ενεργειακή πολιτική της Ελληνικής Λύσης, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε αναβρασμό, οι αγρότες του μπλόκου Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Οι αγρότες ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έως την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνέας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούς εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς, τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και στην Κρήτη. Καλός ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα. Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει? Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα πολλά σε τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
11: Κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες που έχουν αντίληψη και όχι στους ανοφάγους. Κόντρα στους ανοφάγους. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκινάμε, θέλω πρώτα απ' όλα να αναφέρω δύο πράγματα για δύο συνεργάτες οι οποίοι είναι άψογοι. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος έχει αναλάβει χωματουργικές εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει μαζί του τον Πόντιο τον Λιράρη, τον Μπάμπη, και την ώρα που παίζει ο Μπάμπης λίρα, ο άλλος γκρεμίζει και καταστρέφει ζωές. Άστα να πάνε. Δίδυμο φωτιά. Ο ένας έχει πάρει, να πούμε, τα μηχανήματα, γκρεμίζει ζωές, γκρεμίζει σπίτια, γκρεμίζει κυβερνήσεις, ό,τι θες γκρεμίζει με τη φαγάνα. Πιλότος. Μπάντες κάνει μέσα στα χώματα. Σκάβει. Και ο άλλος από πίσω μέσα στο φορτηγό παίζει λίρα. Και άμα λάχει και πιούνε και καμιά μπύρα, κατεβαίνει και από την μπουλντόζα και από τον εσκαφέα, δίνει και ένα κότσαρι γρήγορο και συνεχίζει. Τρελό πράγμα σου λέω, άστε. Τρελό πράγμα. Όλοι πόντιοι μαζί, Κουτσουκανίδης και ξερό ψωμί. Απ' την άλλη έχουμε τον Νίκο Καραλή και τον Χρήστο Καραλή, οι οποίοι έχουν γερανούς. Άστα να πάνε. Οι ειδικοί στο να μεταφέρουν πιάνο και ό,τι άλλο θέλετε. Θα δώσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Κάτσε λίγο να δούμε τι θα γίνει εδώ. Μεταφέρουν βάρκες, μεταφέρουν φορτηγά, μεταφέρουν τρακτέρ, μεταφέρουν σκαλοσιές. Μεταφέρουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μόνο μετανάστες δεν μεταφέρουν, γιατί είναι παράνομο. Ό,τι άλλο θέλετε, το πιάνουν εκεί με το γάτζο, ζάχαρη και μέλι, η γερανή του Καραλή. Δεν ταιριάζει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας για γερανούς, 6977-577-877, έτσι γιατί γουστάρω, ναι ρε. Τι θέλετε, θα δώσω τα τηλέφωνα στον αέρα. Για γερανούς, 6977-577-877, και για χωματουργικά 6944-562903. Είναι αυτό τηλέφωνο τώρα για χωματουργικά, ρε Γιάννη? Είναι αυτό τηλέφωνο? Βλέπεις, ο γερανός έχει 6977-577-877. Εύκολο. Εσύ που το βρήκες αυτό τον αριθμό? 6944-562903. Τι είναι αυτό το πράγμα? 6-9-44-56-29-03. Ούτε έναν ίδιο αριθμό δεν έχει. Λίγο να το θυμόμαστε, ρε παιδί. Έχουμε μπλέξει. Δώσε καλύτερα του Μπάμπη. Το εύκολο είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει με σανοφάγους. Έχουμε μπλέξει με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Μας έχουν τρελάνει. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τρώνε όλη μέρα γιαρμά. Το θυμάστε το γιαρμά? Δώσε ρε το γιαρμά να τον ακούσουν τι τρώνε οι Έλληνες.
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά από τα γαλάρια, πώς να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κλωτσιές και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή. Εδώ, κοίτα. Εδώ, κοίτα, το έπαιρνε το άλογο, θα μας σκοτώσει. Τρελάθηκε το ζώο από το πολύ το γιαρμά. Έλα, γόρι μου, εδώ. Έλα. Έλα εδώ. Άγια.
0: Γιαρμά τρώτε, γιαρμά! Βγαίνει ο καθένας και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα και πέφτετε κάτω στο πάτωμα, λέτε σωθήκαμε, χιλιέστε, σπαρταράτε! Σωθήκαμε, φωνάζει ο Έλληνας σήμερα! Σωθήκαμε!
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά από τα γαλάρια, πώς να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κλωτσιές και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Νέα Πέραμο. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω λίγο για τον πεθερό του γιου Μητσοτάκη. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη. Η οποία από ό,τι φαίνεται έχουν πολλά παρεδώσει με διάφορες εταιρείες. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση έτσι για να ξεκινήσω χαλαρά σήμερα. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη, η οποία τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Έτσι απλά ρωτάω να μου πείτε. Είναι ο Σάκαρης ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Δώστε μου μια απάντηση, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Περίεργα πράγματα. Επίσης βλέπω ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 3-4 κομμάτια για άλλη μια φορά προεκλογικά. Τα κατάφεραν καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακόμα και ο Sky στηρίζει ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να σας διχάσει. Βλέπω επίσης κάποιους οι οποίοι γλύφουν ασταμάτητα Σαμαρά. Κάτι δίθεν δημοσιογράφοι, κάτι παλιοί που γνωρίζουν, που κάνουν, που ράνουνε. Όλη μέρα γλύφουνε Σαμαρά. Γλύφουνε Μητσοτάκη, γλύφουνε Νεοδημοκράτες. Ρε εσείς, είναι δυνατόν αυτοί που πέρασαν και κατέστρεψαν αυτή τη φορά να σας σώσουν? Δηλαδή πόσο μυαλό, πόσο γιαρμά έχετε φάει? Πόσο μυαλό έχετε για να το λέτε αυτό το πράγμα? Εκτός αν παλεύετε για καμιά καρεκλίτσα ή για κανένα φραγκάκι. Εδώ βρήκα άνθρωπο στο διαδίκτυο, μου τον στείλανε, ο οποίος γλύβει δένδια. Την μπανάνα με πιτζάμες. Μία, η άλλη δεν ξέρω που είναι, χάθηκε, γιατί παλιά ήταν δύο οι μπανάνες με πιτζάμες. Γλύβει Τσίπρα ο άλλος. Γλυφιδένια, γλύφουν τον Άδωνη. Ρε πάμε, βγαίνουν φωτογραφίες με τον Άδωνη. Ρε θέλω να βάλω τα κλάματα, θέλω. Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρετε. Διότι αυτή η κυβέρνηση κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και συγκεκριμένα ο Δένδιας και συγκεκριμένα κάποιοι πρώην αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν κάνει κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχουν πληρώσει. Δεν έχουν κάτι στο σκαμνί να απολογηθούν. Και μιλάω και για τον στρατηγό το Φλόρο. Ακούστε εδώ να δείτε. 10 Σεπτεμβρίου του 2023 η καταιγίδα Ντάνιελ χτύπησε την Ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα την πόλη Ντέρνα. Εξαφάνισε, μιλάμε, ολόκληρες περιοχές. Έσπασε φράγματα που δεν είναι τυχαίο, γιατί και εδώ έσπασε φράγματα στη Θεσσαλία που άλλοι λέγανε ότι κάποιοι τα σπάσανε και δεν σπάσανε από μόνα τους. Είχαμε και εκείνοι νεκρούς όπως και εδώ και τραυματίες και πάει λέγοντας. Ακούστε όμως τι συμβαίνει τώρα και πώς εμπλέκεται ο Δένδιας και ο αρχηγός και ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Φλόρος. Ενεργοποιήθηκε τότε όταν έγινε αυτό με τον Ντάνιελ στην Ανατολική Λιβύη η διεθνής κοινότητα. Και αποφάσισαν οι περισσότερες χώρες να στείλουν κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ελλάδα δεν κουνιόταν φύλο. Γιατί δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, με μια διπλωματία θα βοηθήσουν, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να θες βοήθεια. Όλοι αυτοί μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουν, μην νομίζετε. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, όλη αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ξεφτυλίσει παγκοσμίως, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Μην νομίζετε. Όλα αυτά τα πρόσωπα. Πάμε όμως παρακάτω. Δεν υπάρχουν ούτε υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ούτε στρατηγικές, ούτε τίποτα. Βαδίζουμε και πάμε και όπου βγει. Όταν λοιπόν όλες οι άλλες χώρες θέλανε ανθρωπιστική βοήθεια, η Ελλάδα πετούσε χαρταετό. Γιατί η λέλαπα Μητσοτάκη έχει εξαπλωθεί παντού και έχει διαβρώσει τα πάντα. Ακούστε όμως, την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου του 2023, συνέβη κάτι που έφερε αναταράξεις. Έμαθε ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει μια αποστολή στη Λιβύη. 3 αεροπλάνα θα έστελνε η Τουρκία με 150 άτομα προσωπικό, με υλικό, με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία. Με εντολή του Μητσοτάκη τότε μάθανε τα κανάλια για αυτό που γίνεται και άρχισαν να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε τώρα οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν. Θα σας πω για αυτούς τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς πώς έχουν ενεργοποιηθεί και υπέρ του Κασιδιάρη. Γιατί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που μιλάμε στηρίζει ενεργά Κασιδιάρη. Εγώ βλέπω τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας που ανεβάζουν όλη μέρα Κασιδιάρη. Θα σας πω τι γίνεται. Γιατί η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι φίλη του Κυρανάκη. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Ε, έτσι δεν είναι, κυρία Πανταζή? Ο αδερφός σας έχει πολύ καλές σχέσεις. Έχω βρει κάτι άρθρα στα οποία γράφανε για την κόρη που είχε γεννήσει και το ότι είχε πάει ο Κυρανάκης εκεί πέρα να τον ευχηθεί συγχαρητήρια και με τα νέα της Ηπείρου και με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Υπάρχουν κάποια άρθρα, να τα πούμε στη συνέχεια, και αυτά τα άρθρα να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω επίσης η κυρία Πανταζή το τελευταίο καιρό μιλάει πάρα πολύ υπέρ του Κασιδιάρη. Είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος? Τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όμως τι έγινε στη Λιβύη και θα τα πούμε και αυτά. Μαθαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει αυτή την αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια. Και τι κάνει? Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 13 Σενάτου 2023, δίνει προφορική εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας για να οργανώσουν και αυτή μια ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λιβύη. Και λένε να φύγουν άρον-άρον. Δεν γίνεται να μας προλάβει η Τουρκία. Χωρίς κανένας φυσικά να επέμβει και να πει ότι αυτές οι αποστολές δεν οργανώνονται σαν να πηγαίνουμε μια πενταήμερη στη Ρώμη. Θέλουν επιχειρησιακό σχέδιο, θέλουν οργάνωση, κάτι που δεν υπήρχε για την ελληνική αποστολή. Ωραία. Η εντολή ήταν να φύγουν όπως-όπως με σκοπό μόνο να βγάλουν την επίμαχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στη Λιβύη, να παραδίδει βοήθεια και όλο αυτό για να πούμε ότι κι εμείς κάτι κάναμε. Μου θυμίζει, ξέρετε, τις εφαρμογές αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Instagram, που κάποιοι πάνε κάπου χωρίς να γουστάρουν να πάνε, απλά και μόνο για να το δείξουν. Ξέρεις τώρα, δύο λεπτά πάνε, βγάζουν φωτογραφία το ποτό που πίνουν την μπύρα και εξαφανίζονται, πάνε σπίτι πάλι. Κάπως έτσι, αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε συμβεί. Αλλά έγινε και πολύ χειρότερο. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω και γιατί κάνω αυτή την ανάλυση. 5η λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2023, στις 3.30 ώρα, με προφορική εντολή, ξαναλέω, από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, το στρατηγό, και χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, γνωστοποιήθηκε στους στρατιωτικούς που θα πήγαιναν σε αυτή την αποστολή πως ο χρόνος της αναχώρησής τους ήταν δύο μέρες μετά, το Σάββατο δηλαδή, 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Θα πηγαίνανε με στρατιωτικό αεροσκάφος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στις 15 Σεπτεμβρίου δεν είχε ληφθεί καμία σχετική διαταγή εγγράφος. Μόνο προφορικά τώρα, άκουτε με τα λόγια. Κιόλας, έχουμε κιόλας μια αναφορά το ότι κάποιος αξιωματικός διαπίστωσε πως σε μια κοινή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Viber ζητούσανε φωτογραφία των διαβατηρίων τους. Δηλαδή, έμαθε από το Viber ο αξιωματικός ότι ζητάνε φωτογραφίες από τα διαβατήριά τους για να τους στείλουν στη Λιβύη. Κανένας δεν γνώριζε πού ακριβώς πάνε, για πόσες μέρες θα πάνε, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί πέρα τώρα. Έτσι στέλνουν τους αξιωματικούς. Τελικά, λόγω προβλημάτων με τα διαβατήρια που είχαν κάποια μέλη, η αποστολή δεν έφυγε το Σάββατο, έφυγε το πρωί της Κυριακής, 17 Σεπτεμβρίου. Μαθαίνουνε ότι θα είναι άοπλοι. Και αυτό κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά τα λέει άνθρωπος ο οποίος επέζησε σε αυτή την επιστολή. Επέζησε. Το μεσημέρι λοιπόν της Κυριακής, το C-130 με την ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στη Βεγγάζη. Θα μου πείτε, για ποιο λόγο στη Βεγγάζη, τι δουλειά είχαν στη Βεγγάζη, αφού η αποστολή θα έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο Αλμπαράκ, Αλ-Αμπράκ βασικά, το οποίο απέχει από την Τέρνα 72 χιλιόμετρα, που από εκεί θα φτάνανε οδικός. Η αλλαγή λοιπόν των σχεδίων για τη Βεγγάζη αποφασίστηκε διότι η Βεγγάζη εδρεύει στο στρατηγείο του Χαφτάρ. Είχε πάει το στρατηγείο του Χαφτάρ. Εκεί ήθελαν να γίνουν δηλαδή επίσημες υποδοχές και να βγουν συγκεκριμένες φωτογραφίες από τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης Και έτσι προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, που ήταν 290 χιλιόμετρα μακριά από την Τέρνα. Και έπρεπε να κάνουν μια διαδρομή 5-6 ώρες με το λεωφορείο. Ωραία οργάνωση, ρε. Ωραία οργάνωση. Σκέψου λίγο, ωραία οργάνωση. Φοβερή οργάνωση. Με λεωφορείο. Πού όλα αυτά σε μια χώρα που μαστιζόταν και συνεχίζει να μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Και λοιπόν με ένα κινέζικο πολιτικό λεωφορείο, με έναν κακό οδηγό που θα περνούσε από αμφιλεγόμενες περιοχές, στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς εκεί πέρα. Επίσης, όταν προσγειώθηκαν, κάποιος στρατιωτικός της αποστολής ανέφερε πως οι κάρτες επικοινωνίας τους, δεν τους είχαν δώσει ποτέ κάρτες επικοινωνίας, και γι' αυτό το λόγο ενεργοποίησε αυτός τη δική του κάρτα για να μπορεί να μιλήσει με τη γυναίκα του, να ενημερώσει ότι ξέρεις κάτι, φτάσαμε, είμαστε στη Βεγγάζη, και είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν την πήρε λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα του, έμεινε έκπληκτος, καθώς εκείνη το γνώριζε ήδη από κάποια κανάλια. Το γνώριζε ήδη. Αυτό δεν είναι διαρροή? Δεν έχει υπάρξει διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών? Ξέρω εγώ, γίνεται από Insta Story να μαθαίνουμε το ότι έχει φτάσει μια αποστολή με Έλληνες να βοηθήσει σε μια χώρα στην οποία υπάρχει εμφύλιος. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, η αποστολή μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Νερά, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό και όλα τα άλλα. Άλλες ξένες αποστολές πρέπει να ενημερώσουμε ότι είχαν θωρακισμένα οχήματα για να τις συνοδεύσουν. Ενώ στην Ελλάδα δόθηκε μόνο ένα προπορευόμενο όχημα συνοδείας, που ήταν ένα αγροτικό με ένα πολυβόλο στην καρότσα, και πίσω του το λεωφορείο αυτό το κινέζικο που ήταν μέσα. Και πίσω του το λεωφορείο αυτό το κινέζικο που

να τρέχει σαν τρελό. Συμφωνά με όσα έχει περιγράψει άνθρωπος που επέζησε. Κάποιες φορές, λέει, το λεωφορείο έχανε την επαφή με το προπορευόμενο συνοδευτικό. Άλλες φορές υπήρχε απαγορευτική ταχύτητα 120 χιλιόμετρα, αλλά αυτοί τρέχαν περισσότερο. Κάποιες φορές έκοβε, λέει, το λεωφορείο, προσπερνούσανε, κάνανε, ράνανε. Τέλος πάντων, ήταν και ο δρόμος πολύ κακός. Μετά από 2-3 ώρες σταματάει το λεωφορείο για περίπου 10 λεπτά για ανεφοδιασμό. Χωρίς να έχει εκενωθεί κατά τη διάρκεια των εφοδιασμού όλη εκείνη η τοποθεσία, έτσι, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίβλεψη της διαδικασίας, χωρίς να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας. Σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Και μετά έκανε και μία στάση, γιατί οι περισσότεροι θέλαν να αναπαυτούν λίγο. Οπότε βγήκαν από το λεωφορείο να ξεπιαστούν, ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα. Τώρα ξαναμπήκανε και στη συνέχεια προχωρήσανε με ηλικιώδη ταχύτητα και συνέχισαν την πορεία τους. Περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ακούστε εδώ πέρα είναι το κρίσιμο σημείο, περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ένα λευκό αγροτικό Toyota που ερχόταν με 200 χιλιόμετρα την αντίθετη κατεύθυνση, καρφώθηκε πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο της Ελληνικής Αποστολής. Το λευκό αυτό αγροτικό Toyota είχε πάνω φορτωμένες τεράστιες ποσότητες βενζίνης, οι οποίες φυσικά περιέλουσαν το λεωφορείο, το οποίο λεωφορείο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα λαμπάδιασε και ακολούθησαν φυσικά και κρίξεις. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, έτσι. Πήγε, καρφώθηκε πάνω στο λεωφορείο της Ελληνικής Αποστολής αυτό το αυτοκίνητο και κουβαλούσε βενζίνη. Πήρε φωτιά το λεωφορείο, υπήρξαν και ανατινάξεις, ανατριχύλα. Δεν θέλω τώρα να αναλύσω το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα. Μπορείτε να φανταστείτε, μεσημεριάτικα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Με το που έγινε αυτή η σύγκρουση, η τοπική συνοδεία, δηλαδή το πρώτο και τα δύο αυτοκίνητα που ήταν από πίσω, που συνόδευαν το κοβόι, εξαφανίστηκαν και άφησαν τραυματισμένους τους Έλληνες στρατιωτικούς ολομόναχους στην Ανατολική Λιβύη. Πώς σας φαίνεται? Ωραία η οργάνωση! Ωραία η οργάνωση, ε! Φοβερή! Φοβερή οργάνωση! Εξαφανίστηκαν, σας λέω. Δεν είχανε ασυρμάτους. Οι επικοινωνίες είχαν καεί. Ήτανε σε εμπόλεμη ζώνη. Έψαχναν να βρουν κάπως να επιβιώσουν. Τα πρώτα αγροτικά που έφτασαν εκεί για να μεταφερθούν οι τραυματίες έφτασαν μετά από 50 λεπτά. Τα πρώτα ασθενοφόρα φτάσαν μετά από μία ώρα. Δεν υπήρχαν υλικά για τοπική αντισηψία. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Υπήρχαν μόνο γάζες και φυσιολογικός ορός. Όπως είχε καταθέσει ένας αξιωματικός της Αποστολής, είχε πει, μέχρι και τώρα που μιλάω, δεν έχω καμία σχετική γνώση για ποιο λόγο έγινε αυτή η αποστολή και ποιος την είχε σχεδιάσει. Όλα είχαν γίνει προφορικά, με βιασύνη, με μια πρεμούρα του να προλάβουμε, με προχειρότητα, με ασάφεια, με επιπολαιότητα, με καμία οργάνωση. Βρέθηκαν Έλληνες στρατιωτικοί αοπλοί, χωρίς αξιόπιστες επικοινωνίες, σε εχθρικό έδαφος. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ο Υπουργός Εξωτερικών? Δεν ευθύνεται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ? Ποιος ευθύνεται, αδερφιά? Για αυτά τα εγκληματικά λάθη όσων δεν σχεδίασαν επιχείρηση αλλά μια εκδρομή στη Λιβύη και στείλανε τους ανθρώπους αυτούς στο στόμα του λύκου, πέθαναν 5 άνθρωποι σε αυτό το λεωφορείο και είχαμε κι άλλους πόσους τραυματίες. Και θέλετε να σας πω και το πιο κρίσιμο? Εσείς τι πιστεύετε, ότι ήταν τροχαίο ή επίθεση? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση

του Μητσοτάκη, του Δένδια, του τότε αρχηγού Γεθά, του Φλόρου, κουκούλωσαν το θέμα και δηλώσαν ότι ήταν τροχαίο. Εμένα μου μοιάζει με την προσωπική μου άποψη πιο πολύ σαν επίθεση. Να τρέχει ένα αυτοκίνητο με 200, να πέφτει πάνω στο λεωφορείο, να κουβαλάει βενζίνη, να παίρνει φωτιά, να υπάρχουν ανατινάξεις. Και πριν από λίγη ώρα να ήταν σταματημένοι για νεφοδιασμό, χωρίς υπεύθυνο ασφαλείας, χωρίς να έχουν ελέγξει πού είναι και αν τους βλέπει κάποιος, εσείς πώς το βλέπετε? Κουκούλωσαν το θέμα, το τροχαίο έκλεισε και η ΕΔΕ και όλα. Εγώ θα το πω ομά, υπάρχει απουσία διαφάνειας. Υπήρξε μια βιασύνη για να κλείσει η ΕΔΕ. Κάποιοι λένε ότι δεν το υιοθετώ, ότι άλλαξαν και κάποιες αναφορές για τον αριθμό των νεκρών. Πολλά, πολλά περίεργα. Και φυσικά οι αρχές της Λιβύης αρνήθηκαν να δώσουν πλήρη στοιχεία για τους επιβαίνοντες του Toyota. Μου θυμίζει τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Πώς στείλατε ρε 19 ανθρώπους, Έλληνες αξιωματικούς, χωρίς καμία οργάνωση, από την αρχή ως το τέλος, με ένα συμβατικό κινέζικο λεωφορείο χωρίς θωράκιση, χωρίς κάποια σοβαρή συνοδεία, σε άλλο αεροδρόμιο να προσγειωθούνε και να πάνε εκεί πέρα σε εισαγωγικά γυμνοί, χωρίς όπλα, χωρίς κάρτες για να πάρουν ένα τηλέφωνο, χωρίς τίποτα? Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Κάποιοι στρατιωτικοί του λεωφορείου επίσης είπανε ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα έτρεξαν να δούνε τι γίνεται στο λευκό Toyota για να σώσουν τους ανθρώπους, γιατί νόμιζαν κι αυτοί ότι έγινε τροχαίο. Και δεν είδανε μέσα στο όχημα κανέναν. Δεν είδανε, λέει, κανέναν μέσα σε αυτό το λευκό Toyota. Τα υπόλοιπα σκεφτείτε τα μόνοι σας, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας και να τα επεξεργαστείτε μόνοι σας. Πάντως μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει πληρώσει για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν άδικα. Κανένας. Ούτε αρχηγός ΓΕΘΑ, ούτε υπουργός εξωτερικών, ούτε πρωθυπουργός, ούτε Δένδιας, ούτε κανένας. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί ξεχνάτε και τα πνίγουνε τα θέματα. Και δεν τα συζητάνε αυτά τα θέματα τα κανάλια, που είναι πολύ σημαντικά. Τα κανάλια θα σας παρουσιάζουν αυτά που θέλουν να σας παρουσιάσουν. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα, τόσα πολλά σκάνδαλα, τόσα πολιτικά εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα και κακουργήματα και πρόσωπα που εμπλέκονται σε διάφορες δικογραφίες, που κανονικά οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ασχολούνται μέρα νύχτα με αυτά τα πρόσωπα.

0: Θα μιλήσω και για τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στα χέρια συγκεκριμένων ομίλων. Για αυτά που μιλάω εγώ φυσικά δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Θα βρεθούν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε για τη Χούντα, θα σας πούνε για τους κομμουνιστές, θα σας πούνε για τους αριστερούς, θα σας πούνε για τους αναρχικούς, θα σας πούνε για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη, για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας, αβαβά. Γιατί φοβούνται. Δεν λέτε καν ονόματα, ρε φίλε. Βγαίνεις μας το παίζεις ότι αναλύεις και ότι ασχολείσαι. Πες ονόματα. Πες ονόματα. Πες ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο εφοπλιστής, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος. Όλοι αυτοί είναι παίκτες του συστήματος. Γιατί δεν μιλάς. Και ασχολείστε μια ζωή με τους κομμουνιστές και με τους χουντικούς και με τους ταγματασφαλίτες. Σας έχω βαρεθεί. Εδώ σας λέω εγώ, μα συστημικές τράπεζες στα χέρια 10 ομίλων. Ταμείο ανάκαμψης, το οποίο το έχουν κατασπαράξει. Μας καταχρεώνουνε. Έρχεται ανακεφαλαιοποίηση. Θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Εσείς ασχοληθείτε με το Μελιγαλά και με τη λέπρα που είχαν κάποτε στη Σπιναλόγκα. Με αυτά ασχοληθείτε. Με αυτά μπορείτε, με αυτά ασχοληθείτε. Απλά πραγματάκια. Εντάξει. Πάμε και παρακάτω, γιατί οι συστημικές τράπεζες παράλληλα είναι και χορηγοί, όπως είναι και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Και σας έχω μιλήσει για το ιδιωτικό κράτος, το οποίο θέλει τον Έλληνα πολίτη σκλάβο. Να πληρώνει, να καταναλώνει και να δουλεύει. Αυτό θέλουνε. Γιατί έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ας ανοίξουν κάποιοι τα αυτάκια τους που το παίζουν έξυπνοι και το παίζουν ιδεολόγοι, οι προσωπολάτρες, οι κασιδιαρολάγνοι τώρα. Θυμήθηκαν τώρα οι κασιδιαρολάγνοι να μας το παίξουν ιδεολόγοι. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή δεν τον θέλει τον Κασιδιάρη. Δεν τον θεωρεί ιδεολόγο. Όχι, τώρα δεν τους αρέσει η Χρυσή Αυγή. Τώρα η Χρυσή Αυγή δεν τους αρέσει. Πριν, άμα τους ρωτούσες, θα σου έλεγαν κάργα Χρυσή Αυγή. Τώρα είναι τόσο κασιδιαρολάγνοι που ούτε τη Χρυσή Αυγή δεν τη θέλουν πλέον. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Πραγματικά δεν ασχολούμαι πλέον με αυτούς όλους. Μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Είναι δικά τους όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν θα ξυπνήσουνε θα είναι αργά. Γιατί σας λέω, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτοματισμοί. Τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιακές κάμερες. Ψηφιακό νόμισμα. Ψηφιακή νόμη. Ποιοι εθνοσωτήρες θα αλλάξουν αυτό το πλάνο της ατζέντα του 2030. Ποιοι. Ποιος θα πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που υπάρχει για την ατζέντα 2030. Για εξηγήστε μου εσείς, για να καταλάβω που τα ξέρετε όλα. Πώς θα αλλάξει αυτό. Με το να λέμε τι κάνανε οι κομμουνιστές πριν 40 χρόνια, έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Δηλαδή κοροϊδεύετε και τον εαυτό σας. Ξύπνα ρε άνθρωπε το πρωί, πάνε στον καθρέφτη και πες καλησπέρα. Πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Πώς θα βάλουμε εμπόδια στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Πώς! Δεν ξέρεις τι να απαντήσεις τον εαυτό σου. Και εκεί ξεκινάει το λάθος. Εκεί ξεκινάει το λάθος. Κάτσε να λες ψέματα και να τρέφεις αυταπάτες. Κάτσε αφού γουστάρεις τόσο πολύ. Που στο τέλος το σύστημα τα πιόνια που εκμεταλλεύεται θα τα πετάξει. Γιατί τα χρησιμοποιεί. Θα τα πετάξει τα πιόνια τα φιλόδοξα. Που είναι πνιγμένα στη φιλαργυρία. Θα τα πετάξει αυτά τα πιόνια. Και οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Ο Γρηγόρης πάλι μέσα θα πέσει. Οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Όχι εγώ. Γιατί αλήθεια αργά ή γρήγορα λάμπει. Εγώ έχω πει πάμπολες πολλές φορές ότι τα κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν προσθέσει όλοι αυτοί οι πονηροί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που γουστάρουν με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Τα έχω πει 10.000 φορές, δεν μπορώ να τα ξαναλέω. Όσοι ακούτε τακτικά ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε τα αυτονόητα συνέχεια. Πρέπει να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τον τρόπο σκέψης και την οπτική γωνία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πάει να πει αλληλοσεβασμός, τι πάει να πει βοηθάω τον διπλανό μου και ποιοι επενδύουν στο να υπάρχει διχόνια και στο να μην θες να βοηθήσεις τον συνέλληνά σου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην θες να τον βοηθήσεις. Να τον μισείς. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό πολεμάνε και την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία λέει να συγχωρείς. Συγχώρα και προχώρα λέει. Δεν λέει βγάλε όλο το φόνο σου για τον άλλονα. Δεν λέει βρίσε όσο περισσότερο μπορείς. Μου το παίζουν κάποιοι Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι για καμιά Κυριακή στην Εκκλησία και για κάνα Πάσχα. Μέχρι εκεί είστε. Ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε: ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος. Αλλά αν προσπαθείς πραγματικά για τη σωτηρία της ψυχής σου, πρέπει να τον ακολουθήσεις. Πόσοι από εσάς λέτε αλήθειες στον εαυτό σας? Άσε με μένα, εμένα δεν με νοιάζει να μου πείτε τις αλήθειες σας. Στον εαυτό σας να τις λέτε τις αλήθειες σας. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου: ναι ρε, είμαι φιλόδοξος. Και αυτό δεν είναι καλό. Μπορείς να το πεις. Ναι ρε, είμαι φιλάργυρος, να πεις στον εαυτό σου. Ό,τι λέω ή ό,τι κάνω, το κάνω για το χρήμα. Μπορείς να το πεις? Όχι. Γιατί είστε εγωιστές. Εσείς κοροϊδεύετε, αλλά εγώ αυτά που λέω έχουν βάση. Εσείς γελάτε, αλλά δεν πειράζει. Κι άλλοι νομίζετε ότι απειλείτε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ μιλάω από την ψυχή μου. Εσείς μιλάτε από την τσέπη σας. Ιδεολόγοι της μίας νύχτας. Πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί συνωμοσιολόγοι οι οποίοι λένε εμάς συνωμοσιολόγους. Οι οποίοι τι κάνουνε? Φτιάχνουν και σενάρια. Καλά, για τη λάσπη που ρίχνουνε, και άμα ξεκινούσα να κάνω μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, θα έπρεπε να πάρω 10 δικηγόρους. 10 δικηγόρους θα έπρεπε να πάρω. Αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ ούτε με αυτούς που κάνουν βιντεάκια και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι ο καθένας λέει. Κάθομαι εγώ να τρέχω στα δικαστήρια με τον κάθε πυροβολημένο που βγαίνει, κάνει ένα βίντεο και με βρίζει. Είναι δυνατόν τώρα, άστο να αναβρίζει. Καλύτερη διαφήμιση, λέγανε οι παλιοί, είναι η δυσφήμιση. Οι παλιοί αυτό λέγανε. Η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Άστο να βρίζουν. Εδώ αφήθηκαν ελεύθεροι Τούρκοι μαφιόζοι που ετοίμαζαν εκτέλεση. Πιάστηκαν με βαρύ οπλισμό, με σνάιπερ σπασμένο στα τρία. Το είδατε σε κάνα καναλάκι να παίζει? Είδατε τι ακριβώς έγινε? Το ότι περνάνε όπλα τουρίστες, υποτιθέμενοι τουρίστες Τούρκοι, σας το έχει πει κανένας? Έχει κανένας αναρωτηθεί αν η ΕΥΠ έχει γνώση το ότι μπορεί να χτίζονται πυρήνες? Το ότι μπορεί να υπάρξει καμιά επίθεση από το πουθενά? Τους εμπιστεύεστε? Εδώ στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς μέσα στη Λιβύη χωρίς όπλα, χωρίς τηλέφωνα, ρε. Χωρίς συνοδεία. Θα ασχοληθούνε, νομίζετε, με εσάς? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις συναντήσεις που κάνουν κάτι ψευτοεθνοσωτήρες με συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τι παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και εσείς τρώτε σανό αμάσιτο. Πάμε, πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι θέλουν να προσθέσουν συγκεκριμένα τσιπάκια στις κάρτες, στα κινητά σας, μελλοντικά μπορεί και στα ανθρώπινα μέλη, ώστε να μπορούν να σας ελέγχουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτά είναι τα πλάνα τους. Να μειωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να έχουν μόνιμα πατημένο τον εργάτη κάτω και να είναι αυτοί εξουσιαστές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δυστυχώς. Από το 1972 έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα. Υπάρχουν περίπου 4 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που είχαν ανακοινώσει, ανθρωπάκια, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια, έτσι τα ονομάζουν, τα οποία μόνο τρώνε, έτσι γράφει. Τώρα είναι στα αγγλικά και το μεταφράζω λίγο πρόχειρα. Τα οποία μόνο τρώνε, δηλαδή είναι οικότροφοι σε αυτό το σύστημα. Τους συντηρούμε εμείς οι υπόλοιποι, έτσι τους ονομάζουν. 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια. Πρέπει, λέει, σταδιακά μέχρι το 2050, με πολέμους, με πανδημίες και με διάφορους άλλους τρόπους, να μειωθεί ο υπερπληθυσμός. Γιατί η ενέργεια, το φαγητό, το νερό και όλα αυτά δεν αρκούν. Θα ξεκινήσουν, λέγανε σε αυτό το σχέδιο που διαβάζω στα αγγλικά, από την Δυτική Ευρώπη, μετά θα πάνε στην Ανατολική και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Λατινική Αμερική, σε ανατολικές χώρες και πάει λέγοντας, στον Καναδά, γράφει εδώ αρκετά. Οι πιο πειθαρχημένοι, λέει, είναι οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι, και γι' αυτό το λόγο θα κρατήσουν από αυτούς 500 εκατομμύρια. Άκου λίγο τι γράφουνε κάποιοι άρρωστοι. το 1972. Κι όμως δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αυτά, δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι κάπως σαν να πατάει πάνω στα λεγόμενά τους η επικαιρότητα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εσείς ασχολείστε με τα επιφανειακά ζητήματα. Ο άλλος μου λέει, έχουμε υπουργό προστασίας το Χρυσοχοΐδη, μη φοβάσαι. Ο Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί να βρει έναν δραπέτη. Και τώρα τι κάνουνε, άκου τώρα τι κάνουνε. Βγάλανε, είναι φοβερό αυτό που ζούμε ρε παιδιά, είναι για να γελάμε. Βγάλανε τώρα μέσα από ένα site, συστημικό site, ένα βίντεο που δείχνει τον Ριζάη σε ένα χώρο που ήταν κρατούμενος για ένα σκηνικό με έναν παπαδάκι, απαπαδάτο, Αντώνη Παπαδάτο. Βγάλανε ένα βίντεο τώρα εδώ πέρα, ένα site ενός συστημικού μέσου. Και δείχνει ένα βίντεο και λέει, στο υλικό φαίνεται και ο Ριζάη, ο οποίος κατευθύνεται στο αρχιφυλάκιο και είναι εκεί ο Αντώνης Παπαδάτος. Αυτό έγινε πριν πόσους μήνες ρε παιδιά. Αυτό έχει γίνει πριν πόσους μήνες. Είναι τυχαίο που βγάζουν τώρα τα συστημικά site αυτό το βίντεο τώρα? Είναι τυχαίο? Μήπως το έβγαλε τώρα αυτό το site με εντολή του Υπουργείου για να το δει ο Ριζάη? Ε παιδιά, είναι φοβερό. Για ποιο λόγο να βγει τώρα δηλαδή που δραπέτευσε και, και δεν το βγάλατε τόσο καιρό? Τι προσπαθείτε να κάνετε, τον παρακαλάτε να γυρίσει? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, τι φάση? Εκείνη της αστυνομίας πως λέγεται ρε Ξανθιά? Η Δημογλίδου, πού είναι η Δημογλίδου ρε παιδιά? Η Δημογλίδου πού είναι? Δημογλίδου πού είσαι? Βγες από την τρύπα. Πού είναι οι δηλώσεις? Δεν θα υποστηρίξεις την ελληνική αστυνομία? Χάθηκες ρε παιδάκι μου. Συνήθως είσαι πρώτη την επόμενη μέρα σε όλα τα κανάλια. Τώρα πού είσαι? Πού είσαι μωρέ, σε ψάχνουμε. Χάθηκε η κυρία Δημογλίδου παιδιά, δεν έχει δηλώσει τίποτα. Κι αν δήλωσε δεν το έχω δει, τι να σας πω, αλλά δεν τη βρίσκω κάπου. Το ψάξα. Άφαντη κυρία Δημογλίδου της ελληνικής αστυνομίας. Τι έγινε, θα γυρίσει ο αντραπέτης? Είστε σε επικοινωνία, πού είναι? Πήγε μήπως στη Χαβάη μια βόλτα και άργησε το αεροπλάνο να γυρίσει? Ρε Παναγία μου. Η Θεούτα βράζει, μιας και αναφέρετε τους παράνομους μετανάστες εσείς στα μηνύματα, η Θεούτα βράζει, δεν ξέρω αν είδατε τα σοβαρά επεισόδια όπου χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους για μία θέση στο νέο καταβλισμό, όπως επίσης δεν δείχνουν στην τηλεόραση όλο αυτό που γίνεται στα hotspot εδώ στην Ελλάδα και στις σέρες που ξεσηκώνονται και πετάνε πέτρες. Σκέψου τώρα, εμείς τους φιλοξενούμε, τους πληρώνουμε σπίτι, τους πληρώνουμε φαγητό, πρωινό και ό,τι άλλο γουστάρουν, και αυτοί πετάνε πέτρες. Και πού είσαι ακόμα? Γιατί άμα μελλοντικά κάποια όπλα που περνάνε κάποιοι λαθρέα φτάσουν στα δικά τους χέρια, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, δεν ξέρω για πόσο, θα είμαστε όμως, ελπίζω, για να δούμε τι συμβαίνει. Άλλο ένα θέμα που παίζει όλη μέρα είναι αυτό που έγινε με το Μαζονάκι. Έλα ρε, παραιτηθείτε να τελειώνουμε. Να παραιτηθεί ο Άδωνης, να παραιτηθεί ο Πατούλης, να παραιτηθούν όλοι αυτοί να τελειώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρανε και ο Πλεύρης γνώριζε που ήταν πρώην Υπουργός Υγείας, τον πήρε τηλέφωνο αφού μετά. Πλεύρης, Άδωνης, Πατούλης, παραιτηθείτε. Τέλος, λειτουργούσε παράνομα αυτό το ιατρείο. Φταίτε. Το ξέρατε τον κύριο, το ξέρατε. Μη λέτε ψέματα. Είστε συνυπεύθυνοι αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε. Αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε, είστε. Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Εδώ πέρα υπάρχει καταγγελία ότι υπήρξε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς, με τον Θεοδωρόπουλο και τη Γάκα. Από το 2012 λέγει συνεργασία ο Πλεύρης. Ο Θάνος Πλεύρης. Έφυγε άδικα ο Μαζονάκης? Δεν έφυγε άδικα? Τι συμβαίνει πιστεύετε εσείς? Και γιατί την επόμενη μέρα βγήκε ο Άδωνης κατευθείαν να πει ότι εγώ το κατακρίνω αυτό και το ένα και το άλλο, για να βγάλει την ουρά του απ' έξω? Καλά τώρα θα μου πεις, ο Άδωνης έχει χίλιους λόγους να παραιτηθεί. Και αυτός είναι άλλος ένας. Δεν έχει παραιτηθεί για άλλα και για άλλα. Θα παραιτηθεί γι' αυτό? Δύσκολα είστε παιδιά. Δεν φεύγουν με τίποτα οι καρεκλοκένταυροι. Δεν φεύγουν με τίποτα. Κάποιοι φυσικά τρελαίνονται που λέω κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο και που λέω κάποιες αλήθειες. Μιλάω πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Για όλα όσα συμβαίνουν, με αποδεικτικά στοιχεία, εσείς με τι μιλάτε? Εγώ σας δείχνω και πώς μου κατεβάζουν τα βίντεο. Μου κατέβασαν το Agenda 2030, το βίντεο που ανέβασα, μου το κατέβασαν και έφαγα strike. Σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, όπως και για τα εμβόλια, μέσα από δύο μελέτες που υπάρχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο και ισχυρίστηκα τα δικά τους αποτελέσματα, το δικό τους πόρισμα ισχυρίστηκα και εκείνο μου το ρίξανε. Και μου λένε τώρα ότι δεν είμαι καλός χρήστης. Γιατί δεν είμαι καλός χρήστης? Γιατί δεν λέω αυτά που θέλετε? Γιατί θέλετε να χαϊδεύω αυτιά και να σας λέω αυτά που θέλετε να ακούτε? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ θα λέω την άποψή μου και όποιος δεν γουστάρει, πατάει ένα κουμπάκι και αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκούζετε. Δεν με πληρώνει κανένας σας. Αν δεν γουστάρετε να με ακούτε, πατάτε ένα κουμπάκι και αλλάζετε. Πάμε τώρα λίγο στο σανό που σας ταΐζουνε. Γιατί μου λένε πολύ σχολίασε αυτό που ανέφερε ο Κασιδιάρης. Ο κόσμος μου το ζητάει να το σχολιάσω. Λοιπόν, ωραία. Βγήκε και έκανε, λέει, διάγγελμα. Τι είναι πρωθυπουργός, είναι και έκανε διάγγελμα. Έκανε μια δήλωση. Αλλά προφανώς θέλετε να ακούτε τέτοιες τρέλες, σας αρέσουν. Έκανε μια δήλωση, λοιπόν, ο Κασιδιάρης που την παίξανε όλα τα συστημικά μέσα. Δηλαδή, από Sky θες, από Open, από πού θες. Όλα τα καναλάκια παίξαν αυτή τη δήλωση. Συμφέρει μάλλον το σύστημα να παίζουν τη δήλωση αυτή. Γιατί άμα θέλαν να πολεμήσουν τον Ηλία, δεν θα τον έδειχνε κανένα κανάλι. Θα τον άφηναν στην αφάνεια. Κι όμως δεν θέλουν να τον αφήσουν στην αφάνεια. Και αυτό το διακρίνετε όλοι σας, πιστεύω. Θέλουνε να του δώσουν ελεύθερα προβολή. Και αυτό είναι περίεργο. Φυσικά όσοι είναι κολλημένοι και έχουν κατασταλάξει ότι θα σώσει την Ελλάδα, δεν ακούνε λέξη. Δεν ακούνε λέξη, όχι. Είναι έτοιμοι να κάνουν παρέλαση για χάρη του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ στον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει στις εκλογές άμα γουστάρει. Και όντως, αν ο ελληνικός λαός θέλει να τον ψηφίσει, να τον ψηφίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Άμα θέλει να κατέβει, ας κατέβει. Γιατί είπε κιόλας ότι θα δει αν θα κατέβει. Αυτά τώρα για κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ότι υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Είναι οι τρεις Σπαρτιάτες που μείνανε γιατί οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Κατσιβαρδάδες, Φλόροι και οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βγήκε ο άλλος των Σπαρτιατών και έλεγε στο μικρόφωνο μέσα στη Βουλή: είναι ξυλαστήριο θύμα ο Βορύδης. Για τον Κατσιβαρδά δεν θα το σχολιάσω που ήταν και δικηγόρος του Κασιδιάρη. Άστο. Μείνανε τρεις Σπαρτιάτες, τους οποίους τώρα τους παρουσιάζει ο Κασιδιάρης σαν νέο κόμμα. Ποιους παρουσιάζει πάλι? Τους ίδιους. Πάλι τους Σπαρτιάτες. Σας είπε το 2023 ψηφίστε Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή. Μπήκανε στη Βουλή Σπαρτιάτες και τώρα έρχεται σαν τον Τσίπρα. Με νέο λόγο, με νέο λογότυπο και με νέο όνομα και σας λέει αυτοί είναι οι νέοι που θα σώσουν. Ποιοι? Οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών θα ξανασώσουν την Ελλάδα. Δεύτερη γύρα δηλαδή διάσωσης. Από το 23 μέχρι σήμερα γιατί δεν τη σώσαν την Ελλάδα δηλαδή? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο δεν σώσαν την Ελλάδα? Ξανά θα πάτε να ψηφίσετε Σπαρτιάτες? Περίεργο μου φαίνεται, παιδιά. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα άρθρο που μου στείλανε για τη δικηγόρο του Κασιδιάρη. Εγώ, παιδιά, θα διαβάσω ένα άρθρο, έτσι. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο στο blogspot της Ηπείρου και γράφει το άρθρο: ο Ζώης Πανταζής πήρε σβάρνα τα καφενεία και κερνάει. Ο εκδότης πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Δήμου Κόνιτσας ξοδεύει τα ευρώ αλίπητα, γράφει το άρθρο. Όπως μας μετέφεραν, και τώρα βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας Νέα της Ηπείρου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κόνιτσας Ζώης Πανταζής, φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο να επαληθεί η φήμη του ως χουβαρδά και ανοιχτό χέρι. Το χρήμα, λέει, δεν το λογαριάζει αυτό το άρθρο, ούτε κατά διάνοια, και έτσι αυτές τις μέρες όπου βρίσκει γνωστό ή φίλο τον σταματάει και τον γερνάει μία και δύο φορές. Και δικαιολογημένα, λέει. Πώς είναι, λέει, δυνατόν το άρθρο ο Ζώης να φίδεται χρημάτων αφού βρίσκεται μέσα στην καλή χαρά? Πριν λίγες μέρες, λέει, έγινε παππούς. Ο γιος του, ο δικηγόρος Φώτης Πανταζής, που σημειωτέων σε παρένθεση έχει, είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, απέκτησε μια χαριτωμένη κορούλα με τη σύζυγό του, την ψυχολόγο Βασιλική Σαμαρά. Μάλιστα, λέει, για τη γέννηση της κόρης του Φώτη Πανταζή, τον επισκέφτηκε στο με ευθύριο η ΑΣΟ και του ευχήθηκε ο κολλητός του φίλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι γράφει γιατί τότε αυτό ήτανε, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ρε παιδιά. Που ανέβασε μάλιστα, λέει, στη σελίδα του στο Facebook και τη σχετική φωτογραφία. Στη φωτογραφία εικονίζονται, εκτός από τον ίδιο, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, η αδερφή του νέου πατέρα, επίσης δικηγόρος, η κυρία Βάσο Πανταζή, ο Φώτης Πανταζής ο αδερφός και ο Εφήμης Ναούμης και ο Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος που είναι κολλητός του. Ο Φώτης Πανταζής, γράφει το άρθρο, διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γράφει το άρθρο. Ο Φώτης Πανταζής διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο τέλος γράφει: Ζώη Πανταζή, να σου ζήσει εγγονούλα. Εγώ ρωτάω, κυρία Πανταζή, ο αδερφός σας, ο οποίος είναι και αυτός δικηγόρος, είναι κολλητός του Κυρανάκη? Γιατί εδώ βρίσκω μια φωτογραφία, κυρία Πανταζή, που είστε κι εσείς μαζί με τον Κυρανάκη στη φωτογραφία. Στο μεευτήριο, όλοι μαζί. Να σας ζήσει, εννοείται, υγεία να έχει. 2 μέτρα κοπέλα να γίνει. Εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά έχετε σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Κυρανάκη και δεν μας το λέτε. Και βγαίνετε τώρα σαν σε εισαγωγικά εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κασιδιάρη. Δηλαδή, για να καταλάβω. Και παρατηρώ εγώ, κακοπροαίρετος, που με βρίζετε όλοι, εγώ συνωμοσιολόγος, εγώ προκατηλημένος, παρατηρώ ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν κάποια τρολάκια τα οποία όλο αυτό τον καιρό υποστήριζαν Μητσοτάκη και τώρα ενημερώνουν τον κόσμο για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και ρωτάω, άνθρωπος, ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Όλοι γνωρίζουμε πως κινήθηκε η ομάδα αλήθειας και το κατά πόσο δηλώνει υπέρ σε κάποιες προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως ο κολλητός του αδερφού σας, κυρία Πανταζή, σας βοήθησε για να προωθήσουνε τον Κασιδιάρη? Λέω εγώ τώρα, γιατί βλέπω αυτά τα τρολάκια που μέχρι χθες όλη μέρα μιλούσαν για το Μητσοτάκη, πλέον να μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Τι έγινε? Μήπως υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός ο οποίος πλέον λειτουργεί υπέρ σας? Μήπως. Έλληνας πολίτης είμαι, δικαιούμαι να αναρωτιέμαι και να ρωτάω και να θέτω ζητήματα. Είμαι και δημοσιογράφος παράλληλα. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί και αυτό. Τι να πω, παιδιά, άμα θέλετε να μην μιλάω και να κάτω σε εμβρική στάση σε μια γωνία, να μου το πείτε, να το μεταφέρω και στον κόσμο. Εγώ διάβασα το άρθρο από το συγκεκριμένο Blogspot. Έτσι. Εκεί είστε, εσείς βγαίνατε φωτογραφίες με τον Κυρανάκη. Αυτά λέει το άρθρο, ότι ο αδερφός σας είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη και είναι κολλητός του Κυρανάκη, βασικά. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τα γνωρίζει αυτά. Τα γνωρίζει αυτά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ότι η δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτης, θα το ξέρει. Ότι ο αδερφός της είναι κολλητός του Κυρανάκη, το ξέρει. Ότι ο πατέρας της ήταν στη Νέα Δημοκρατία ριζωμένος, το ξέρει. Ξέρω εγώ. Φόλα Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται η οικογένεια. Δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα? Είναι οκ με αυτό? Ρωτάω, ρε παιδιά.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέος γύρος ανατιμήσεων στις δηληστηριακές τιμές τόσο της αμόλυβης όσο και του πετρελαίου κίνησης αναμένεται από μεθαύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων. στέψει η πολιτική αντιπαράθεση παράλληλα με την αγωνία των Ελλήνων καταναλωτών υπό το βάρος της εκρηκτικής αύξησης τιμών των καυσίμων. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Αφού η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι πλέον, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή. Καμία εξόρυξη, κλείσιμο λιγνητών, καταστροφή μηχανημάτων, ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες και πόλεμος με τη Ρωσία, από την οποία παίρναμε φτηνό φυσικό αέριο, συνιστούν μια επικίνδυνη πολιτική που ασκούν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τέτοιου τύπου καταστροφική πολιτική όμως ακολουθείται μόνο από πολιτικούς που μισούν τους Έλληνες και θέλουν να τους φτωχοποιήσουν. Ή την πολιτική ακριβώς αντίθετη από την ενεργειακή πολιτική της ελληνικής λύσης, τονίζει δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι των Βρετανών. Σοβαρές καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, διατυπώνουν συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμυροειδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με περιοριστικούς όρους. Σε τροχιά δημογραφικής συρρήκνωσης βρίσκεται η Ελλάδα, με την πτώση των γεννήσεων να λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, σύμφωνα με νεότερη έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Κατά τόπους, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, καθώς και θελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο, αναμένονται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη έως 2 με 3 μποφόρ από διάφορες διευθύνσεις, η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
5: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα, είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
13: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: 3,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Τραπεζικέ.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό θέμα. Πάμε τώρα να δούμε τη ρίζα των δύο κομμάτων που κυβερνάνε σήμερα. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της, ήταν γιατρός η Χριστίνα Ρασιά, στην ομάδα του Παπανικολάου που εφήβρει το τεστ ΠΑΠ. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της 10 χρόνια σύζυγος του Αντρέα Παπαντρέου γράφει: «Κάθε μέρα μου έστελνε ένα γράμμα. Του άρεσε να υπογράφει τα γράμματά του με το όνομα Πάντι, Άντι, ο Πάντα. Δίπλα στην υπογραφή σχεδίασε ένα πάντα ντυμένο ναυτικά που με το ένα χέρι του κρατούσε ένα τεράστιο πέος σε στήση και με το άλλο χαιρετούσε θριαμβευτικά. Ο Άντι ο Πάντα ήταν καρτούν της δεκαετίας του 1940 με το 1950 και η Χριστίνα Ρασιά ήταν σύζυγος του Αντρέα Παπανδρέου από το 1941 μέχρι το 1951. Ο περίγυρός της φώναζε τον Αντρέα Παπανδρέου Άντι ο Πάντα. Πάμε λοιπόν συνέχεια. Στις 21 Απριλίου 1967 η ΣΥΑ και η Μοσάντ εγκαθιστά στην Ελλάδα τη στρατιωτική χούντα του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος γίνεται πρωθυπουργός γιατί είναι τέκτονας, ενώ ο Πατακός γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γιατί είναι και αυτός τέκτονας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει φύγει ήδη από το 1963 και έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ, που έμεινε μέχρι το τέλος του 67 και με την πίεση της CIA και των Πάπας, της ΕΣΟ Πάπας, απελευθερώνεται την παραμονή Χριστουγέννων του 1967 αφού υπογράφει προηγουμένως δήλωση μετανοίας. Είναι η δεύτερη δήλωση. Την πρώτη δήλωση μετανοίας ο Ανδρέας Παπανδρέου την υπέγραψε τον Ιούλιο του 1937 στην οποία κάρφωσε τα μέλη και τους συντρόφους του της μιας ομάδας των σκιστών στην οποία μετήχε. Αυτούς τους κάρφωσε στον Υπουργό Ασφαλείας του Μεταξά Μανιαδάκη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Χρήστος Καράμπελας, ο κύριος Κύρκου και άλλοι πολλοί επιφανείς αριστεροί. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου μετακομίζει στην Αμερική. Τον Απρίλιο του 1942 φτάνει στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη από τη Σερβία ο νομικός Μαξ Μέρτενς. Από το 1942 μέχρι το 1944 ανέλαβε τη γενική εποπτεία της δίωξης των Εβραίων της Μακεδονίας και το θάνατο πολλών από αυτούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία τους έστελνε ενώ έκλεβε τις περιουσίες τους, χρήματα, κοσμήματα, τη μαλφή κλπ. Το 1946 συλλαμβάνεται σαν εγκληματίας πολέμου από τους Αμερικάνους οι οποίοι προτείνουν στις ελληνικές αρχές την παράδοσή του για να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση τότε όμως προτείνει μέσω του στρατιωτικού ακολούθητης στο Βερολίνο στρατηγού Αντρέα Υψηλάντη την απελευθέρωσή του λόγω ανεκτιμήτων υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Μας στέλνανε το Μαξ Μέρτεν το χασάπι της Θεσσαλονίκης και εμείς λέγαμε ότι έχει προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ο Μέρτεν επιστρέφει στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία όπου ανεβαίνει την κλίμακα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και γίνεται σημαντικός τέλεχος. Δημιουργεί κοινό δικηγορικό γραφείο με τον πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτερ Χολστάιν, δικηγόρο της A.G. Farben και συνεργάτη του Χίτλερ και ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1958 έρχεται στην Αθήνα ο Μαξ Μέρτεν και αναγνωρίζεται τυχαία και συλλαμβάνεται από τις ελληνικές αρχές. Δικάζεται το 1959 από το Ειδικό Στρατοδικείο Εγκλημάτων Πολέμου και στις 6 Μαρτίου του 1959 του επιβάλλεται ποινή 25 χρόνια φυλάκιση. Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η γερμανική κυβέρνηση πιέζει για την απελευθέρωσή του. Ο πρώην Ναζί Βάλτερ Χολστάιν και ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται τον Ιούλιο του 1959 στην Ελλάδα και απαιτεί την απελευθέρωσή του. Όμως η ελληνική δικαιοσύνη δεν δέχεται και ο Καραμαλής αδυνατεί να περάσει νόμος στη Βουλή. Το Σεπτέμβριο του 1959 έρχεται στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου, επισκέπτεται τον Καραμαλή και του δίνει 3 εντολές των Αμερικάνων να απελευθερώσει τον Μαξ Μέρτεν, να υπογράψει τη σύμβαση για τις αμερικάνικες πυρηνικές βάσεις και να αποποιηθεί των γερμανικών αποζημιώσεων, διαφορετικά θα δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία που έχει η CIA για τη συνεργασία Καραμαλή-Μέρτεν. Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο Παπανδρέου είναι επίκουρος καθηγητός σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και η CIA στρατολογεί τους ξένους καθηγητές που διδάσκουν στην Αμερική για μελλοντική χρήση. Η CIA κρατάει τον Καραμαλή από το 1947 που ιδρύθηκε γιατί ένας από τους ιδρυτές της, ο στρατηγός των Ναζί, Χάινριχ Γκέλεν, έχει παραδώσει στους Αμερικάνους τους φακέλους με τους συνεργάτες των Ναζί στις χώρες που είχαν καταλάβει Γερμανοί κατά την κατοχή. Ο Καραμαλής περνάει νομοσχέδιο και ο Μέρτεν απελευθερώνεται στις 5 Νοεμβρίου του 1957 και στέλνεται στη Γερμανία να δικαστεί εκεί. Στη Γερμανία γίνεται μια παροδία δίκης και ο Μέρτεν είναι τελικά ελεύθερος. Επίσης, ο Καραμαλής διαλύει το δικαστήριο δοσιλόγων που σε πολλές χώρες αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα και το 1979 θα καταστρέψει όλα τα αρχεία των δοσιλόγων της κατοχής έτσι ώστε να είναι αδύνατον σήμερα να ανακαλύψει κάποιος τα στοιχεία για τους συνεργάτες των Ναζί. Ο Μέρτενς δίνει μια συνέντευξη στη Γερμανία στις 25 Σεπτεμβρίου του 1960 στην εφημερίδα Ηχό του Αμβουργού και στο περιοδικό Der Spiegel, στις οποίες κατονομάζει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έμμιστο πληροφοριοδότη των γερμανικών αρχών κατοχής, καθώς και τον Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή, Δημήτρη Μακρύ. Τον Απρίλιο του 1961 αρχίζει στη δίκη, αρχίζει στο Ισραήλ η δίκη του Άντολφ Άιχμαν. Εκεί η CIA παρουσιάζει κατάλογο με πληροφοριοδότες των Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μέσα στο κατάλογο όμως υπάρχει και το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή κάνει διάβημα προς το Ισραήλ και ζητάει την απόσυρση του ονόματος. Το δικαστήριο αποσύρει το όνομα του Καραμαλή από τον κατάλογο. Τα αρχεία της CIA θα αποχαρακτηριστούν τον Αύγουστο του 2016 και οι αναγνώστες μπορούν να ψάξουν την επίσημη ιστοσελίδα της CIA. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει φύγει από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1960 και έχει γυρίσει στην Αμερική. Εντελώς συμπτωματικά, το Σεπτέμβριο που έφυγε ο Παπανδρέου του 1960, δύο νεαροί πράκτορες της NSA έχουν αυτομολύσει στη Σοβιετική Ένωση και η NSA μαζεύει τους πράκτορές της σε όλο τον κόσμο για επαναπρογραμματισμό. Το 1966 ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ήδη σχηματίσει την οργάνωση Ασπίδα μέσα στον ελληνικό στρατό σαν αντίπαλο δέος της οργάνωσης ΙΔΕΑ. Στην Ασπίδα του Παπανδρέου συμμετέχει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Γιάννης Λαδάς, ο Στιακάκης και ο Μπουλούκους, δηλαδή συμμετέχουν και έχουν εκεί. Για την Ασπίδα δημιουργείται μια σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και τον Γεώργιο Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν σύμβουλος του πρώτου κατοικίου πρωθυπουργού Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου επίσης ήταν αντιπρόσωπος της Ρέι Μεντάλ, της ιατρικής βιομηχανίας όπλων του ομίλου Κρουπ, και η Ρέι Μεντάλ από την κατοχή μέχρι σήμερα εξοπλίζει τον ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της Χούντας, ο Καραμαλής έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Εκεί δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη, εκεί εκπαιδεύτηκε ο Χωμαϊνί, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ, εκεί ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα ο Πάγκαλος με το Γιωτόπουλο. Ο Παπαντρέου βρίσκεται πλέον στη Σουηδία. Και οι δυο, ο Καραμαλής και ο Παπαντρέου, έχουν επαφή με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ο Καραμαλής μέσω του αδερφού του Αχιλλέα, ο οποίος έχει επαφή με τον Κώστα Παπαδόπουλο, αδερφό του δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλου, και ο Ανδρέας Παπαντρέου μέσω του Απόστολου Κακλαμάνη και του Μένιου Κουτσόγιωργου. Και οι δύο είναι ενημερωμένοι για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο και τα έχουν εγκρίνει. Η Χούντα κάνει τον κύκλο της και η CIA ετοιμάζει το πραξικόπημα στην Κύπρο. Το 1971 ιδρύεται στην Κύπρο η ΕΟΚΑ Β', η οποία ελέγχεται πλήρως από τη CIA. Ο Ιωαννίδης γνωρίζει τα πάντα. Δίνει εντολή λοιπόν για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Η Κύπρος είναι σχεδιασμένο από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ να διχοτομηθεί. Αρχιτέκτονας του σχεδίου διχοτόμησης της Κύπρου είναι ο Ζισκάρ Ντεστέν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Την εισβολή στην Κύπρο χρηματοδοτεί ο όμιλος Κότς. Είχαμε μιλήσει για τον όμιλο Κότς. Σήμερα ο πρόεδρος του ομίλου, Σαμβρί Κότς, είναι στενός φίλου πολλών Ελλήνων πολιτικών και προσπαθεί να αποσπάσει την Κύπρο από την Ελλάδα και να την κάνει αποθήκη ενέργειας. Και γι' αυτό αγοράζει πολλές εκτάσεις στην Κρήτη. Επίσης ο Κότς έχει τοποθετήσει τον Τσίπρα, τον έχει προσλάβει σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό. Έχουν επιλεγεί για ιδρυτές των νέων κομμάτων και πρωθυπουργοί της Ελλάδος δύο παλιοί γνώριμοι των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπαντρέου. Οι Αμερικάνικες υπηρεσίες είναι μέτρες στις δωροπλοκίες του. Πριν τους αναθέσουν την αποστολή, θέλουν να σιγουρευτούν για την κατάσταση της υγείας τους. Έτσι, στις αρχές Ιουλίου του 1974, τον Καραμαλή επισκέπτεται στο Παρίσι ο βιομήχανος Γκέρτσος, συνεργάτης των Ναζί και στην κατοχή και στενός φίλος του Καραμαλή, και ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο ωκεανό. Και ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο

Μακάριος. Νωρίς το πρωί της επόμενης 16 Ιουλίου 1974 ένα Learjet μεταφέρει τον Καραμαλή και δύο συνοδούς του στο αεροδρόμιο Kennedy. Εκεί τον παραλαμβάνουν 5 Αμερικάνοι φουσκωτοί, τον επιβεβάζουν σε μια 8-μέτρη λιμουζίνα. Εκεί τον περιμένει το δεξί χέρι του Kissinger, ο Ιλκμπέργκερ. Τον οδηγούν στο νοσοκομείο Memorial. Το 40% των μετοχών του Memorial ανήκει στη CIA. Είναι το βασικό νοσοκομείο που χρησιμοποιεί η CIA και η NSA για τους πράκτορές της. Περνάει λοιπόν ο Καλαμαλής στο Memorial σχολαστικές εξετάσεις. Στις 18 Ιουλίου του 1974 τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο ο Kissinger, ο αρχηγός της DIA και ο στρατηγός Αλεξάντερ Χέικ. Και οι τρεις έχουν πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι θετικά και έτσι εγκρίνεται ο Καραμαλής να γυρίσει στην Ελλάδα. Του αναλύουν με λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνει όταν φτάσει στην Ελλάδα και υπογράφει ένα μνημόνιο με οδηγίες. Οι Αμερικάνοι είναι γενναιόδοροι και του προσφέρουν 130 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία του τα δίνει η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο. Τρεις ώρες αργότερα δηλώνει ο Kissinger η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική και ότι θεωρεί πιθανή την επάνωδο του Καραμαλή στην Ελλάδα, εάν βέβαια αυτό και είναι επιθυμία του ελληνικού λαού. Η κωμωδία σε όλο της το μεγαλείο. Ποια επιθυμία του ελληνικού λαού? Η κωμωδία σε όλο της το μεγαλείο. Ο Καραμαλής επιστρέφει στο Παρίσι, προγραμματισμένος πλέον για τις 24 Ιουλίου του 1974, φτάνει στην Αθήνα. Εκεί γίνεται ένας πανθουρισμός στο αεροδρόμιο, είναι κόσμος πολλής και κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Καραμαλή και ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολλοί μπερδεύουν το Γιωτόπουλο με το Λιάπη που είναι μέσα στο αεροπλάνο. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι μέσα στο αεροπλάνο, είναι στη σκάλα στη φωτογραφία, είναι στη σκάλα και έχει διανύσει τη μισή απόσταση από τη σκάλα προς το έδαφος και πίσω του είναι ο Καραμαλής, δεν είναι ο Λιάπης. Γιατί μπερδεύουν πολύ το Γιωτόπουλο με το Λιάπη. Στις 8 Ιουνίου 1974, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, και ενώ η οικογένεια Ανδρέα Παπανδρέου γευματίζει, χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος ζητάει να μιλήσει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μπράιαν Κρόουζερ της CIA. Ο Παπανδρέου ακούει προσεκτικά και κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας «Yes, sir». Είπε στους δικούς του ότι την επόμενη νύχτα τον περίμενε μια σπουδαία συνάντηση και ανέδεσε στον εξαπορήτων του Μιχάλης Γιάγκα να κρατήσει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης για την πτήση των Next για Λονδίνο. Το ραντεβού ήταν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, όπου τον περίμεναν η Ρόμπερτ Μος, ο Βέρνορ Γουόλτερ, ο Φρανκ Καρλούτσι και ο Μπράιαν Κρόζερ, όλοι οι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA. Τον είχαν προειδεάσει ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και θετικό. Οι Αμερικάνοι πράκτορες τον ενημέρωσαν για την απόφαση της NSA να καταργήσει τη στρατιωτική χούντα. Όταν ανέβηκε ο Παπαδόπουλος στην εξουσία το Μάρτιο του 1967, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε τον Απρίλιο του 1967, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε μια έκτακτη συνάντηση στο Κέμπριτζ για να δούνε τι θα γίνει με τον Παπαδόπουλο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τον Παπαδόπουλο, τον οποίο και τον περίγυρό του, τον οποίο ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Η NSA εκτελούσε εντολές της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ. Οι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA ενημέρωσαν τον Παπανδρέο ότι σε πρώτη φάση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα αντικαθιστούσε τους συνταγματάρχες της Χούντας. Πρώτα όμως θα έπρεπε να προηγηθεί το πραξικόπημα στην Κύπρου και οι τουρκικές δυνάμεις θα καταλάβαιναν τα 2/5 της Κύπρου.
Έτσι οι πολιτικοί που θα αντικαθιστούσαν τη Χούντα δεν θα είχαν χρεωμένο.

0: δεν θα ήταν χρεωμένοι τη διχοτόμηση της Κύπρου και θα κυβερνούσαν με τις ευλογίες του ελληνικού λαού. Τον πληροφόρησαν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα ένα μήνα μετά τον Καραμαλή. Θα αποδεχόταν τα τελεσμένα στην Κύπρο και θα εφάρμοζε στην πράξη όσα προβλέπονταν στα δύο σχετικά σχέδια, το Red One και το Red Two. Το πρώτο από αυτά θα κάλυπτε την περίοδο της παραμονής εκτός εξουσίας και το δεύτερο θα καθόριζε τις ενέργειες του Παπανδρέου στις οποίες έπρεπε να προβεί όταν θα διεδιχόταν τον Πρωθυπουργό Καραμαλή. Θα ίδρυε νέο κόμμα, αυτό ήδη το ήξερα από την είδηση του ΠΑΚ, και θα εισπέρχεται γι' αυτό εισέπραξε από την James Manhattan Bank του David Rockefeller, πρόεδρου της Τριμελούς Επιτροπής, 100 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να βρίσκεται την επόμενη στις 9 το πρωί στη Μπύλη 3 του Fort Meade, στα κεντρικά γραφεία της NSA. Εκεί θα τον έπαιρναν οι πράκτορες και θα έπρεπε να περάσει έλεγχο, όπως και ο Καραμαλής, στο Memorial Hospital. Ήταν ακριβής το ραντεβού του στο Fort Meade. Εκεί τον περίμεναν οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Στρατηγικής της NSA, Ιαν Βαντράκεκ, και οι πράκτορες Κρούγκερ και Βόλτερ Βέρνορ. Εκεί το αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις που θα αναλάμβανα. Αργότερα, στις 4 Αυγούστου του 1974, θα υπέγραφε το σχετικό έγγραφο των υποχρεώσεων του, όπως είχε κάνει και ο Καραμαλής, με τίτλο United States Officer Military Corporation, με την έδειξη απόδειξη και στοιχεία μυστικού πρωτοκόλλου Fort Meade NSA Pavla Wash 1158-29 του 1974, στο οποίο θα περιλαμβάνει ακριβές οδηγίες. Οι οδηγίες ήταν 11 παράγραφοι, μπορώ να τις στείλω γιατί τις έχω, αποδοχή στην κατάσταση στην Κύπρο, δεν θα έκανε τίποτα όπως είχαν πει και στον Καραμαλή, ανοχή στην τρομοκρατία. Η CIA είχε ήδη από το 1970 να τη δημιουργία της 17 Νοέμβρη με βοήθεια της CIA και της DIA, θα βοηθούσε τη CIA και τη DIA στο εμπόριο όπλων και πολλά άλλα. Αλλά η 11η παράγραφος κατέληγε. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Kruger, οι εταιρείες θα καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία νέου κινήματος. Αυτό το κείμενο έχουν διαγραφεί 3 λέξεις. Αναφέρεται η λέξη Αράμκο, έχουν διαγραφεί 2 λέξεις. Της Wall Street έχει διαγραφεί 1 λέξη. Οι τράπεζες, James Manhattan Bank, υπογραφεί από κάτω στα ελληνικά και από κάτω Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι δύο, Καραμαλής και Παπανδρέου, ήξεραν για τη διχοτόμηση πολύ πριν γίνει. Πολύ πιθανόν ο Καραμαλής να είχε συναντηθεί με τον Ετσεβίτ στο Παρίσι πριν τα γεγονότα στην Κύπρο. Ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών. Σήμερα τα ονόματα αυτών έχουν δοθεί σε δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, η οποία αναφέρεται στη μακρά περίοδο από 41 μέχρι 74 και θα δούμε τη βιβλιογραφία. Το πρώτο βιβλίο το γράφει η Χριστίνα Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγός του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκδόθηκε το 1992. Το δεύτερο βιβλίο του Κώστα Μπαρμπή, Τσακάλια και Ιένες της Ελληνικής Πολιτικής, 4 τόμοι. Του Θανάση Τριγά, οι Παγκόσμιοι Εντολοδότες και η Μαύρη Βίβλος των Ελλήνων Πολιτικών. Του Νίκου Βεργίδη που δολοφονήθηκε στην Πανεπιστημίου, η Συνωμοσία της Σιωπής. Του Γκονζάλες Μάτα που ήταν πράκτορας Ισπανός της CIA και αυτομόλυσε, η πραγματική αφέτης του κόσμου. και του Δημοσθένη Κούκουνα τα ένοχα μυστικά της κατοχής. Δηλαδή 6 βιβλία από τα οποία πήρα πληροφορίες και ακούσατε αυτή την ενημέρωση. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Λέω τις πηγές, γιατί μπορεί να αμφιβάλλουν. Έτσι. Και πρέπει να, άμα βρείτε το βιβλίο της Ρασχιά, 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, πάρτε το. Αλλά είναι πολύ σπάνιο, γιατί έχει κάνει μόνο μια έκδοση. Του Νίκου Βεργίδη επίσης, «Η συνωμοσία της σιωπής», είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στην Ελλάδα και, και στο παρασκήνιο των πολιτικών. Η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών που αναφέρει τους Τριγά, που αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Οι πραγματικοί αφέντες του κόσμου, του Γκονζάλες Μάτα, τον οποίο κυνήγησε η CIA, λέει ακριβώς τις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Έτσι, η πραγματική αφέντες του κόσμου αναφέρεται κυρίως στις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Και του Δημοσθένη Κούκουνα τα ένοχα μυστικά της κατοχής. Αυτό είναι ένα βιβλίο του Κούκουνα, ο οποίος νομίζω έχει πεθάνει, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, γιατί ήθελα να βρω μέχρι άλλα, με κάποια άλλα βιβλία που δεν τα βρίσκα και ήθελα να το συναντήσω, αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Αυτό που άκουσες, Γρηγόρη, περιέχεται σε αυτά τα 6 βιβλία. Τα λέω αναλυτικά, γιατί πολλοί λένε ψεκασμένοι, όπως λένε και σε σένα, ψεκασμένοι, ναι, παραμυθάδες, έτσι. Και λέμε τις πηγές. Ας πάνε σε αυτά τα βιβλία, υπάρχουν και άλλα πολλά βιβλία, έτσι. Μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν έφυγαν από την κατοχή από την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός στη διάρκεια της κατοχής εφοδιαζόταν όπλα από τη Ρέι Μεντάλ. Και μέχρι σήμερα από την ίδια εταιρεία εφοδιάζεται με όπλα η οποία ανήκει στον όμιλο Κρουπ. Ποτέ δεν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Όπως και ποτέ δεν έφυγε η Χούντα. Βλέπεις τα καμώματα του Μητσοτάκη, τι γίνεται τώρα, και λες, είναι δημοκρατία αυτή? Ο Στέλιος Καζαντζίδης τα έχει πει όλα. Ποια δημοκρατία, λέει. Και έχει δίκιο. Σήμερα περνάμε σε μια φάση ψηφιακής δουλείας. Σιγά σιγά όμως. Κομμάτι-κομμάτι. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε τα κομμάτια σιγά σιγά για να μην μας πέσουν βαριά. Έτσι. Θα γίνουν όλα ψηφιακά. Και με κύριο γνώρισμα την ψηφιακή ταυτότητα, που σε λίγο θα πρέπει το 27 θα πρέπει να την έχουν πάρει όλοι. Και εκεί είναι ο προσωπικός αριθμός πάνω. Αυτό είναι το barcode μας. Πώς έχουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ barcode? Έχουμε και εμείς barcode που είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη. Έτσι, προϊόντα είμαστε. Οι εξουσιαστές, προϊόντα. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε με τα ακούγια των εξουσιαστών, μας αποσύρουν από την αγορά όπως αποσύρουν τα προϊόντα. Και τώρα που έρχεται και το ψηφιακό νόμισμα που θα εφαρμοστεί το 2027, χωρίς να είναι νόμισμα, δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα, είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου, για να μπορούν να μας αποκόπτουν εντελώς από την πρόσβαση στο χρήμα. Ο Μητσοτάκης πέρασε ένα νόμο πριν από μια εβδομάδα, την οικονομική πίστοση. Δηλαδή όποιος χρωστάει, εμείς οι πολίτες και οι οικογένειές τους, έχουμε μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6. Οι εταιρείες έχουν άλλη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Όποιος χρωστάει και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, είτε γιατί δεν μπορεί, είτε του έτυχε μια ατυχία, θα του κόβει. Αν από το 6 κατέβει στο 5, στο 4, στο 3, θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό Και άμα κατέβεις το 2 θα σου κόβουν και την πρόσβαση στο χρήμα. Το ίδιο γίνεται και με τις εταιρείες. Γι' αυτό το νόμο δεν έχω δει καμιά μα καμιά αντίδραση. Μας τα παίρνουν όλα. Αλλά ο κόσμος δεν έχει αντιδράσει γιατί δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν οργανωμένα να αντιδράσουμε και να μην δεχτούμε να γίνουμε ψηφιακοί σκλάβοι. Γιατί αυτό είναι ψηφιακή σκλαβιά. Δηλαδή δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να μην πληρώσεις μια υποχρέωσή σου. Δηλαδή δεν μπορεί να σου τύχει μια ατυχία στη δουλειά. Δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει δάνεια στο Πέραμα, στον Πειραιά και κλείσαν τα ναυπηγεία στον Πέραμα και μείναν όλοι άνεργοι. Αν δεν πληρώσουν τα δάνειά τους αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο χρήμα, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο νερό, στο ρεύμα. Αυτό έχει περάσει Μητσοτάκης. Έτσι. Και είναι, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν επακολούθησε καμιά αντίδραση. Καλά, δεν μιλάμε για τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που τα έχει στρατολογήσει. Είναι ελεγχόμενα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά πού είναι το κουκουέ να διοργανώσει μια διαδήλωση? Πού είναι τα αριστερά κόμματα? Πού είναι τα δεξιά κόμματα να αντιδράσουνε? Τίποτα, σιγή χθείος. Θα μας περάσουνε την κοινωνική πίστοση ακριβώς όπως είναι στην Κίνα και θα μας αλυσοδέσουνε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γρηγόρη. Στην άλλη εκπομπή θα πούμε για την ψηφιακή ταυτότητα και πώς μας αλυσοδένει, για να καταλάβεις ακριβώς τι έρχεται. Εδώ οι ακροατές, τα σχόλιά τους, μας λένε ψεκασμένους, μυθομανείς και τέτοια. Εμένα αυτό δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω, έχω τις πηγές και αναφέρω τις πηγές από που τα βρήκα αυτά. Αναφέρω τις πηγές. Και έτσι δεν με ενοχλεί αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο.
1: Τι εννοείς κάτι πολύ μεγάλο?
0: Εννοώ να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα. Να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα, το 27.
1: Και όχι μόνο το ψηφιακό νόμισμα, και η ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Ναι, μα ολοκληρώνεται. Θα πρέπει να έχουμε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Έχει μιλήσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για αυτό το πορτοφόλι και το έχει αναλύσει. Και λέει ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι ο προσωπικός αριθμός, θα είναι η ψηφιακή ταυτότητα και θα είναι και το ψηφιακό νόμισμα. Όταν πηγαίνεις στο γήπεδο να δεις τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δείχνεις την ψηφιακή ταυτότητα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και να αναφέρεται η θέση σου ακριβώς, 13η κερκίδα νούμερο 8, για να μπεις μες στο γήπεδο. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες. Το ίδιο θα συμβαίνει και στα θέατρα και στους κινηματογράφους. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες και δεν θα μπορείς να περάσεις και θα μας έχουν καταγράψει όλους. Και αν γίνονται επεισόδια και αυτοί τα θεωρούν επικίνδυνα, θα συλλαμβάνουν αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αυτά τα σχήματα τα ψηφιακά, και εμείς είμαστε ακόμη στην εποχή την πρωτόγονη, στην εποχή των σπηλαίων. Και κοιτάμε πώς θα περάσουμε τη μέρα μας, πώς θα ρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όμως έρχονται πράγματα που μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ρε Δημήτρη. Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη, να συμφωνούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μια αντίληψη στο να κατανοήσουν ότι αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούμε να απεγκλωβιστούμε εύκολα.
0: Κοίτα, ήδη δημιουργεί. Στα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να καταλύουν τις ταμείες και να εφαρμόζουν ψηφιακά προγράμματα. Παίρνεις τα προϊόντα, σου χτυπάει τα σκανάρις, δίνεις την επιστολική σου κάρτα ή τη χρεωστική, αφαιρεί το ποσό, το περνάει στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και φεύγει. Με μια ομάδα που ταξίδευσε στην Ισπανία, είχαν ταξιδέψει και δύο γνωστοί μου. Μπήκανε λοιπόν 5 άτομα σε ένα κατάστημα ρούχων, να ψωνίσουν ρούχα. Πήραν το καροτσάκι και τα αναβάσανε ακατάστατα πάλι. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα. Και όπως πηγαίνανε προς την έξοδο, ακατάστατα τα ρούχα που πάνε στο καροτσάκι, τους σκανάρανε. Χτύπαγε κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου. Και όταν φτάσανε στην έξοδο, παρότι τα ρούχα ήταν ακατάστατα εκεί πάνω, είχαν διαβάσει όλα τα ρούχα και τους ζήτησαν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας το ποσό. Δώσανε τα παιδιά την κάρτα και μεταφέρθηκε το συνολικό ποσό στο κατάστημα των ρούχων. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτά θα έρθουν και εδώ. Ο Κλάους Βαμπ έχει πει ότι η κοινωνική πίστοση που εφαρμόστηκε στην Κίνα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Δύση. Και ήδη ο Μητσοτάκης έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα έχουμε μια οικονομική εμείς κοινωνική πίστοση. Έτσι, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά. Δεν πρέπει να μας δέρνει άγρια από την αρχή, γιατί θα αντιδράσουμε. Πρέπει να μας δίνει ένα χαδάκι, ένα μπατσάκι στο μάγουλο και να λέει βρε παλιόπαιδο, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που έρχονται. Αυτά θα έρθουν σιγά σιγά, για να τα χωνέψουμε. Γιατί όλα μαζί δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να ακούει και να αντιδρά. Πρέπει να σχηματίσουμε ομάδες σιγά σιγά, ο καθένας στην περιοχή του, και μετά όλες αυτές οι ομάδες να ενωθούν και να κάνουν ένα πλήθος που θα μπορεί να πει όχι στη δουλεία, στην ψηφιακή δουλεία. Έτσι, εδώ μας περάσανε μνημόνια. Μνημόνια μας περάσανε. Όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, Γρηγόρη, το χρέος ήταν 126% του ΑΕΠ. Μετά τα τρία μνημόνια, μας λέγανε ότι μόνο με τα μνημόνια θα σωθούμε, μόνο είναι η μόνη μας σωτηρία. Μετά τα τρία μνημόνια, το χρέος ανέβηκε στα 210% του ΑΕΠ. Με τα μνημόνια. Και μας περάσανε σε μνημόνιο όταν το χρέος ήταν 126%. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι, πώς να σου πω, είναι κλόουν και παίζουν ένα θεατρικό εις βάρος μας. Και αν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τότε δυστυχώς θα έχουμε πολλές από εργασίας, πολλές θέσεις κατάργηση, θα πέσει φτώχεια και μπορεί και πείνα. Και η πείνα είναι πολύ πιθανό να πέσει, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γεωργική παραγωγή, την έχουμε ξεπουλήσει. Και τα εισάγουμε όλα. Αυτό είναι λάθος, τραγικό λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε πάλι μέσα στην Ελλάδα και να οργανωθούμε μέσα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να φύγουμε από την πατρίδα μας σαν διωγμένοι, σαν κλέφτες. Αυτοί μας θεωρούν, ξέρεις, μας θεωρούν κλέφτες, μας θεωρούν απατεώνες και εγκληματίες. Πριν κάνουμε την πράξη, γιατί αυτή η κοινωνική πίστοση σε συλλαμβάνουν πριν κάνεις την πράξη. Άμα έχεις δει το Minority Report με τον Tom Cruise, είναι ακριβώς αυτό το ίδιο. Η εταιρεία συνελάβανε τους κακοποιούς πριν κάνουν την πράξη. Έτσι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Μας το περάσανε το νομοσχέδιο βράδυ και δεν είδα καμία κριτική, δεν είδα καμία κριτική ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις εφημερίδες. Έτσι, να αναλύουν τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Με 50 βουλευτές που δεν τους ψήφισε κανένας. Έτσι. Τα δούμε τώρα, βλέποντας και κάνοντας, αλλά θα έρθουν δύσκολες μέρες. Εμείς τους προειδοποιούμε όχι τους προειδοποιούμε, φιλική συζήτηση κάνουμε με τους ακροατές μας, γιατί είναι φίλοι μας, αφού μας ακούνε, είναι φίλοι μας, κολλητοί. και κάνουμε φιλική συζήτηση με τους ακροατές για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν απόψεις πολύ πιο προχωρημένες από τους δυο μας. Έτσι, δεχόμαστε κάθε πρόταση και κάθε άποψη και τη συζητάμε. Γιατί αυτό είναι θέση, αντίθεση, σύνθεση. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Γιατί αυτό προάγει την κοινωνία. Οι συνομιλίες προάγουν την κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή που είναι ενημερωτική ακούει τους ακροατές της. Αν έχει κάποιος μια φαϊνή ιδέα θα τον παρακαλούσα να μας την πούνε. Δεν είμαστε παντογνώστες ούτε θεοί. Είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι, γιατί θα κάνουμε τον κύκλο της ζωής. Θα γεννηθούμε, θα μεγαλώσουμε και μετά θα πεθάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτό τον κύκλο. Είμαστε μέσα στον κύκλο, Γρηγόρη. Αλλά προσπαθούμε με τη συναδελφοσύνη και την αλληλεγγύη, ειδικά με την αλληλεγγύη, να πάρουμε κοντά μας ανθρώπους ή να τους μάθουμε να σκεφτούνται λίγο διαφορετικά. Να σκέφτονται όλες τις πιθανότητες πιο προωθημένα. Και εγώ θέλω να ακούω τους ακροατές, όταν έχει εκπομπή με ακροατές, το γυρίζω αμέσως για να δω το επίπεδο καταρχάς του λαού και να δούμε αν υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μέχρι τώρα το σύστημα έχει βάλει φραγή σε όλες τις πόρτες που πάμε να ανοίξουμε. Έχει βάλει φραγή. Γιατί μας παρακολουθούν όλοι. Όλους μας παρακολουθούν. Μην νομίζεις ότι είμαστε ελεύθερης βοσκής. Μας παρακολουθούν όλοι.
1: Έτσι.
0: Ό,τι λέμε, αυτή την εκπομπή φυσικά την παρακολουθούν. Έτσι όπως και όλο το Fox το παρακολουθούν. Τα ραδιόφωνα που δεν τους είναι αραστά τα παρακολουθούν. Και γενικά ζούμε σε μια ζωή, δεν έχουμε ιδιωτική ζωή. Η ιδιωτική μας ζωή έχει καταργηθεί, την έχουν καταργήσει. Η ιδιωτικότητά μας έχει πεθάνει. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να βρούμε και εμείς λοιπόν άκρες αντίστασης σε αυτή την επίθεση.
1: Έτσι.
0: Αυτό που κάνουμε είναι αντίσταση, δεν είναι επίθεση στο σύστημα. Το σύστημα μας πιέζει και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, Γρηγόρη. Αλλά βλέπεις, εσύ παλεύεις όλη μέρα, 7-6 φορές τη βδομάδα, βγάζεις τα πνευμόνια σου και το αποτέλεσμα ποιο είναι, Γρηγόρη μου, για πες.
1: Να με βρίζουν όλοι.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να με βρίζουν όλοι και να λένε που έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Σκέψου δηλαδή που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος. Που εγώ δεν πολιτεύομαι, το λέω. Σκέψου όμως που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος, τι θα γινότανε. Μπορεί και να μου κάνανε τώρα που προσπαθούν να μου κάνουν υποθέσεις τις τελευταίες μέρες. Αυτό το αποκαλύπτω σε σένα. Προσπαθούν να μου επιτεθούν κάποιοι άνθρωποι για αυτά που λέω. Και θα έχει και συνέχεια όλο αυτό. Διότι δεν είναι τυχαίες κάποιες ορολογίες που χρησιμοποιεί η κοινωνία τελικά. Αλλά είναι φοβερό το ότι δεν θέλουν να ακούγεται η αλήθεια. Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό γιατί οι γιαγιάδες μας λέγανε παραμύθια και είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχουμε συνηθίσει τα παραμύθια. Μεγαλώνοντας, κοίτα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φτιάχνεται μέχρι τα 11 χρόνια του. Ας αρέσει αυτούς τα παραμύθια, γιατί συμφωνούν με τις προσδοκίες τους. Κάποιος προσδοκεί να είναι πλούσιος. Το παραμύθι ότι ο Μητσοτάκης θα σε κάνει πλούσιο συμφωνεί μαζί του. Και ο Μητσοτάκης κοντεύει να μας πάρει τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει αποθέματα να δώσει στους κατοίκους της. Τα έχουν φάει. Το 1981 όταν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, το ΝΑΤ των ναυτικών είχε 300 εκατομμύρια δολάρια. Τότε πρόεδρος ήταν ο Νταϊφάς του Ολυμπιακού. Πήγε λοιπόν στον Παπανδρέου και του είπε, κύριε πρόεδρε, έχουμε 300 εκατομμύρια δολάρια στο απόθεμα. Ο Παπανδρέου τον έδιωξε, έβαλε άλλους. Τότε ήταν νομίζω ο πρόεδρος ο Κατσιφάρας της Ναυτιλίας. τον διώξανε τον Ταϊφά και βάλανε άλλους να ελέγχουν και χαθήκαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια από τον ΝΑΤ που ήταν εισφορές των ναυτικών. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Έτσι. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Δυστυχώς είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Έχουν μπει μέσα και έχουν πάρει τα λεφτά. Δυστυχώς μας πάνε σε μια διέξοδο. Μας πάνε σε μια διέξοδο που θέλοντας και εμείς θα την εμφανίσουν σαν λύση. Σαν λύση θα την εμφανίσουν, θα πούνε αυθηνικά, όπως έγινε με τα μνημόνια. Θα πούμε στα μνημόνια για να σωθεί η οικονομία. Έχουμε πτωχεύσει, δεν είχαμε πτωχεύσει ποτέ.
1: Μες στο ψέμα, δεν... αυτό που έλεγα προχθές το άκουγες, που έλεγα ότι όσοι έχουν πει ψέματα, ή όχι, όσοι λένε ψέματα, να το θέσω σωστά, όσοι λένε ψέματα σε δημόσιο λόγο θα πρέπει να τιμωρούνται. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί η κοινωνία να σωθεί.
0: Να τους τιμωρήσει ποιος?
1: Κάποιος, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή πρέπει να τιμωρήσει. Κάποιος.
0: Η χειραγωγημένη δικαιοσύνη.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Κοίτα, εγώ είχα φίλο ένα πολύ μεγάλο δικηγόρο. Θα σου πω ιδιωτικά ποιος ήταν. Έχει πεθάνει τώρα. Και μου λέγε, Δημήτρη, εγώ δεν κάνω δίκη αν δεν έχω στην έδρα πρόεδρο δικό μου. Πώς ακριβώς άπανε με τη δικαιοσύνη?
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλά. Έλα. Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθώς από την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται νέος γύρος ανατιμήσεων στις δηληστριακές τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων, ο Σεπτέμβριος αποχαιρετά τους καταναλωτές με τις τιμές να ακαίνε, καταγράφοντας τρομακτική άνοδο σε σχέση με τις αρχές του έτους ως απόρρια των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών αναταράξεών. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα γιατί, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, η προειδοποίηση δεν συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των οικοκυριών και της οικονομίας. Αφού η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι πλέον, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια για το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα είναι κούφια λόγια, σχολίασε το ΚΚΕ. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή. Καμία εξόρυξη, κλείσιμο λιγνητών, καταστροφή μηχανημάτων, ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες και πόλεμος με τη Ρωσία από την οποία παίρναμε φθηνό φυσικό αέριο συνιστούν μια επικίνδυνη πολιτική που ασκούν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τέτοιου τύπου καταστροφική πολιτική όμως ακολουθείται μόνο από πολιτικούς που μισούν τους Έλληνες και θέλουν να τους φτωχοποιήσουν, ή τη πολιτική ακριβώς αντίθετη από την ενεργειακή πολιτική της Ελληνικής Λύσης, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε αναβρασμό οι αγρότες του μπλόκου Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Οι αγρότες ζητούν λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και προειδοποιούν πως αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου. Σοβαρές καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, διατυπώνουν συγγενείς των θυμάτων. Έως την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνέας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού. Την επόμενη μέρα στις 30 Σεπτεμβρίου και από τις 8 το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικία και πληροφορίες καλέστε στο 6989 396 132.
5: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
6: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1-4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
12: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους γραμματές σας.
11: Τι κάνετε κύριε Πετράκη, πώς είστε? Νομίζω σήμερα είχατε δικαστήριο, δεν είχατε δικαστήριο?
12: Ακούστε, δεν ξέρω να το πω αυτό. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που ισχύουν οι κανόνες Νιτσέου, εκδικάζεται πρώτα μία αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή προσωπικότητας, ενώ δεν έχει γίνει το ποινικό δικαστήριο να αποφανθεί για την ενοχή, την αθωότητα, αν δηλαδή εγώ είμαι ένοχος ή αθώος στο αδίκημα αυτό? Εγώ δεν πήγα και έχω πει ότι δεν πάω σε αγωγές αν δεν εκδικαστούν πρώτα τα ποινικά. Σε φαρσοκομωδίες δεν συμμετέχω.
11: Ξέρετε τι έγινε.
12: Περιμένω τον δικηγόρο να μου πει. Αλλά ξέρετε τι, υπάρχει έστω λίγο λογική σε αυτό? Πώς θα δικαστώ αγωγή όταν δεν έχει αποφανθεί το ποινικό, αν είμαι αθώος ή ένοχος?
11: Σωστό.
12: Εδώ μου ζητάει 7 εκατομμύρια, ενώ δεν ξέρει οι καθένες που δικάσουν του αυτογραφικού αν ο Πετράκης είναι αθώος ή ένοχος. Γιατί δεν εξετάζει η αθωότητα ή η ένοχη, η αποζημίωση εξετάζεται τώρα. Έχουν τόσο βάψει και ρεστρέτη με τα λεφτά που μόνο αυτό τους βγάζει.
11: Τι να πω, η αγωγή ήταν από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη.
12: Ναι. Βεβαίως. Είναι μια συνήθεια από 2003. 25 νομίζω. Και μην δεις τις άλλες φόρσες.
13: Ναι, τόσες πολλές.
12: Τι να κάνουμε. Ερμαξίεσαι ρε τι, την παρασύμβα μας πέρα στις 6 μέρες, συζητήσαμε και πάμε ότι για τον εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, σωστά. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και μας διχέρασε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν βγήκε αρσέτ την αποδόμηση των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
13: Ναι, ότι, ότι έχουν καβαλήσει καλά, μου είπε.
12: Αυτά ήταν προσυνοδευτικά πειρά της Ντόρας, να ξέρετε.
13: Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι το κάνει εσκεμμένα γιατί δεν παίρνει θέση ο Μπακογιάννης, ο γιος?
12: Υπάρχει, είναι δύο στρατόπεδα. Ντόρα, γιος της, Γρηγόρης Μαρέβα, το Κούλης δεν είναι καμία δουλειά, Κούλης ήταν μπροστινός είναι τέλος πάντων, και άφησε σε τρότα, μιλάμε για δύο γυναίκες με το προσωπικό ήταν της Ντόρας της Μαρέβα, καταλαβαίνετε τι έχει να αποκολουθήσει. Δύο φτασικές, δύο γυναίκες που είχαν πάντα τον έλεγχο. Η Ντόρα τον έχει χάσει την οικογένεια τον έλεγχο. Τότε έχει βγάλει από το σπίτι τα Χανιά η Μαρέβα έξω.
13: Α, τη βγάλανε από το πατρικό της.
12: Ε, του κούλι πήγε το πατρικό την πέταξε η Μαρέβα έξω.
13: Γιατί όμως την πέταξε έξω?
12: Έτσι, ρε, τι, δύο γυναίκες που θέλουν την εξουσία απόλυτα, δυο τους δεν μπορούν να συνεπάρξουν στη ζωή αυτή ποτέ στην ιστορία. Χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα μέχρι να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες στην ανθρωπότητα. Δύο γυναίκες με τις προσωπικότητες αυτές δεν μπορούν να συνεπάρξουν ποτέ. Είναι δυνατόν να σκοτωθούν μεταξύ τους.
13: Περίεργες οικογενειακές ιστορίες. Περίεργες. Αλλά εδώ πέρα να σου πω κάτι.
12: Για να το κλείσουμε με αυτό. Η νέμεσης με αυτόν τον τρόπο έρχεται στην οικογένεια Μητσοτάκη, θα ξέρετε.
13: Εγώ πιστεύω ευθέως το να μιλάω ότι είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Πετράκη, με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται. Δεν πάνε να φωνάζουν εδώ πέρα 15 νέοι εθνοσωτήρες, δεν πάνε να φωνάζουν. Η Καριστιανούλε είπε ότι άμα δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Ξέρετε αυτό? Αν δεν καταφέρουμε, okay, λέει, okay, να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Δαλγάστης, ο μόνος Δαλγάστης είναι να μπει στη Βουλή. Δεν έχει κανένα άλλο Δαλγά.
12: Δεν ας πούμε ποτέ και για πολλά χρόνια. Και δίκιο από τη δύο μεριά έχετε που λέτε για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο να σωθούμε γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να σωθεί. Σε κάθαρο είναι αυτό, σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Όταν πολλές φορές ακούω έξω το κατσελέτε για ότι τρώνε το σανό, σανοφάγι, αμάσιτο, ότι τους πλαθάρει κανείς και με τα μούτρα, ένας φίλος μου, ο Γιώργος Φανταβός, λέει, ίσως στα Αφρανία, πρέπει να γυρίσει ο ελληνικός λαός στα Αφρανία, να μάθει ελληνικά, να ακούει, να καταλαβαίνει τις λέξεις, να αποκτήσει αντίληψη, να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Επηρεάζονται από το παραμικρό και δεν σωπαιδώνουν όλα. Λένε, είναι της Ιακής γιορτής και της Δευτέρας λείψης ο ελληνικός λαός.
13: Ναι,
12: δεν υπάρχει τίποτα.
13: Τι θα κάνουμε, κύριε Πετράκη, που έχουμε μπλέξει τώρα τόσο άσχημα? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καταλήξουμε να είμαστε σερβιτόροι μέσα στον ίδιο μας στην πατρίδα?
12: Εκεί προορίζεται το όσοι δεν φύγουν και εκεί προορίζεται, να ξέρετε.
13: Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά η αλήθεια είναι...
12: Σε
13: καμία περίπτωση, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Απλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα αυτά τα εδάφη, ο πλούτος, ο εθνικός πλούτος, όλοι αυτοί εδώ πέρα η θετική θα έλεγα, πώς λέγεται... Όχι αύρα, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη.
12: Ενέργεια.
13: Η ενέργεια που υπάρχει, όλα αυτά και ο πολιτισμός και η ιστορία, το κλίμαξ, τα έχουμε πει 10.000 φορές. Όλα αυτά ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορεί να τα εκμεταλλεύονται οι ξένοι και εμείς να είμαστε δούλοι τους.
12: Γιατί, πού στον κόσμο, αν ξέρουμε μερικές χώρες όπως η Νορβηγία ή κάποιες άλλες, που υπάρχει κάτι στο έδαφος αυτό, στη γη, στην ιστορία του, δεν υπάρχει πόλεμος η πείνα, οι γενικά εφήνες συγκρούσεις και εκμεταλλεύονται τα πάντα οι ξένες μεγαλοδυνάμεις. Δηλαδή να δούμε τις χώρες που βγάζουν πετρέλαιο, που έχουν ορυκτό πλούτο, που έχουν πράγματα. Εδώ θα πρέπει να ήταν άρχοντες ο λαός, είναι δούλοι, αμόρφωτοι και εκεί πέρα μας κάνουν και εμάς. Είναι δυνατόν η Αθήνα, το ιστορικό κέντρο του κόσμου, του δυτικού πολιτισμού, το λύκνο του πολιτισμού, να είναι σε αυτό το χάλι, κύριε Σερέτη, να φοβάστε να περπατήσεις? Στην Αθήνα θα έπρεπε να ήταν μόνο πανεπιστήμια, μόνο πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη, να είναι το παγκόσμιο λύκνο του πολιτισμού. της καταδύσης, δηλαδή το παγκόσμιο δίκρο των λαθρομεταναστών εκδηλατιών.
13: Και τώρα περάσαν και μια τροπολογία μαζί με το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ που λέει ότι αυτό που έλεγε η Ντόρα, ότι σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους θα προσθέτουν οικογένειες παράνομων μεταναστών και θα τους δίνουν σπίτι. Με πληρωμή από το κράτος.
12: Καλά μας κάνουνε. Καλά πολλοί μας το κάνουνε. Όσο δεν αντιδράει ο λαός και όσο τακτοβόλου που το ενδιαφέρει να πει την εξυπνάδα του. Να γράψει ένα σχόλιο και να μην πως είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης μαζί με Παπαφλέσκας και να ξαπλώσει να κοιμηθεί με το να μειώνει ανθρώπους άλλους. Με το να υπάρχει διάσπαση, αυτή είναι η κυβερνάντζεσαι, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς όμως ο ελληνικός λαός, αυτές οι γενιές που υπάρχουν, οι δικές μου γενιές, οι νέοι, μπορεί να πολιτικοί πολλοί και να ασχολούνται, δεν έχουν καμία ευθύνη οι νέοι. Οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική και την κοινωνία, γιατί φταίμε εμείς, οι δικές μου γενιές και πίσω. Γιατί αυτό που παραδώσαμε στους νέους είναι ένα χάλι, να μην το χαρακτηρίσω τι. Είναι ένας μόθρος, είναι μια κοινωνία που γεμάται σύψη, δυσοδεία και παραχμή. Και οι νέοι καλά κάνουν και έχουν γυρίσει την πλάτη και απαξιούν να ασχοληθούν. Για να μην γίνουν κι αυτοί, γιατί στον μόθρο ο κύριος Σερέτη λέει επιπλέον δύο πράγματα μόνο. Τα λύματα, ξέρετε, να μην του πω τη λέξη, τσιφελή. Όταν λοιπόν είναι βόθος κοινωνία και πολιτική, αυτά τα δύο πράγματα θα επιπλέουν πάνω. Υπάρχουν οι άσχημες αλήθειες και τα όμορφα ψέματα. Η κοινωνία αυτή και ο Έλληνας έχει μάθει να ακούει όμορφα ψέματα και να αποφεύγει τις άσχημες αλήθειες. Όσο ακούμε όμορφα ψέματα, τόσο πιο άσχημη θα είναι η ζωή μας, κύριε Σέντε.
13: Ναι. Πρέπει να βρούμε όμως μια ροή, μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι απλά να συζητάμε και να μαλώνουμε μεταξύ μας και να προσπαθούμε να λέμε την άποψή μας δεν διορθώνει την κατάσταση. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο, κύριο Πετράκη.
12: Βεβαίως, εσύ.
13: Διότι ένα λεπτό να σας πω λίγο ακριβώς τι σκέφτομαι. Διότι βλέπω ότι ωραία η συζήτηση, ωραία παρουσιάζονται στα κανάλια και στο γυαλί διάφορα πρόσωπα και λένε που συνήθως ο ένας βρίζει τον άλλον. Αλλά η Ελλάδα χάνεται μια για πάντα και μετά η ανατροπή δεν θα έρθει εύκολα. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να μου απαντήσετε. Όταν βλέπουμε Τούρκους να αγοράζουν στα νησιά σπίτια και να υψώνουν στα σπίτια τους στο νησί το ελληνικό τουρκικές σημαίες και να μην λέει κανένας τίποτα, για μένα έχει τελειώσει η ιστορία.
12: Έχω πει κάποιες φορές σε εκπομπή σας, κύριε Σιρέτη, ότι είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα, μίλησα από την τηλεφωνική ορολογία, να καταλάβει ο κόσμος. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να σωθεί το παιχνίδι. Όταν λοιπόν πριν ένα χρόνο ήταν στη Σέρβη το επεισόδιο, κύριε Σιρέτη, με τους Τούρκους που πυροβολήσαν το πράκτορ ΣΕΙΠ. Περίπου πάνω κάτω.
13: Ναι, τόσο.
12: Είχα πει στην εκπομπή σας ότι μην ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν είναι Τούρκοι μαφιόζοι, έχουν διπλό ρόλο. Είναι Τούρκοι μαφιόζοι και πράκτορες της ΜΙΤ. Αφέθησαν ελεύθεροι προφές, κύριε Σερέτη, οι Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα. Ήσαν ελεύθεροι.
13: Ναι, ελεύθεροι, δεν θυμάστε που το σχολιάζαμε.
12: Πώς γίνεται λοιπόν να είναι ελεύθεροι, άμα είναι μόνο απλά Τούρκοι μαφιόζοι. Θυμάστε πώς γελούσε ο Τούρκος που τον πήγε πυροβολή στην πράκτορες ΣΕΙΠ βγαίνοντας από εκεί.
13: Που κατέβαινε τα σκαλιά, ναι.
12: Με τραγέλιο, γιατί ξέρετε ότι περιμένει. Συγγνώμη, πόσες φορές έχω μπει στην εκπομπή σας, το έχουμε κάνει και ολόκληρο θέμα στις εκπομπής για τις δύο ενόπλες ομάδες της τζιχαντιστών που εξοπλίζονται στην Αθήνα, που οργανώνονται και λειτουργούν σαν στρατοί εισβολής. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες που δεν είναι μυστικές υπηρεσίες αυτές. Τι κάνουνε, αγοράζουνε λοιπόν όπως στη Θράκη, στα νησιά, την Κρήτη αγοράζουνε οι Ισραηλινοί. Την δίκο των Ευρωπαίοι, τι κάνουνε. Εμείς τι κάνουμε, επειδή έχουμε γίνει ένας λαός που έχουμε Θεό το χρήμα και είναι συνετοί μόνο. Αν έρθω εγώ και σας δείξω στο σπίτι σας και του πλάτη 200.000 και έρθω ο Ισραηλινός στο σπίτι 210, για 10.000 θα το δώσω στον Ισραηλινό. Ενώ οι Έλληνες δεν έχουν δυνατότητα πάρα πολύ σπίτια. Έχω φτάσει στο σημείο που το 90% του λαού δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ ή να πάρει σπίτια.
13: Με αυτή η ακρίβεια είναι όμως που έρχεται για να μας τελειώσει μια για πάντα. Και να σου πω και κάτι.
12: Αυτό είναι κρίμα, κύριε Σαρέτη, βεβαίως.
13: Ναι, τώρα ειδικά και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά θα γίνει ο κακός χαμός. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στα Τέμπη, κύριε Πετράκη, διότι καλώς ή κακώς έχετε μια ισχυρή άποψη και έχετε και κάποιες γνώσεις και είχαμε κάνει και αρκετές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες πηγαίνουν και καταθέτουν στα δικαστήρια οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω ακούσει συγκλονιστικά πράγματα γιατί παρακολουθώ και ενημερώνομαι και από τους ίδιους τους συγγενείς με τους οποίους έχω επαφή και είναι πάρα πολύ συγκινητική η κατάσταση. Πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η όλη φάση. Όταν ακούμε τώρα γονείς να λένε ότι πήραν τα παιδιά τους καμένα, όταν βλέπουμε να λιποθυμάνε μέσα στην αίθουσα, όταν βλέπουμε κύριε Πετράκη μέσα στην αίθουσα, όταν βλέπουμε κύριε Πετράκη

0: Ένα λεπτό δώστε.
1: Πόσα έφαγες Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις. Να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία. Όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και έβλενο γόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Κύριε Πετράκη, σας ακούμε.
2: Ακούγοντας την καλοκαμένη παραθή, ο σφίξιμος στο μάτι στην ψυχή είναι το λιγότερο πως θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λίγο συνέστηση και λίγο ανθρωπιά πάνω του. Δυστυχώς όμως δεν έχουν δει να κέρδει στον δρόμο. Όλοι θα το ευχόμασταν και δυστυχώς τσιμούνται αυτά που λέγανε το βράδυ αυτοί, κύριε Σερέντη, διότι καμία τύψη δεν έχουν και καμία ενοχή δεν νιώθουν. Γιατί δεν είναι καν άνθρωποι, είναι μια κατηγορία άλλη ξεχωριστή, είναι... δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω πραγματικά. Εγώ είχα πει στην εκπομπή σας, τότε που είχα πρωτοβουλίσει, ότι ο λόγος αποφάσισα να πω αυτά που είπα είναι ότι όταν άκουσα το ηχητικό του 112 με το «Δεν έχω οξυγόνο», έτυχε να είμαι στο κρεβάτι, είχα λέει μονοκρεμωμένος, είχα τα δύο μικρά παιδιά, εκεί είμαι στο κρεβάτι και πέδαμε. Και όπως κάνευα σε μια φάση πέρα, βγαίνει τότε στην είδηση και το πατάω και έτσι ακούω. Γιατί δεν μπορούσα να κοιτάξω, ένιωσα τόσο άσχημα μέσα μου, δεν μπορούσα να κοιτάξω τα παιδιά μου μετά για 2 μέρες. Δεν έτρωγα τίποτα, με πήρατε μέσα μου. Δηλαδή έρχονταν οι φωνές των παιδιών αυτών, το λένε οξυγόνο στο μυαλό μου συνέχεια. Και έτσι αποφάσισα να μιλήσω. 2 χρόνια τώρα και πλέον, έχω κάνει ζωή μου δύσκολη, πολύ δύσκολη με αυτό. Δεν έχω μετανιώσει, γιατί ποτέ δεν κάνω να μετανιώνω κάτι να κάνω, γιατί το κάνω συνειδητά. Εύχομαι, αν και πιστεύω πως δύσκολα θα γίνει στην παρούσα φάση, να δικαιωθούν πάνω απ' όλα οι ψυχές των ανθρώπων που φύγαν έτσι, που δολοφονήθηκαν, και δεύτερον οι οικογένειες που τους δουλούν. Δυστυχώς όμως, κάποιες από τις οικογένειες αυτές και εσαιρέτη έχουν παίξει κακό ρόλο και δεν θα έρθει δικαίωση γρήγορα τουλάχιστον όσο πως πιστεύω. Αν υπήρχε μεταξύ τους ενότητα, αν δεν έπαιρνε ο καθένας στα δικά του παιχνίδια και αν είχαν εστιάσει από την αρχή στα σωστά σημεία, και σε έτσι θα έχει έρθει η δικαίωση, να ξέρετε. Και όσον αφορά για αυτά που είχαν καμένη μητέρα τα υπόλοιπα, έχω πει πολλές φορές ότι πώς να αποδειχτούν πράγματα όταν αυτοί που έχουν διαπράξει το έγκλημα το ερευνούν κιόλας. Γίνεται αυτό.
0: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό.

0: μόνο στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου να γίνονταν παρά μόνο στις χώρες τύπου Σαχάρια της Αφρικής.
1: Στην Ελλάδα γίνονται όλα. Εδώ πέρα έχει ο εισαγγελέας στα χέρια του μήνυση από εν ενεργεία άνθρωπο της ΕΕΠ και την έχει στο σιρτάρι εδώ και 10 μέρες.
0: Εγώ, συνέχομαι πριν που το λέγατε πολύ σοφά, ο ίδιος ο εισαγγελέας που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις το βάλε μετά να ελέγξει.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Μα τώρα ξέρετε, δηλαδή, πραγματικά πόσο υποτίμηση η νοημοσύνη μας, που υποτιμούν την νοημοσύνη μας, πόσο την προσωπικότητά μας, πόσο ματαιλάνε για πρόβατα, για ζώα τελείως, που τα ζώα τα ανατρέπω εγώ. Αλλά δεν γίνεται, ξέρετε. Και τίποτα. Ο λοιπόν λαός τσακώνεται για το Μαζονάκι, μην παραξηγηθώ. Ο Γιώργος ήταν φανταστικός παιδί, ένας καλλιτέχνης τεράστιος, αυτοαποτύπωμά του, αλλά δείτε με τι πάθος κάψει στη σχολεία του Γιώργου Παπαζωνάκη. Μακάρι, καλά κάνανε για τάξη ο Γιώργος μαζί, αλλά μακάρι με το μισό αυτό πάθος να ξεσηκωνότανε για τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας χειρότερα κάθε μέρα.
1: Σωστό, ναι. Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά. Τους αρέσει το σουσουδάκι.
0: Βρήκανε οι μαχητονομάχοι στα δίκια, άστα τους μπορεί κανείς με τη θέλη του Ρέμου. Δεν θα με φτιάξει πέρα και ξέρετε. Για το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, είχαν φρακάρει τα σύνορα για τα Σκόπια για πάνω να ψωρίσουνε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, είμαστε χώρα υποκριτών. Καραγκιόζητων υποκριτών είμαστε χώρα και λαός, ξέρετε. Υποκρινόμαστε τα πάντα. Τα πάντα είμαστε υποκριτές. Μόλις πας πετάξουνε, σας βρίζουν και ξέρετε εσάς, εμένα, ανθρώπους του, που με κόστος, που δάχτυ, δεν μπορώ καν να το διανοηθούν τι κόστος
1: έχει. Παίρνουμε ρίσκο. Ναι.
0: Ρίσκο. Εγώ και ξέρετε ήμουν άρχοντας και ο καταδύσεις ήταν με κακομίδης που λέω, καταλάβεις, εισαγωγικά το μάθω, δεν λέγω, δεν καταλαβαίνετε πως εννοώ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Συνηγημένος το ένα το άλλο. Και μου κάνει εμένα με βρίζει. Κάποιος που μόλις πετάξει 50 ευρώ με τσουτάκι σε πίδωμα κάνει διπλό τόλμη στον αέρα που θέλει και ο Κωνστάνης να πάνε το πάρει.
1: Ναι, είναι εύκολο να βρίσεις κάποιον, αλλά
0: βεβαίως.
1: Δύσκολο να πας κόντρα, κύριε Πετράκη.
0: Βεβαίως και σε λέτε, είναι δύσκολο να πας κόντρα. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ψυχή, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι πως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μόνο το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό για την επιστήμη σας. Λοιπόν, δύο πράγματα θεωρώ, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά με την εμπειρία που έχω διαθέσει στη ζωή. Ένα είναι ότι επειδή αυτοί οι κύριοι σε ρέτη κρίνουν από αυτούς τους ότι δεν είναι άψυχοι και δεν έχουν σθένος και ότι είναι παραδόπιστοι, σου λένε, μα δεν μπορεί, ποιον είναι και αυτός μαλλιτός είναι, τα παίρνει. Ή από την άλλη βλέπουν την αντανάκλαση ότι είναι άψυχοι και εσείς ψυχοί και αυτό τους κάνει να νιώθουν ερμηνευτικά απέναντί σου, για απέναντι τον καθένα που αντιστέκεται, και έτσι λοιπόν πώς αντιμετωπίζεις αυτόν, μειώνοντάς τον, για να λέμεις εσύ. Γι' αυτό δεν θα φτάξει ποτέ αυτή η χώρα. Κύριε Τερέτη, ήμουνα τα νιάτα μου και σε ένα πολύσιο Έλληνα δίπλα, στην προσωπική ασφάλεια και στη νύχτα. Επί χρόνια, τα νιάτα μου, ήμουνα και παρατηρούσα και έστω κάθε μέρα. Συναντήσεις με πρωθυπουργούς, με βουλευτές, με υπουργούς, με δημοσιογράφους. Παρατηρούσα, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν, ήμουν παρατηρητής. Δεν ήμουν κατευθείαν να αρχίσω να λέω ότι έχω άποψη για όλα. Τα έλεπα και στην ημέρα, τα γραφεία μέσα και στις κρυβές αντίσεις και το βράδυ μετά το άλλο πρόσωπο. Όταν έφτασα να μιλήσω και να πω πράγματα, δεν είναι πράγματα που δεν γνωρίζω. Ξέρετε, κύριε Σέρε, τι με έκανε να μπω στα πιο βαθιά νερά της παρανομίας. Κατάλαβα πόσο κυβερνιέται αυτός ο κόσμος, πόσο μαριονέτες χωρίς να αποτιμήσω κανέναν άνθρωπο, να καταλαβαίνω θα πω, πόσο μαριονέτες και πόσο ψεύτικο είναι το σύστημα. Και τότε είχε έρθει στο μυαλό μου, κύριε Σερέτη, ήμουν αυτή τη νύχτα ήδη, τα παλιά χρόνια κύριε Σερέτη στη νύχτα, μένω από μικρός, δεν είναι όπως τα σημερινά φαινόμενα που μόλις πάνε στις 25 χρονών φουσκώνει σαν γυμναστήριο, πρεσμένο χαρού που τους λέω αυτούς και βγαίνω και τον παίρνω το παίρνω ένα συμπούγιο. Τότε παλιά ξεκινούσε δίκτυα από σερβιτόρους, από ανήλικος, από πορτιέρες, από μπάρμαν και ανέβαινες την ιερασία για να φτάσεις ψηλά. Με περνούσε όλα τα φτάνε επειδή δεν βγήκε από το 1% κατευθείαν. Και μου ήρθε στο μυαλό μια τάκα που την σκηνήνει ο νόρος, κύριε Σερέτη. Ο νόρος ένα, όταν ο Μάρο Μπράντο τότε σε μεγάλη ηλικία έχει αποσυρθεί και είναι στον κήπο του λίγο πριν πεθάνει και κουβεντιάζει με τον γιο του διάδοχο τον Αλ Πατσίνο και κάνοντας μια απολογία της ζωής του, λέει αρνήθηκα να γίνω μαριονέτα στα χέρια ισχυρών ανθρώπων. Αυτή η ατάκα μου έρθει και εγώ δεν με πήγε στο ισχυρόν, αλλά το ηλίθιον ανθρώπων και ανθρώπων χωρίς ανάστημα. Τους δώσε και έρθει όλους τους πολιτικούς αυτούς και τα χρόνια, λίγο πολύ, και είδα πόσο χαμηλού επίπεδο άνθρωποι είναι. Αυτοί τσιμερνώντες όλα τα χρόνια που περάσανε. Και ότι η μόνη τους αξία που είχαν και ανέβηκαν ψηλά, είναι ότι ήταν γλύφτες, ότι δεν είχαν τίποτα ηθικό ή ενάρετο πάνω τους. Και αρνήθηκα και εγώ να γίνω να ψώνει στα χέρια τους. Έφυγα από τη λίστα και σε έπαιξε πότε. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, μια μερίδα ανθρώπων από αυτούς, που ήταν είδα στη μέρα, έλεξαν τη νύχτα. Την παρανομία. Τότε αποσύρθηκα και σε έπαιξε. Αλλά στη διαδρομή αυτή είναι, είδα πράγματα και σε έπαιξε της μέρας και της νύχτας, τα οποία με έκανα σήμερα να έχω την, ότι αυτά που λέω τα ξέρω καλά.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σαν εσάς οι οποίοι πάνε κόντρα στο να ξεπουληθούν. Διότι οι περισσότεροι υποκύπτουν. Οι περισσότεροι λένε φέρ' τα λεφτά και θα κάνω ό,τι μου πεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που περιγράφεται.
0: Και έστω λέτε εγώ, αν ήθελα λεφτά, δεν είχα κανένα πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν βγήκα εδώ να μιλήσω και να τα κάνω αυτά για να μου έχουν εξεντρώσει πόσες προτάσεις μου έχουν κάνει και έστω λέτε. Προχθές ξέρετε ότι επικοινωνήσα άνθρωπος μαζί μου. Μετά την Παρασκευή την εγώ μου κάνα, είπα κάποιο άλλο για τον κύριο Δημητριάδη. Ξέρεις πώς τα πήραν αυτοί. Τι είπα, τι είναι έξυπνος και ικανός, δεν είναι κύριε Σερέτη.
1: Δεν το ξέρω
0: προσωπικά. Θα σας πω με πράγματα που τα ξέρετε. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε από το πολιτικό γραφείο του Μητσοτάκη, ενώ ήταν το μέλος της οικογένειας του Μητσοτάκη, το οποίο δεν είχε δύναμη και στην αρχή λόγω επιθέτου, την απαγωγιά της Μητσοτάκης. Ξεκίνησε σιγά σιγά, έγινε στο Μαξίμου, ελέγχει όλη την κυβέρνηση, ελέγχει μέρος της αντιπολίτευσης, ελέγχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι άξιος ικανός, καταλαβαίνετε πως εννοώ στο να κάνει πράγματα, ποιο είναι. Εγώ το παφταγώ για καλό.
1: Εντάξει, άμα δεν ήταν όμως και γόνος της οικογένειας αυτής, μπορεί να μην έφτανε και πουθενά.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν συμφωνώ, αλλά πάμε παρακάτω. Και πέστε να με φάνε. Με βρίζανε ότι ήταν πίσω το Δημητριάδη που εγώ στο βίντεο που είχα κάνει μετά, στον έλεγα στην ουσία της εγώ της μαφίας. Τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο λοιπόν και σε λέτη άνθρωποι, γιατί έχω κοινού πολλούς γνώστους με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνετε όλοι στην Κρήτη μας. Τέλος πάντων, είμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας όλοι. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, τι μου είπανε. Μου λέει, ρε εσύ, δεν βλέπεις, λέει. Δεν αξίζει για αυτούς να πολεμάς και να ρισκάρεις τη ζωή σου και να ταλαιπωρείσαι. Βλέπεις ότι όποτε θέλει ο καθένας βλάκα σε βρίζει. Ένα λοιπόν που λέει τώρα, σου δίνει μια δείξη του διαφυγής. Γίνα το μπιφτέτσι λέει και πες, ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσω εγώ να με βρίζετε, σταματάω και αποσύρωμαι και δεν με ενδιαφέρει, καλά σας κάνουνε. Και τα δικαστήρια να τελειώσουνε και όφελος οικονομικό θα έχεις και όλα. Εγώ και εσύ όμως δεν ξέρω που λέμε. Γιατί δεν το κάνω για κανένα, το κάνω για την ψυχή μου, για τα παιδιά μου και για την προσωπικότητά μου και τα γενικά μου όργανα. Γιατί όταν κάνω κάτι που έχω δίκιο 100% και κάτι τόσο μεγάλο, όχι εσύ, εμένα αξία μου δεν είναι τα χρήματα. Για ξεπούλησε τον εαυτό μου κατευθείαν.
1: Άλλοι όμως, πόσοι στους 10 θα τα παίρνανε, κύριε Πετράκη?
0: Και ξέρετε, οι περισσότεροι. Άλλος στις 10.
1: Και άρα, τι αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Αυτό συμβαίνει. Οι περισσότεροι τα παίρνουν.
0: Δεν τα λέω όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν τα λέω για μένα. Απλά λέω την ιστορία αυτή είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι περισσότεροι που κάνουν και το παίζουν ιστορία, μόλις πετάξουν ένα ξεροκόμματο, να είναι κολοτούμα να το πάρουνε.
1: Μα ξεκάθαρα, πλάκα κάνετε. Αλλά το θέμα είναι το ότι οι περισσότεροι είναι φιλάργυροι και φιλόδοξοι. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται όλοι να έχουν σκύψει το κεφάλι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και η Ελλάδα να τελειώνει. Τελειώνει η Ελλάδα. Πώς να το πω, φωνάζω, κάνω, δεν καταλαβαίνει κανένας.
0: Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν ξέρω αν σώζεται πλέον η χώρα μας. Έχει πολιτηθεί το μεγάλο μέρος. Οι υποδομές ανήκουν σε ξένους. Η υγεία σύζυγε, αλλάζει χέρια. τα ξενοδοχεία στην Κρήτη, θα σε έχω πει άλλες φορές, στην Ρόδο, σε άλλα νησιά, η Θράκη ανοίξει στους Τούρκους, σε λίγο εκεί πέρα δεν αγοράζει τα πάντα. Γενικά πουλάνε τα πάντα. Ό,τι δεν πουλιάτε, δεν πουλιάτε, δεν ξέρεις, μεταβιβάζεται από την Γιάννη Μητσοτάκη που είναι με αισθητικό γραφείο στην Ρωσία, σε φίλους και δικού τους, ώστε να ελέγχουν τη χώρα, και αφού πέσουνε, τότε να ελέγχεις τις υποδομές, ελέγχεις τη χώρα. Αν ελέγχεις την ενέργεια, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα, δεν κυβερνάει ο επόμενος πρωθυπουργός, κυβερνάς εσύ στην ουσία. Είναι ο σιωπηρία ο επόμενος πρωθυπουργός. Σας ακούω πολλές φορές, λέτε, για τους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πραγματικά απίστευτος, κύριε Σαρέτη.
1: 15.000 ευρώ ενίκιο την Ακρόπολη, είναι δυνατόν?
0: 50.000 δίνω εγώ το μηνύα την Ακρόπολη να μου δώσουνε.
1: Όχι, δεν σας τη δίνουνε. Γιατί κάνει 15.000 για αυτούς.
0: Εγώ πήγα, κύριε Σαρέτη, προσφάτως, πάνω τους δύο φίλους μου και τα παιδιά μας, έναν τον άλλο και άλλο ένα παιδί, τα παιδιά ήταν δωρεάν, δώσα 100-120 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο πλήρωσα, να μπούμε στην Ακρόπολη, που κανονικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε. Οι Έλληνες δεν έπρεπε να πληρώνουν τίποτα. Είναι κληρονομιά δικιά μας. Κανείς Μητσοτάκη, κανείς Παπανδρέου, κανείς Τσίπρα δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι όλο του ελληνικού λαού κληρονομιά. Και νοικιάζει 15.000 η Ακρόπολη, ή κλωστός 15.000 το μήνα. Ένα μαγαζί στο Ρέθυμνο, μεγάλο κεντρικό, κάνει περισσότερα λεφτά το μήνα. Λοιπόν, αλήθεια θα...
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα, πίσω από αυτό όλο, κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό, γιατί ακούστε...
0: Πώς το πείσεις,
1: πίσω από τα μνημεία. Η εταιρεία Space Hellas, η οποία στην ουσία αναλαμβάνει, της έδωσε το κυβέρνηση το εντάξει να μπορεί να διαχειρίζεται τα μνημεία, τα συγκεκριμένα, Κνωσό, Επίδαυρο, Ακρόπολη και
0: πάλι λέγοντας.
1: Μόνο, κύριε Πετράκη, από τα Μπρελόκ, να μιλάμε τώρα έτσι απλά, από τα Μπρελόκ, από τα μπλουζάκια και από τις μπουτίκ εκεί που έχουν για τα συγκεκριμένα μνημεία, βγάζαμε 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο. Για να το κάνουμε λίγο, να το συσχετίσουμε και να το συγκρίνουμε με τα ποσά που δίνουν τώρα οι εταιρείες. Αλλά η Space Hellas έχει μια θυγατρική, τη Singular Logic. Δηλαδή, ρωτάω εγώ, επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, έχω λάφρα, τι θέλω.
0: Είμαι ψεκασμένος,
1: παλαβός. Είναι δυνατόν να δίνουν τα μνημεία στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, η Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα από την εκλογική διαδικασία, και εγώ να μην κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι είναι ένα λησβερίσι, πάρε δώσε, σας δώσαμε δουλειά, τόσα λεπτά θα βγάλετε να βοηθήσετε.
0: Και ποιος ήταν ο όρος, κύριε Σερέτη, όταν στην προσήλυξη, ποιος ήταν ο όρος?
1: Να βγάζει.
0: Να έχει εκτελέσει η εταιρεία που θα πάρει έργο.
1: Ναι.
0: Πληροφορική, σωστά.
1: Ναι, και να βγάζει ένα τζίρο απερίγραπτο.
0: Ναι. Δηλαδή, σαν τη λέμε ότι μπήκανε φωτογραφικά τρία πράγματα για να μπορεί μόνο μία εταιρεία να το πάρει το έργο. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμαι τα πάντα, δεν ξέρω κι εγώ, εσείς είστε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εισαγγελέας υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχει. Ούτε σε αυτό. Είναι δυνατόν η εταιρεία που συλλέγει τα αποτελέσματα των εκλογών, αυτό που λέτε εσείς ακριβώς απόλυτα, να παίρνει με αυτούς τους όρους, φωτογραφικούς όρους και με τόσο ευτελής αξίας αξιολογικούς χώρους, και αντί να πήρανε σε δουλειά, σαν το τσίρισε τσίρι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αν αυτό δεν είναι γκαλαμπέρι, αλυσβερίσι, τι είναι?
1: Πραγματικά όμως.
0: Δηλαδή, κύριε Σερέτη, εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος, είναι καταλαβαίνω.
1: Και αυτό πότε γίνεται? Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό πότε γίνεται?
0: Παραμονής εκλογών.
1: Τώρα! Δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Τώρα δηλαδή, πριν τις εκλογές γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα λοιπόν το βράδυ των εκλογών, πώς να μην είμαι καχύποπτος όταν βλέπω μεταδόσεις αποτελεσμάτων που φαίνεται παράξενα? Αν δω ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη το Τσίπρα να παίρνει ποσοστά στη Μακεδονία.
1: Έτσι. Να σας πω και κάτι ακόμα που παρατήρησα. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Πετράκη, πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Στις τελευταίες εκλογές, επειδή πολλοί πέφτουν θύματα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πράγματα και πιστεύουν αυτά που τους λένε, έχει κολλήσει, το κάνανε και με marketing, το κάνανε τον αριθμό αυτό να τον υιοθετήσανε, τον αναφέρανε χίλιες φορές και πιστεύει ο λαός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 41%. Ακούστε. Το είπανε 15.000 φορές. 41%, 41%, 41%. Ακούστε κύριε Πετράκη. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που την παρουσιάζουν ότι έχει 30% δεν έχει ούτε 22. Ωραία. Με την επιστολική ψήφο όμως μπορεί εκεί, ας πούμε τώρα τυχαία ότι είναι στο 22, με την επιστολική ψήφο ένα 5% τους το δίνουν για πλάκα για να πάει στο 27, στο 28, που τότε είχε πάρει 28, δεν είχε πάρει 41. Δηλαδή δεν είναι τρελό το ότι με μια επιστολική ψήφο και ένα ποσοστό συγκεκριμένο υπάρχει περίπτωση να ξανακυβερνήσουν αυτοί.
0: Βεβαίως, σας λέω ότι όπως θα το κάνετε, όπως θα το κάνεις, πώς να μην είμαστε κασίποπτοι πλέον με αυτό που κάνανε με τους συνολικούς χώρους. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ακρόπολη δώσαν 15.000, την Κροσό 15.000 που κάθε μέρα με περάσουν την Κροσό, τα λεωφορεία, οι χιλιάδες τουρίστες που είναι, σε μία μέρα πόσο γύρω μπορεί να κάνει η Κροσό, ξέρετε, του καλοκαιριού.
1: Πόσα άτομα λέτε ότι έχει τη μέρα εκεί?
0: Πάνω από 1.000 τουλάχιστον.
1: Πάνω από 1.000. Άρα 35 ευρώ είναι είσοδος, 1.000 άτομα, 35 χιλιάρικα. Εγώ σας βάζω ότι δεν έχει 1.000, ότι έχει παραπάνω. 50 χιλιάρικα τη μέρα.
0: Το δίνει 15.000. Δηλαδή για ποιο λόγο?
1: 50.000 ευρώ τη μέρα επί 30 είναι 1,5 εκατομμύριο το μήνα. 1,5 εκατομμύριο κόβει τώρα η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και Σαββατοκύριακα δεν θα είναι 1.000 άτομα, θα είναι περισσότερα. Δεν τα μέσο όρο βάζουμε τώρα. 1,5 εκατομμύριο για πλάκα.
0: Και ξέρω ότι με τα πούλμα από τουρίστε το καλοκαίρι τώρα δεν μπορεί να περάσεις.
1: Ναι. 1,5 εκατομμύριο το μήνα επί 12 μήνες είναι 18 εκατομμύρια. Και το δώσανε για πόσο? Όλα μαζί τα μνημεία αυτά τα δώσαν για 600 χιλιάρικα.
0: Και σε έτσι. Πόσα εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στην Κρήτη το χρόνο? Από αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται το χρόνο, το 80% θα πάει και στην Κροσό. Είναι πρώτο με το βγάλεις μαθηματικά την πράξη. Η Κροσός είναι το πιο διάστημο μνημείο της Κρήτης.
1: Νομίζω ναι, εσείς θα μας πείτε.
0: Αξιότιμα, ξεκάθαρα, είναι με διαφορά μεγάλη. Ο μηδικός πολιτισμός το παράδειγμα της Κροσού, του Μήνωα. Το 80% των τουριστών θα πάνε στην Κροσό. Λοιπόν, αν δεν έρχεται 1,5 εκατομμύριο τουρίστων το καλοκαίρι στην Κρήτη, το 1,200 θα πάει στην Κροσό. Το 1 εκατομμύριο σας λέγω. Από 15 εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. 15 θα πω ότι είναι. 15 το τζίρος. Χωρίς να πάρει ερχόμενα διαφημιστικά μέσα, έτσι, κυλησία και λοιπά. Για τα δώσα 600.000. Και δεν έχει υπάρξει αγγελίας να τους αρπάξει από το λαιμό όλους, να τους κλείσεις τα κάτεργα.
1: Τρέλα.
0: Να δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι είναι εκλογές στη μέση, εκλογές. Και εγώ λοιπόν να μου δίνανε 600.000, εγώ δεν το κάνω και εσείς, ναι, ναι. 600.000 ενός ανθρώπου να δώσουν όλα τα αστυνομικούς χώρους και να οικονομάει δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια καθαρό πατελόνι, ό,τι ήθελε θα βγάζει από σου κάνα Μητσοτάκη. Πώς θα 41, 51 θα σου δώσω. Να είσαι σίγουρος.
1: Ναι, αλλά άμα για άλλη μια φορά γίνει νοθεία, δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε νομίζω για την Ελλάδα, κύριε Πετράκη. Εγώ νομίζω ότι σε περίπτωση που εκλεχθεί και για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει λόγος να κάνω και εκπομπές. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως.
0: Σε κάμερα τσίτσι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω τις εκπομπές αν ξαναβγάλουν Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και στο ίδιο πνεύμα μήκος σήματος είμαι και εγώ. Αν μας βγάλουν το Μητσοτάκη σημαίνει ότι έχει γίνει νοθεία. Δεν μπορεί, είμαι στην κοινωνία κάθε μέρα, όλη μέρα. πήγα στο Παγκρίτο, κύριε Σερέτη, να παρακολουθήσω το Φιχοφιχάι που σας είπα. Γιατί δεν ξέρω πόσες δεκάδες, για να μην μου παραπάνω άνθρωποι, για να μην φάνε υπερβολικός. Το ημίχρονο και πριν και μετά το παιχνιδιό, ερχόταν μου ένα συγχαρητήρα και αυτό που λέμε στις εκπομπές μας. Όπου και να φάμε, το λέει όλος ο κόσμος. Αν δύο Μητσοτάξεις πάλι με ποσοστά τέτοια που λένε, σημαίνει ότι είναι νοθεία. Άρα επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογές το πράγμα αυτό. Εγώ θα σταματήσω κι εγώ εκπομπές όσοι αρμήν τα πάντα και μετά η δουλειά μου θα πάει αλλού. Εγώ τουλάχιστον θα το κάνω. Με κόστος άλλο. Αλλά δεν μπορώ. Θα είναι νοθεία, κύριε Σερέτη. Μετά η δουλειά πάει σε επανάσταση, κύριε Σερέτη. Αλλιώς δεν ψάχνει δουλειά. Που πω, πάντα μιλάω για ελληνικές διαδικασίες, κύριε Σερέτη. Ότι μέσα στο δημοκρατικό διαδικασιών πρέπει να έρθει αλλαγή. Το έχω πει χίλιες φορές από μέσα.
1: Ναι.
0: Άμα λοιπόν στις εκλογές, μετά από αυτό που έγινε με τους αρσενικούς χώρους, δούμε ποσοστά τρελά, σημαίνει ότι έχει καταληφθεί κάθε δημοκρατία στη χώρα, κάθε υπάρχει επέμβαση αποδειγμένη σε εκλογές και άρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν δεν υπάρχει δημοκρατία λοιπόν, κύριε Σερέτη, πρέπει να αγωνιστείς με όλους τους τρόπους για την επαναφέρεις. Είναι ιερή υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι οι εκπομπές πλέον μετά από ένα σημείο και μετά.
1: Τι να, πάω να πάω εγώ στο γραφείο μου να κάνω τις ψυχοθεραπείες μου, τις συνεδρίες και τελείως τι να κάθομαι να ασχολούμαι με τους Έλληνες. Και εσείς κύριε Πετράκη, καθόμαστε, ασχολούμαστε τώρα με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να τους αφυπνίσουμε. Και το μόνο που βλέπω είναι στοχευμένα να βρίζουν. Εγώ ξέρετε τι άλλο βλέπω. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα παρουσιάζουν, το πρώτο θέμα, το Sky, ξέρετε τώρα τα συστημικά μέσα, ναι, όλα αυτά, παρουσιάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα που στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους και μετά ο κόσμος αρχίζει και βρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αυτός είμαι εγώ, είτε αυτός είστε εσείς.
0: Δηλαδή,
1: κατευθύνουν το μυαλό των ανθρώπων στο να βρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα και το κάνουν όλοι μαζί, και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και αυτοί που υποτίθεται δεν είναι με το σύστημα και αυτοί με στο κόλπο, όλοι μαζί.
0: Οι δουρύπη είναι αυτοί.
1: Ναι, και φτάνουμε σε ένα σημείο που η κοινωνία βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα όμως, κύριε Πετράκη, αυτά που βρίζουν όλοι και που κοροϊδεύουν, δεν φταίνε για την κατάδεια της Ελλάδας.
0: Ούτε κυβερνήσατε, ούτε αποφάσεις πήρα για τις ζωές, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα!
0: Τίποτα,
1: κύριε. Δηλαδή βρίζετε τους ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν βρίζετε αυτούς που σας εκμεταλλεύονται, σας κλέβουν και σας καταστρέφουν. Αυτό είναι το παιχνίδι του συστήματος. Καταλάβατε, τους βάζουνε να βρίζουν αυτούς που δεν πρέπει.
0: Και δεύτερο αυτό, εδώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Σωστά τα λέτε όλα για τους δημοσιογράφους στο σύστημα. Εδώ ακόμα στα social media μπαίνουν 10 τρόλους της ομάδας αλήθειας κάτω από μια δάρτησή σας, σε μένα, εσάς, το ανθρώπινο που αντιδρούνε. Και γράφουνε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τρώνε με μηδέν ακολούθηση, δεν τρώνε σοβαρά τα ίδια. Και ξαφνικά πραγματικοί άνθρωποι που σ' ακούγανε μέχρι χθες επηρεάζονται από τα τρόλ σοβαρά τα ίδια. Και συνεχίζουν ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Την άλλη μέρα μετά το μεταλλιώνει και λένε συγγνώμη και την παράδοση ξαναβρίζουνε.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει σωτηριά. Όσο δεν έχουμε μυαλό, κύριε Σερέτη, δεν έχουμε κρίση, αντίληψη. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα, να ακούει τον πρωτοσάλτε, που πήγε να πάθει κεφαλικό, τον άκουσα τον άλλο πριν, με το φορτίο, το παράνομο φορτίο,
1: ναι.
0: Ήταν έτοιμο να πάθει κεφαλικό,
1: ναι,
0: ο πρωτοσάλτε, από την αγωνία και το φόβο του, να αποκαλυφθεί.
1: Γιατί όμως, γιατί μάλλον κάποιος πονάει.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και ακούτε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Ξεκινήσαμε με το Εμπροπής, καινούργια ηχογράφηση του καλού φίλου και αγαπημένου του Ιακωβίδη του Γιώργου, γνωστός και ως καθηγητής, που κατάγεται από το Χέρσο του Κιλκής. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 27, πάει και ο Σεπτέμβρη, Στέφανε, και ο Οκτώβρης θα μπει παγωμένος από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε, μας έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος Οφοκάς. Καλησπέρα στην υπέροχη ομάδα του Focus FM. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Επίσης Γιώργο μου, και τα χαιρετίσματά μου στον Ρίκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Γιάννη Γαβριλίδη στο ωραίο τραγούδι «Και θυμάσαι Ατόζαερ».

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον γιατρό τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη και επίσης την καλή μου φίλη, την αγαπημένη τη Χατζαρίδου τη Σοφία, που μας ακούει στα όμορφα Πετράλωνα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη τη Χαλκιδική, ιδιαίτερα στα Πετράλωνα. Ημέρα ερωθήμεσα. Ημέρα. Πάμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ κανονικά την εκπομπή μας Focus FM 103,6 Αναστορό με τον Κώστα Μανατίδη παρέα με τον Στέφανο. Να χαιρετήσουμε και κάποιους καλούς φίλους, τον Θέμη τον Καραΐτη, γεια σου Θέμη, τον Παύλο τον Καραγιαννίδη που νομίζω ότι μας ακούει στη Γερμανία, στο στούντιο είμαι Παύλο που ρωτάς, και ένα καλό παιδί, έναν καλό ντράμερ, τον Νίκο τον Καρατζίδη. Είμαστε καλά Νικολάκη μου εδώ, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Βέχο, Βέχο, ξέρω Βέχο.

Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε «Κυπιστεύ» με τη Λίτα Κόλλια και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησε η καλή μου φίλη η Σοφία. Λοιπόν, μπερδευτήκαμε λίγο, δεν πειράζει, εγώ φταίω, Στέφανε. Περνάμε να ακούσουμε «Πατρίδα Μαραέβωσεν». Η Σοφία Χατζαρίδου το χαρίζει, που μας ακούει μάλλον στα Πετράλωνα, εκεί στο τρενάκι που κάνει τα δρομολόγια κάτω από το πάρκι μέχρι πάνω στο σπήλαιο των Πετραλώνων, σε όλη την ομάδα εκεί που είναι, λέει, στο τρενάκι, στον Τάσο τον Κυριακίδη και στον οδηγό τον Γιάννη, και από μένα χαρισμένο για όλους αυτούς. Πάμε να ακούσουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς φίλους. Τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας καλησπερίζει, εύχεται μια όμορφη Κυριακή να έχουμε. Και καλωσπερίζει επίσης στους όλους τους Έλληνες πατριώτες απανταχού της γης. Επίσης, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Κυριακή τη Σιδηροπούλου, που μας εύχεται καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Να σε καλά, Κυριακή μου. Τον καλό φίλο τον Στέλιο τον Χατζή που μας ακούει στις Σέρες. Τα φιλιά μας εκεί σε όλες τις Σέρες, στο Κιλκής. Και επίσης ιδιαίτερα τα φιλιά μου στην Αποστολία.

Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Ιακωβίδη, γνωστός ως και καθηγητής, που εχθές μας απογείωσε με τις μουσικές του, με το κλαρίνο του, μας έκανε να ταξιδέψουμε. Και επίσης για ένα χρόνο θα έχουμε σαν σήμα της εκπομπής μας το Εμπροπής, καινούργια ηχογράφηση, καινούργια δουλειά του Γιώργου του Ιακωβίδη.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον καλό φίλο, τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη. Άοκνος, ακούραστος εργάτης της παράδοσης και του πολιτισμού, ο οποίος έχει καταπληκτικές διαδικτυακές εκπομπές. Σπύρο μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός και εγώ και εσύ να στηρίζουμε έτσι την παράδοση. Γεια σου Σπύρο μου. Τα φιλιά μας και στον Γιώργο τον Ιακωβίδη που μας ευχαριστεί. Δεν υπάρχει λόγος ευχαρίστησης, Γιώργο. Είσαι ένας καταπληκτικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Και σου λέω και πάλι ότι ο παππούς σου έπαιζε στο γάμο του πατέρα μου. Εγώ στο γάμο μου δεν σε κάλεσα, αλλά μπορεί τα 30 χρόνια να ξαναπαντρευτώ με τη Γιώτα και τότε θα σε καλέσω σίγουρα.

Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Κώστα τον Πουντακίδη, το τραγούδι να το χαρίσουμε στην Αποστολία, στην Θεοπίστη, στο Θανάση και στην Όλγα. Για εμπάτες ο χωρών.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Στέφανε, να το χαρίσουμε εκεί στο Κιλκίς, στη Μεγάλη Στέρνα και ιδιαίτερα στον Νίκο τον Μπίκο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη που εχθές ήμασταν μαζί στο γάμο του ανεψιού του, αλλά και τον γιο του τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Επίσης να χαιρετήσουμε φίλε Στέφανε τον Πάνο τον Γόρη, έναν καταπληκτικό μουσικό ερμηνευτή, μουσικοσυνθέτη, στιχουργό, Πάνος Γόρης. Μένει λίγο μακριά μας στις Σέρες, αλλά έχει μια καταπληκτική κομπανία εκεί που ζωγραφίζουν, να μου επιτρέψεις να πω αυτή την έκφραση. Γεια σου Πάνο Γόρη, εκεί σε σένα, στην οικογένειά σου, στην παρέα σου, στην ομάδα σου, σε όλους. Τα φιλιά μας από τη Θεσσαλονίκη.

Στέφανε, είσαι μικρός εσύ. Ο Πάνος ο Γόρης είχε γράψει το τραγούδι «Ξανθέ μου Άγγελε», Δημήτρης Τερζόπουλος, είχε σπάσει ταμεία τότε. Είχε γίνει χάμος. Μπορεί να μην είχες γεννηθεί κιόλας τότε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφαιρώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Σάκη τον Μπογέλη. Και βλέπω και Σάκης Μαρίκος μας έστειλε μήνυμα. Σάκης Μαρίκος, ένας καλός φίλος, φανταστικός καλλιτέχνης. Γεια σου Σάκη μου. Επίσης να χαιρετήσω την Κατερίνα την Ορφανίδου, τον Θοδωρή, τον Χάρη και τον Πέτρο. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί που μας ακούνε.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσουμε στον Ζάχο Αλεξανδρίδη και στον Θοδωρή τον Σαμουρκασίδη. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στην παρέα που μας ακούει, στην Γιάννητσό, στην αποθήκη του φίλου μου του Τάσου. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη που εχθές με είχε καλέσει στο γάμο του γιού του. Να ευχηθώ στο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι, αγαπημένοι, ευλογημένοι. Και επίσης να ευχηθώ να είμαι γερός να με καλέσουν και στο γάμο του μικρού Γιαννάκη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η μουσική, το φαγητό, όλα ήταν υπέροχα. Να ευχηθώ και το φίλο μου τον Γιάννη και στο, που λέμε, και στο γιού του του επόμενου, του Γιώργου. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον φίλο μου τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη. Για να το ακούσουμε.

Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Λάζαρο τον Φωτιάδη, τον Γίγαντα, και την καλή μου φίλη τη Δέσποινα την Καλέμ, που εχθές ήμασταν παρέα στο γάμο και περάσαμε υπέροχα. Να πω και κάτι. Η Φέδρα εκεί που, η Νύφη εκεί που μιλούσε, λέει, όταν πρωτογνώρισα τον πεθερό μου, δηλαδή τον Γιάννη, ήταν, λέει, σφιχτός. Και μάλλον ήθελε να πει σφιγμένος, γιατί ο Γιάννης ποτέ δεν ήταν σφιχτός. Έτσι ρε Γιάννη, πάμε. Και την καλή μου φίλη τη Σταυρούλα, τη Θεοδωρίδου, με το Λεωνίδα εκεί παρέα. Και με τις κούκλες της. Να είστε καλά, παιδιά μου.

Το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στον φίλο μου τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας εχθές μας έπαιξε ένα παιχνίδι. Μόλις γέμιζε τα ποτήρια, παίρναμε εμείς να πιούμε, δεν προλαβαίναμε να πιούμε, μας τα ξαναγέμιζε. Φαίνεται ήθελε να μας κάνουν αλκοτέστ, αλλά απέτυχε το σχέδιό του, απέτυχε. Γιατί πάντοτε οδηγούμε με ασφάλεια, έτσι, πάντα. Όποιος οδηγάει δεν πίνει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Κευρεκίδη, που μας ακούει στην Τζίγουντζα του νομού Κιλκής. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Για να πάμε να ακούσουμε «Φαρμακώστε με».

0: Λοιπόν, Δήμητρα, έχουμε κάποια θεματάκια. Επειδή κατάγομαι και από αγροτική περιοχή, από το Κιλκίς, δεν πληρώθηκαν ακόμα οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μας τα πεις μετά.
1: Θα τα πούμε μετά με Λίνα Στρίδου. Επίσης θα πούμε για την ίδρυυση και άρδευση και των παραγωγών, τη διαχείριση δηλαδή των υδάτινων πόρων. Και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου
0: Πατρών. Α, είναι καθηγητής.
1: Γεωλόγος, με τον οποίο συνεργάζεται και ο Δήμος της Νάουσας. Και είμαστε και λίγο κοντά, οπότε ας προετοιμαστούμε, γιατί θα πούμε το νερό νεράκι.
0: Κάντε κάτι να πληρωθεί ο κόσμος. Δεν έχουμε πετρέλαιο να βάλουν.
1: Μείνετε συντονισμένοι όλοι. Εννοείται ότι μπαίνετε και διαδικτυακά στο www.focusfm.gr.
0: Έτσι.
1: Και μάχη, εκπέμπουμε και στη μάχη.
0: Στην Αθήνα.
1: Όπου θα έχουμε και τον βουλευτή Σερών, τον Κώστα τον Μπούμπα.
0: Ο Μπούμπας.
1: Όπου εκεί θα χτυπήσουμε εσχροκέρδια. Γενικότερα, αυτό που συμβαίνει με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα λουκέτα. Δεν προλαβαίνουν να ξεπουλούν.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω,
1: όλοι τους λουκέτα.
0: Δεν θα οργώσουν φέτος χωράφια. Δυστυχώς. Δεν έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο.
1: Δυστυχώς, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, αγαπητέ Κώστα. Και υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όταν επιλέγουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας εκπροσωπήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Έτσι.
1: Να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Εξάλλου, πόσοι μείναμε. Πόσα λίγα εκατομμύρια Έλληνες μήνα, όλοι μεταξύ μας γνωριζόμαστε.
0: Χωριό είμαστε.
1: Αν ανοίξετε τα τηλέφωνά σας, από τα 500 που έχετε, τα 200 είναι κοινοί γνωστοί. Δεν έχουμε συλλογικότητα και δεν είμαστε μια γροθιά. Όταν θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε για το καλό των παιδιών μας, τότε ναι, μπορούν να αλλάξουν πολλά. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Σε μισή ώρα αγροτική Κυριακή, Δήμητρα Τρεμπελή.
1: Έχω και καλό χέρι, γιατί ό,τι έχω φυτέψει έχει φυτρώσει. Και έχω πάρει και.
0: Έλα στο χωριό να με φυτέψει κανένα δύο ελιές.
1: Και καλό πόδι σε όποιο μαγαζί και αν μπω, που βρει έρχεται κόσμο.
0: Λοιπόν, σε
1: γι' αυτό
0: μισή ώρα.
1: Εννοείται, συνεχίζουμε μετά. Θα βάλει και ένα καζατζίδι στο τέλο, έτσι.
0: Πατρίδα
1: για μένα. Όχι.
0: Έρθαν οι εμπόροι να παίρνουν.
1: Α,
0: εντάξει,
1: αυτό,
0: θα το βάλουμε. Εντάξει.
1: Ήρθαν οι έμποροι.
0: Οι έμποροι.
1: Οι λαθρέμποροι.
0: Να πάρουν τζάμπα τον καπνό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε, έστειλε ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ ένα μήνα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Φίνικα Πολύχνης Γάμα Εθνική που σήμερα παίζει με τον Κιλκισιακό. Και να ευχαριστήσω, λέει, τον Γαβρίλο για χθες που ήταν μια καταπληκτική βραδιά στο γάμο του γιού του Θοδωρή και της Φέδρας. Έτσι, έχεις δίκιο, Γιάννη μου, πάμε.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζουν η αδελφή μου η Μάρθα, η αδελφή μου η Έλλη και εγώ στη μνήμη της μάνας μας. Πάμε, η μάνα είναι κρύο νερό.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε στον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στο Κιλκής, τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, την Έλλη την Αβραμίδου, τη Θεοπίστη, την Αποστολία, την Όλγα και τον Θανάση. Και τον κολλητό μου, τον μικρό τον Νικολάκη, τον αγαπημένο μου.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, αγαπητή μου Σταυρούλα, είναι σημαδιακό. Γι' αυτό πάντρεψε καμία από τις κόρες σου σύντομα, που είμαστε στο πόδι, που είμαστε γεροί. Γιατί καλομάθαμε, τελευταία πολλούς γάμους έχουμε, άτε, ας έχουμε ακόμα ένα. Πάμε!

Να χαρίσουμε και στον Τάκη τον Αλαματίδη, τον ξάδελφο. Και έχουμε ανοιχτή πρόσκληση όταν θα ξαναέρθει από τη Γερμανία στην Ελλάδα να έρθει στο στούντιο εδώ να μας τα πει τα τραγούδια ζωντανά. Να χαιρετήσουμε και τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη που μας ακούει από την Τσίγουντζα, τη Χαρούλα τη Βρασίδου, την καλή μας φίλη από διπλανό χωριό, και τον Γιάννη τον Κευρεκίδη που του εύχεται καλησπέρα από το Βορρά, είναι στη Σουηδία.

Άρε χαρούλα, τι ωραία ψάρια εκεί μας τάει ο μπαμπάκα σου στον Ακρίτα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει ο Πέτρος Συνέλη, ο Λεωνίδας στη Σταυρούλα και ο Νίκος στη Θεοπίστη. Άντε και εγώ στη Γιώτα. Πουθενά, Στέφανη, εσύ, πες ένα όμως.

Τσάκαλο που μας ζητάει τον Πουταχίδη. Δεν πρόλαβε, αργά άκουσε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πιο νωρίς. Πάμε, περίμενε. Πάνος Γόρης, ευχαριστεί πολύ που μας κρατά τις μνήμες επίκαιρες. Να σε καλά, Πάνο μου. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Επίσης

Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο ώρες κοντά σας, Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο και τη Δημητρούλα για λίγο σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις εδώ να κάνουν τα παιδιά. Πολλά θέματα, όχι μόνο για αγροτιά, για ό,τι έχει σχέση με την αγροτιά. Εμείς να ευχηθούμε καλό απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα από αύριο. Να είμαστε όλοι καλά, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Θα κλείσουμε με το τραγούδι, μιας και ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή, «Έρθαν οι εμπόρ». Να το χαρίσουμε σε όλους τους αγρότες και να ευχηθούμε να πληρωθούν όσοι ακόμα έχουν να παίρνουν.

0: Στους Γιωργάδες, στους Γιωργάδες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ στο live. Και ιδιαίτερα στον Κομνηνό, δεν αφήνει αυτό το κινητό να πάρει ανάσα. Συνέχεια με ένα φορτιστή κυκλοφορεί και όλο.
1: Δουλεύει ο άνθρωπος, λίγο μπαίνει.
0: Μας δουλεύεις, Γιώργο, ε. Μπράβο. Θα τα πούμε, Γιώργο, το βράδυ, ξέρεις τι ώρα.
1: Άντε, φιλιά. Η ώρα είναι 6.

0: Ούτε λοιπόν για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
3: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και μας ακούτε και κάτω στην Αθήνα στους 98,3 Μάχη FM. Τι έγινε τώρα? Κάτι έγινε εδώ με τον αγαπητό Στέφανο Εμμανουήλ. Όλα καλά, όλα τέλεια. Έτσι λίγο να συνδεθούμε, ζωντανή εκπομπή, Αγροτική Κυριακή. Καλώς ήρθατε. 27 Σεπτεμβρίου του 2026, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και όπως ακούσατε εδώ ο ηχολήπτης μας, ο Στέφανος Εμμανουήλ, εδώ μας περίμενε το παιδί μετά από το Αναστορό με τον Κώστα Αμανατίδη. Ξεκινάει η αγροτική μας Κυριακή, επιτέλους. Βρισκόμαστε εδώ στην Πολυτεχνείο 21, στην Βασίλισσα του Βορρά, στην όμορφη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς για σήμερα θα είμαι μόνη μου. Έχω δώσει άδεια στον κύριο Τσιρανίδη, αλλά θα έχουμε Λίνα Στρίδου σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή από τις ΣΕΡΕΣ. Και πριν ξεκινήσουμε, να σας πούμε λίγο το προγραμματάκι, γιατί είναι λίγο, όχι περίεργο, είναι πραγματικά διαφωτιστικό για όλους εσάς που έχετε πολλά ερωτήματα, τα οποία καλούμαστε και εμείς, γιατί εκτός από ραδιοφωνική παραγωγή, παύλα δημοσιογράφοι, παύλα ερευνητές, παύλα ενεργοί πολίτες, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά μας. Αν δεν ακούτε ραδιόφωνο, πολύ απλά πληκτρολογείτε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.machifm.gr. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραδοσιακά στο ραδιόφωνο σας. Λοιπόν, να πω και μία τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία θα ανοίξουμε για όλους εσάς, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις από όλα αυτά που υπόθηκαν, γιατί θα σας πω σήμερα έχω εξαιρετικούς καλεσμένους, οι οποίοι πραγματικά θα πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εδώ έχω και πάρα πολλές σημειώσεις, όπως θα κρατήσω και εγώ σημειώσεις από τα λεγόμενά τους, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε και στο τέλος της εκπομπής. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Επίσης μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Και πριν ξεκινήσουμε και βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Στρίδου για να πούμε το τι συμβαίνει σήμερα με τον πρωτογενή τομέα και τι εξέλιξη έχουμε με αυτό το περιβόητο ΟΣΔΕ και το αν θα πληρωθούν τελικά οι αγρότες, να πούμε ότι έχουμε συνέχεια στις 6.30 ώρα σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπου εκεί πραγματικά θα τα βάλουμε όλα στο μικροσκόπιο. Καλεσμένος ο καθηγητής, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Σήμερα λοιπόν, 6.30 ώρα, εννοείται ότι δεν θα φύγετε σε όλο το 2ωρο της εκπομπής. Και δυστυχώς σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση, ευτυχώς δεν λένε κλιματική αλλαγή και έχουν καταλάβει ότι περνάμε μια κρίση. Οι ξηρασίες και οι προκλήσεις στην αγροτική παραγωγή καθιστούν έτσι και το νερό το πιο πολύτιμο πόρο του πλανήτη. Και δεν είναι σίγουρα δωρεάν. Η εκπομπή φιλοξενεί λοιπόν τον κύριο Ζελιλίδη, ο οποίος, να πούμε ότι είναι τακτικός καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην κοσμήτορα σχολής θετικών επιστημών και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων. Ο κύριος Ζελιλίδης είναι επιστήμονας βαθιά τεκμηριωμένος, με τεράστια ερευνητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση. Έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά του έτσι να αναλύει τα δεδομένα, που για μας είναι πολύ σημαντικό, και να προβλέπει με ακρίβεια τις εξελίξεις που έρχονται. Στη συνέντευξη θα αναπτυχθούν έτσι φλέγοντα ζητήματα, αλλά και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους πάντες. Όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και όλους εμάς που καταναλώνουμε αυτό το πόσιμο νερό, είτε είμαστε στο χωριό, είτε είμαστε στην πόλη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Ζελιλίδης θα συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό. Στις 7 λοιπόν έχουμε τον κύριο, με κάπα κεφαλαίο εγώ θα τον έλεγα, το βουλευτή της ελληνικής λύσης από τον Ομό Σερών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, όπου θα συζητήσουμε τόσο για το αγροτικό πετρέλαιο, τόσο για το τι συμβαίνει στην αγορά με τα καύσιμα, με την ενέργεια γενικότερα, την εσχροκέρδεια, αυτά τα σε εισαγωγικά να το πούμε, γιατί το λένε πλέον και δημοσίως όλες, όπου και να ανοίξεις όποια εκπομπή και να ακούσεις, όλοι μιλούν τώρα για καρτέλ. Όταν εμείς αναφέραμε εξ αρχής, τουλάχιστον για τη δική μας την εκπομπή, την Αγροτική Κυριακή, και τα συζητούσαμε, εφοβόμασταν και λίγο, γιατί λέμε ότι εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά, και όμως ναι, αγαπητοί μου ακροατές, συμβαίνουν. Θα έχουμε και συνέχεια εννοείται με όλους εσάς και τη συμμετοχή σας το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στέλνετε πάλι, το ξαναλέω, δωρεάν τα μηνύματά σας, και αν έχετε και κάποια ερώτηση, να πούμε ότι με παρακολουθείτε και ζωντανά στο Facebook μέσω του προσωπικού μου προφίλ με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους Δήμητρα Τρεμπελή. Αλφα Τρεμπελή, αλφα τελεία Τρεμπελή, όπως και Δήμητρα Τρεμπελή. Όπως και να είναι, θα με βρείτε. Αλλά και φυσικά μπορείτε να μας ακούσετε, το ξαναλέμε, και διαδικτυακά για όσους δεν έχουν ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοιείς, σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, όπου και αν βρίσκεστε, στον απανταχού ελληνισμό. Και πολύ ιδιαίτερους έτσι χαιρετισμούς θα στείλω και στους ανθρώπους, στους συνεργάτες μου, το Στέλιο τον Κουρνιάκο, που ευελπιστώ μέσα σε 1-2 εβδομάδες να τον πάρουμε και μια μικρή συνεντευξούλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τον βγάλουμε στον αέρα, αλλά και όλους τους ακολούθους που όχι απλά ακούν αυτή την εκπομπή, την αγαπούν ιδιαίτερα και περιμένουν κάθε Κυριακή 6 με 8 ανυπόμονοι να ακούσουν την αλήθεια. Και φυσικά μιλάμε μόνο αλήθεια. Να χαιρετήσω λοιπόν την αγαπητή φίλη Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα Λίνα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης.
0: Πρόσεξε, είναι αγροτική, είναι θηλυκό, οπότε ξεκινάμε με την γυναικεία φωνή, την αγροτική φωνή, που πραγματικά έχει απαξιωθεί ακόμα και αυτή η περίπτωση της γυναίκας, της παρουσίας της γυναίκας στο χωράφι. Και ξέρω Λίνα, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, έχει περάσει από αυτό το στάδιο, το βιωματικό, τη βιωματική μάθηση στάδιο, αυτή την εμπειρία τη μοναδική, να αγωνίζεσαι με τα χέρια σου, να πιάνεις το χώμα και πραγματικά να παράγεις ένα προϊόν τόσο πολύτιμο για τον άνθρωπο. Εδώ τώρα μιλάμε και για άλλου είδους ενέργεια, την ενέργεια που πρέπει να καταναλώσουμε και εμείς ως άνθρωποι. Αλλά επειδή θα τα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα, αυτό που καίγεται τώρα σήμερα ο αγρότης για να μάθει είναι αν θα πληρωθεί τελικά από τις αποζημιώσεις, από όλα όσα συμβαίνουν. Δεν ξέρω πραγματικά και εγώ τι να απαντήσω. Κάνω το σταυρό μου κάθε φορά.
1: Αυτό είναι το ερώτημα, Δήμητρα, των αγροτών, της μεγαλύτερης μερίδας των αγροτών. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο και αν θα πληρωθούν από αυτά που δικαιούνται. Γιατί είναι δικά τους λεφτά. Είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, σήμερα θα απαντήσω εγώ από την αρχή για να ξέρει ο κόσμος. Δεν θα πληρωθούν τα μήτρα. Πολύ απλά. Και όταν το λέω έτσι στον κόσμο, πολλές φορές γίνομαι και κακιά. Δυσανασχετούν, λένε αποκλείεται. Ο Μητσοτάκης θα μας θα δώσει τα λεφτά.
0: Συγγνώμη Λίνα, είναι στο χέρι σου αν θα πληρωθούν οι αγρότες ή όχι. Δηλαδή εσύ δεν θα τους πλήρωνες αν ήσουν σε μια επίκαιρη θέση, σε έναν φορέα, σε ένα θεσμό, δεν θα τους πλήρωνες?
1: Εννοείται, δεν μετρά αυτά τα κονδύλια.
0: Τις ίδιες ερωτήσεις που κάνουν και σε μένα και σε σένα, τις κάνουν σε όλους αυτούς? Ή απλά γράφουν στο πληκτρολόγιο πότε θα πληρωθούμε, πότε θα πληρωθούμε? Γιατί δεν βγαίνουν έξω στον δρόμο, γιατί δεν χτυπάνε πόρτες στα γραφεία τους?
1: Το θέμα είναι ότι δεν μιλούν σε αυτούς που είναι οι πλέον αρμόδιοι. Π.χ. στους βουλευτές, στους κατατόπους, σε όλους τους νομούς. Τους υποδέχονται με πολύ μεγάλη αγάπη, με χειραψίες, με χειροφιλήματα, με αγκαλιές κτλ. Και για το θέμα που τους αφορά δεν μιλούν καθόλου. Ρωτούν σε εμάς. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κατεβούμε λίγο στο χωράφι, να κατεβάσουμε τη συζήτησή μας στο χωράφι και να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι κατάσταση επικρατεί στον αγροτικό τομέα αυτή την ώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια αναστάτωση, γιατί οι κυβερνητικές ανακοινώσεις από όλους δεν μετριούνται ούτε με δελτία τύπου, ούτε με πληκτρολόγια όπως είπες, αλλά μετριούνται σε πετρέλαιο, σπόρους, λιπάσματα, λογαριασμούς και τελικά στην ίδια την επιβίωση του παραγωγού. Αναστάτωση γύρω από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2026, όπως προείπες, και τη λειτουργία του νέου συστήματος. Νέο σύστημα ήθελαν να εφαρμόσουν, ένα σύστημα που δεν μπόρεσαν να το ολοκληρώσουν, έπρεπε ήδη να είναι ολοκληρωμένο από τον Φεβρουάριο, να υπάρχει υποδομή, να μην έχει ατέλειες, να μην έχει δυσλειτουργίες, έτσι ώστε όταν θα έφτανε το άνοιγμα, το Μάιο περίπου, να είχαν περιθώριο όλοι οι επαγγελματίες ένα τετράμινο τουλάχιστον, γιατί μέσα σε 1,5 μήνα όλο αυτό το έργο δεν ολοκληρώνεται. Δεν μπορεί να... Είναι αδύνατο, ανθρωπίνως αδύνατο. ενάμιση μήνες με ποινές, με πρόστιμα και για τους αγρότες. Μοιράζουν πρόστιμα. Εδώ και δύο μήνες μοιράζουν μόνο πρόστιμα. Χωρίς να κάνουν το αυτονόητο.
0: Λίνα, συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Πολύ ήρεμη σ' ακούω. Όλα αυτά που λες. Είναι πρώτη φορά που σ' ακούω τόσο ήρεμη. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω, έχουμε πάθει κι εμείς κάτι. Και τι συμβαίνει τελικά?
1: Δήμητρα, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος που τα λέγαμε όλα αυτά. Θυμάσαι? Είχαμε ξεκινήσει από το 2019, όταν μιλούσαμε για τις παρανομίες, για τα αδήλωτα, τα ορφανά χωράφια, τα βοσκοτόπια, τα πρόβατα, τα χιλιάδες, τα εκατοντάδες που δηλώθηκαν.
0: Το χειρότερο από όλα είναι ότι πριν κάνουν εκλογές, κάνουν συγκάλυψη των οπικεπαίδων. Γι' αυτό όλη αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές, στο ΟΣΔΕ, τι μαγειρεύουν πάλι, τι ακριβώς γίνεται, Λίνα? Γιατί τουλάχιστον δεν κάνουμε υποψίες απλά, γιατί μπορεί να είναι και αληθινές, δεν ξέρουμε. Τώρα εμείς υποθέτουμε, λέμε. Αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που στην ουσία έχουν αφήσει στο έλεος, πραγματικά στο έλεος, όλους τους παραγωγούς, και μιλάμε, ο μικρός παραγωγός σίγουρα έχει βρει μια άλλη δουλειά για να ασχοληθεί, αλλά ο μεγάλος ο παραγωγός, όταν έχει να συγκομίσει 50, 100 στρέμματα, 150, και τα έξοδα τρέχουν, το κόστος είναι δυσβάσταθο, τελικά πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Αν κάθε χρόνο μία φορά ένας τρώει, να το λέγαμε έτσι λαϊκώς, ένα πιστόλι, μία πιστολιά από έναν έμπορο, από έναν που έχει μία σχέση επαγγελματική, που είναι πάρα πολλές που έχει ο αγρότης, είναι ο λογιστής, είναι και τα λάθη πολλές φορές των λογιστών που τα πληρώνει τελικά ο καταναλωτής, γιατί ο καταναλωτής όλα τα πληρώνει. Εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, εσύ πιστεύεις ότι ένας αγρότης, ένας μέσος αγρότης, ας είναι και μεμονωμένος, που είναι περισσότερο το 80%, μπορεί να βγάλει το χειμώνα?
1: Όχι βέβαια, Δήμητρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για θέμα επιβίωσης. Ο αγρότης δεν μπορεί να πληρώνει το οτιδήποτε με τις ανακοινώσεις της ΑΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να αγοράσει το λείπασμα, είπαμε. Ξεκινάει η καινούργια σεζόν με τα σιτηρά, με τα στάρια, και αυτή τη στιγμή τα χωράφια δεν έχουν καλλιεργηθεί ακόμη. Ούτε οργώθηκαν, ούτε τίποτα. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο παίρνουν. Πώς θα γεμίσει με αυτή την τιμή του πετρελαίου, θα μπει το τρακτέρ του πετρέλαιου να πάει να καλλιεργήσει? Άσπαρτα χωράφια, το λέγαμε από το 19. Μιλούσαμε για θέμα επιβίωσης και ότι δεν θα υπάρχουν και τρόφιμα. Τα λέγαμε αυτά. Όταν δεν θα παράξει ο αγρότης, δεν θα υπάρχει και επάρκεια τροφίμων.
0: Και πόσο μάλλον όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν ταΐσεις το χωράφι σου, αν δεν ρίξεις λείπασμα, αν δεν χρησιμοποιείς τα κατάλληλα φυτοφάρμακα, πάντοτε με τις προδιαγραφές έτσι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα έχεις και ένα ανταγωνίσιμο προϊόν?
1: Εννοείται, Δήμητρα, και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ρίξουν λειπάσματα. Και αν ρίξουν πάρα πολύ λίγο, μικρές ποσότητες, ίσα-ίσα για να πούνε ότι ρίξαμε. Αυτοί έστω που μπορούν να καλλιεργήσουν αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα και να μην παίρνουν παραγωγή. Και το ρίχνουν και λέω ότι γίνει. Ας βοηθήσει ο καιρός, ας βοηθήσει ο Θεός. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται ρευστότητα οι αγρότες. Το χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, όσο για το ΟΣΔΕ, λέγανε ότι θα πληρώσουν τον Αύγουστο. 16 Αυγούστου, όσοι κάνανε αιτήσεις μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Με ποια λεφτά θα πληρώναν, πώς θα πληρώναν, σε αιτήσεις που δεν έγιναν? Σε διασταυρώσεις, σε ελέγχους, οι αιτήσεις είναι νεκρές αυτή τη στιγμή, παγωμένες, γύρω σε ούτε 30.000 αιτήσεις έγιναν πανελλαδικά. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα των ποινών, χωρίς να εξηγούν όμως για ποιο λόγο θα δώσεις ποινές, θα δώσεις πρόστιμα στους αγρότες για το οποιοδήποτε λάθος. Να εξηγήσουν, το είπα και άλλη φορά, τα λάθη. Οπότε αδυνατούν και τα κύρια, και τα γραφεία και όλοι οι λογιστές όσοι ασχολούνται. Όταν δεν υπάρχει μια εξήγηση, μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα όπως έβγαλαν αυτή την πλατφόρμα που με για τον ΑΔΕ να πούνε ότι για αυτό το λόγο θα πάει στιγμή 1.000 ευρώ. Δεν εξηγούν τίποτα. Μοιράζουν πρόστιμα χωρίς να εξηγήσουν. Και λοιπόν ο αγρότης αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και όχι μόνο ο αγρότης, και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Είναι χρεωμένοι μέχρι τα αυτιά, που λέμε. τα γραφεία έχουν μπει μέσα. Γιατί το έργο δεν ολοκληρώνεται. 30 χιλιάρικα, λέει, μπήκα μέσα ένας συνάδελφος, γιατί πληρώνει αυτή τη στιγμή ενίκεια, υπαλλήλους, ρεύματα, για να διατηρήσει το γραφείο του, και το ΟΣΔΕ είναι παγωμένο. Γιατί έκαναν κάποιες βελτιώσεις, οφείλουμε να το πούμε, στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Προχτές να φανταστείτε ότι σε δήλωση ΟΣΔΕ, ζωντανός άνθρωπος, Αθηνή ζωντανού, πέρασε, έστειλε μήνυμα ότι δεν μπορεί να διασκευαστεί το Αθηνή γιατί είναι πεθαμένος. Τόσο καιρό μιλάγαμε για τους πεθαμένους που παίρνανε επιδοτήσεις, που κάνουν βόλτες, και τώρα οι ζωντανοί, τους ζωντανούς τους βγάζουν πεθαμένους και δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους γιατί δεν μπορεί να κάνει την αίτηση. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
0: Συγγνώμη, Λίνα, πού βλέπετε, πού ακούτε το παράξενο? Εδώ είπαμε, ψηφίζουν οι πεθαμένοι και δεν ψηφίζουν οι ζωντανοί.
1: Μπράβο. Και στο τέλος θα σηκωθούν οι πεθαμένοι και να πάρουν τις πέτρες και να αρχίσουν να μας κυνηγούν. Γιατί μόνο για τους πεθαμένους μιλάμε. Για ψηφοφόρους πεθαμένους, για ψηφοφόρους, για αγρότες που κάνουν ΟΣΔΕ πεθαμένοι, για νεκροταφεία που δηλώνονταν, και τώρα πάνε να μαζέψουν τα σημάδια. Και τους βάζουν όλους σε ένα τσουβάλι, νόμιμους και παράνομους, τους τσουβαλιάζουν όλους μαζί και καθυστερεί αυτό το έργο του ΟΣΔΕ που έπρεπε να ολοκληρωθεί και που θα έχουμε ποινές για την καθυστέρηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνεται ένας χαμός μέσα στην ΑΔΕ. Οι οπεκετέδες αυτοί που δουλεύουν μέσα στην ΑΔΕ με τους υπαλλήλους του ΑΔΕ μαλώνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, βρίσκονται σε έναν πανικό και στο τέλος ποιος πληρώνει το μάρμαρο? Το πληρώνει ο αγρότης, γιατί δεν φταίει ο αγρότης αυτή τη στιγμή που το ΟΣΔΕ καθυστερεί. Ας έφτιαχναν πιο μπροστά σωστά τη δουλειά τους, να είχαν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, τόσοι πληροφοριακοί υπάρχουν μέσα στο Υπουργείο. Ο Πυρακάκης μιλούσε για ένα πρόγραμμα πληροφορικής που ένα κουμπάκι θα τα ελέγχαμε και τα φτιάχναμε τα πάντα. Και αυτοί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη στιγμή ούτε μια πλατφόρμα που ΟΣΔΕ και ο παραγωγός ούτε την προκαταβολή θα πάρει τον Οκτώβρη, ούτε τον Νοέμβρη όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλλον πάει το θέμα για το Δεκέμβρη και καλό Πάσχα, λέω εγώ. Γιατί αν ήθελαν να πληρώσουν, θα μπορούσαν και την πλατφόρμα να ολοκληρώσουν και τα κλειστά αφημί των επαγγελματιών να ανοίξουν, των τεχνολόγων και των άλλων εταιριών ΟΜΕ που είναι κλειστά για να μπορέσουν να δουλέψουν, γιατί έχουν δικαίωμα στην εργασία, αλλά τους το απαγορεύει η ΑΔΕ. Δεν ξέρουμε γιατί κολυσιεργούν και δεν ανοίγουν τα αφημί, και όλοι θα μπορούσαν να έχουν δικαίωμα στην εργασία. Αυτή τη στιγμή, αν υπήρχαν τα λεφτά, θα πλήρωναν. Μάλλον δεν υπάρχουν λεφτά, μάλλον φαγώθηκαν από τους οπεκεπέδες, τους φραπέδες και τους φασάπηδες και προσπαθούν τώρα με οποιοδήποτε τρόπο να μπλοκάρουν το ΟΣΔΕ για να καθυστερήσει η πληρωμή. Για να γίνει πληρωμή πρέπει να γίνουν διασταυρώσεις των αιτήσεων, έλεγχοι. Πότε θα ελέγξουν αυτοί να πληρώσουν τον Οκτώβρη? Οκτώβρη έχουμε τώρα. Πότε θα γίνουν οι έλεγχοι? Πάλι στα κουκουρού. Πάλι στα ψίχουλα. Και μετά να τα ζητάνε πίσω αχρεωστοί τους καταβλητέντα. Κουράστηκε πια ο αγρότης. Κουραστήκαμε κι εμείς να τα λέμε. Θα γίνουμε γραφικοί στο τέλος, Δήμητρα.
0: Λοιπόν, Λίνα μου,
1: δεν αντέχει.
0: Μας μένει πάρα πολύ λίγος χρόνος να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ που μας παρακολουθούν και ζωντανά στο Facebook, στον Δημήτρη, στο Σάκη, στον Θωμά, στον Άρμπεν και στη Φωτεινή Καλατζή, η οποία είναι στην Κορινθία. Τα ίδια συμβαίνουν. Οι αγρότες δεν τρίγησαν τα περισσότερα σταφύλια, έμειναν πάνω στο κλίμα. Σχεδόν και εμείς τα ίδια με το ξινόμαυρο της Νάουσας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, αφού τα έξοδα δεν έβγαλαν. Και φυσικά, όταν δεν έχεις το προϊόν να το πουλήσεις, και πόσο μάλλον στην εξευτελιστική τιμή, δυστυχώς περιμένεις επιδοτήσεις που δεν θα δοθούν ποτέ. Όπως και στο Χρήστο τον Τζιρανίδη. Καλή εκπομπή. Και αναφέρει το εξής ο Χρήστος, στέλνει το δικό του μήνυμα, γιατί έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που πέρασαν, ειδικά με Μητσοτάκη. Λέει ότι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς δεν το βλέπει να βγάζει το 2006 σαν υπουργός. Δεν νομίζω να κάνει, αγαπητέ Χρήστο, ανασχηματισμό πρώτου τέλους του, εκτός αν κάνει αναδιάρθρωση, δηλαδή φύγει, που από ό,τι φαίνεται για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκεί τον βλέπω να φεύγει, ως Πρωθυπουργός και όχι ως, να μην χαρακτηρίσουμε, όλα είναι πιθανά, όλα.
1: Δήμητρα, και ένα τελευταίο μήνυμα από αυτή την εκπομπή, γιατί μιλώ και με νέα παιδιά, με νέους αγρότες, η ελληνική γη δεν αντέχει άλλο πείραμα, για πειραματόζωα μας έχουν. Ποιος νέος, λένε οι νέοι, τα νέα τα παιδιά θα επενδύσει σε γη, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όταν δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει την επόμενη χρονιά. Ρωτούν, πώς θα επιστρέψει ο κόσμος στην περιφέρεια όταν η γραφειοκρατία γίνεται δεύτερη δουλειά. Και πώς θα μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση όταν ο άνθρωπος που παράγει τρόφιμα αναρωτιέται κάθε χρόνο αν και πότε θα πληρωθεί. Η Ελλάδα έχει γη. Έχει ανθρώπους που γνωρίζουν να παράγουν, έχει κάμπους, έχει επιστήμονες, έχει νέους που θα μπορούσαν με πραγματικές προϋποθέσεις να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Αυτό που δεν περισσεύει πια είναι η υπομονή. Οι αγρότες μήνυμα στέλνουμε, δεν ζητούν χάρη. Οι νόμιμοι επαγγελματίες δεν ζητούν προνόμιο, ζητούν ένα σύστημα που θα λειτουργεί. Ανικανότητα του συστήματος. Και γι' αυτό η απάντηση στο αν θα πάρουν οι αγρότες τα λεφτά τους δεν μπορεί να είναι άλλη μια υπόσχεση των κυβερνώντων. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη ημερομηνία, λειτουργική διαδικασία και χρήματα στο λογαριασμό εκείνων που τα δικαιούνται. Και όπως λέει η παροιμία, από λόγια χορτάσαμε. Το χωράφι όμως θέλει χέρια, πετρέλαιο και λεφτά. Και το χωράφι, σε αντίθεση με την πολιτική, δεν περιμένει.
0: Πολύ σωστά, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μείνε και εσύ συντονισμένη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και οι καλεσμένοι. Τα θέματά μας είναι σοβαρά. Είναι θέματα τα οποία ταλανίζουν έτσι αυτή την χώρα, την Ελλάδα μας, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα. Επιτέλους όμως μας δίνεται και εμάς η δυνατότητα μέσω αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας και του Focus και της Μάχης να ακούγεται πλέον η αλήθεια και όχι μόνο να βγαίνει ο αγρότης αλλά και οι ίδιοι οι επιστήμονες να παίρνουν τη θέση του αγρότη, γιατί είπαμε ότι χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν θωρακίζεις οικονομία μιας χώρας σε καμία περίπτωση. Αυτό ας μην μείνει μόνο στα γραπτά, ας το κάνουμε πράξεις. Και επειδή κουραστήκαμε όλοι και σ' άκουσα έτσι και τον τόνο της φωνής σου, καταλαβαίνουμε αυτό το συνέστημα το οποίο δυστυχώς όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες καταστάσεις, που για αυτούς μάλλον ήταν εύκολες, δεν ενδιαφέρονται. Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γλυκιά, γιατί το χρήμα δεν τους φτάνει, τα εκατομμύρια που έχουν ρημάξει ολόκληρη τη χώρα, όλους τους κλάδους, όλα τα υπουργεία, όλοι οι παρατρεχάμενοι τους κτλ. Εγώ ένα έχω να πω, ότι είναι πολύ λίγοι. Είναι και λίγοι σε αριθμό και πολύ λίγοι και δεν θα τους έλεγα και ανθρώπους, έτσι.
1: Πολύ σωστά, Δήμητρα, τα είπες. Δεν θα τους έλεγες και ανθρώπους. Όσο για τον τόνο της φωνής μου, δεν κουράστηκα. Θα συνεχίσω να αγωνίζουμε όπως αγωνίζεσαι και εσύ, όπως αγωνίζονται και τόσοι άλλοι.
0: Ξέρω, στεναχωρήθηκες τώρα που δεν βγήκε ο Χρήστος εδώ πέρα να φωνάξει κι αυτός, γιατί αυτός ήταν ο ήσυχος.
1: Δήμητρα.
0: Και δεν μπορούσα να σας μαζέψω μετά.
1: Ο τόνος της φωνής. Ξέρεις τι μου είπε ένας αγρότης, Λίνα, είσαι καλά? Όχι, του λέω, δεν είμαι καλά. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Το κατάλαβα, λέει, και δεν φωνάζεις. Άρα πρέπει να φωνάζουμε για να μας ακούν οι άλλοι.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, πίστεψέ με, κράτα δυνάμεις, Λίνα, θα τα πούμε καλά και θα φωνάξουμε.
1: Εννοείται.
0: Προς το παρόν, μπορεί. Εγώ το λέω συνέχεια και σε όλους τους φίλους γνωστούς, σε όλο τον κόσμο, ότι μπορεί να κρατάμε ένα μικρόφωνο, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι μεγάφωνο. Και όταν έχεις ένα τέτοιο μέσο, τόσο δυνατό, είναι πολύ πιο ισχυρό. Γιατί ο λόγος είναι που διαπερνάει ολόκληρο το σώμα και τότε εκεί μπορείς όντως να κάνεις πράξεις. Από το να μην μιλάς καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
1: Συμφωνώ και εγώ, ευχαριστώ, Δήμητρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι και ερχόμαστε με τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για να συζητήσουμε έτσι περί υδάτων, όχι ανέμων, υδάτων.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Ξεκινάμε. Και να είμαστε στον αέρα για όσους συντονιστήκατε τώρα. Focus FM 103,6 και Μάχη FM. Μας ακούτε και στην Αθήνα 99,8. 6 είπα την πρώτη ώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, όμως συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή είναι εκπομπή. Αγροτική Κυριακή, χαιρετισμού σε όλους και σε εσάς που στέλνετε πολλά μηνύματα, τα οποία θα τα πούμε και λίγο προς το τέλος. Κρατάω σημειώσεις. Να πω και μετά τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Και πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ, πολύ σοβαρό κομμάτι που αφορά σίγουρα τον πρωτογενή τομέα, αλλά και όχι μόνο. Όλο τον ελλαδικό χώρο. Και εκεί είναι. Και όχι μόνο. Όλο τον ελλαδικό χώρο. Και εκεί είναι.

0: και πάρα πολλοί κόσμος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες συστάσεις για τον κύριο Αβραάμ Τζελιλίδη. Αλλά αυτό που ήθελα να επισημάνω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι κάτι τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να οργανώνουν εθνικά σχέδια. Εθνικά σχέδια τα οποία δεν είχε ποτέ αυτή τη χώρα. Γιατί αν πούμε και για τους γείτονές μας, οι οποίοι είχαν στρατηγικό σχέδιο από το 70, αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά την αγροτική τους ανάπτυξη, σήμερα ορίστε τα αποτελέσματα. Εμείς ακόμα είμαστε σε στρατηγική φάση. Είμαστε όμως στην πρώτη γραμμή. Και στην πρώτη γραμμή είναι και ο κύριος Ζελιλίδης. Να τον καλησπερίσω. Κύριε Ζελιλίδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM και φυσικά μας ακούνε και στην Αθήνα μέσω της μάχης.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Κύριε Ζελιλίδη, δεν θα σας κάνω γεωγραφία, αλλά πραγματικά είσαστε από τους λίγους επιστήμονες σήμερα στη χώρα μας, οι οποίοι βγαίνουν ανοιχτά και μιλάνε με απλό λαϊκό τρόπο για να κατανοήσει ο καθένας μας τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά όχι μόνο με την πατρίδα μας γεωγραφικά, αλλά το έχω πει πολλές φορές ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι μόνο η γεωργία, ακτινοτροφία και η αλιεία. Είναι εννοείται ο δασικός πλούτος αλλά και ο ορυκτός που τον έχουμε ξεχάσει.
1: Προσπαθούν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε, να απελπιστούμε και να δεχθούμε το μοιραίο, ό,τι έρθει.
0: Κύριε Ζελιλίδη, άρδευση, ίδρευση και διαχείριση υδάτινων πόρων. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Χωρίς νερό δεν επιβιώνει τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά ούτε και εμείς. Το 80-85% για να ξεκινήσουμε από την άρδευση, για τους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλά και για όλο τον κόσμο, της συνολικής κατανάλωσης του νερού στην Ελλάδα, γίνεται από τον πρωτογενή τομέα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι και φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο ούτε για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά ούτε και του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής παραγωγής. Τρέχουμε διάφορα project, διάφορα θέματα, προσπαθώντας να καταλάβουμε, να βοηθήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το υδατικό δυναμικό. Να πω ένα παράδειγμα, παράδειγμα της χάρη. Ας πούμε σε ένα χωριό του νομού Ιμαθίας, στην Επισκοπή. Υπήρχαν στο παρελθόν καλλιέργειες ροδακίνου, δεν είχαν ζήτηση, δεν είχαν τιμές, δεν είχαν όφελους για τους αγρότες και σιγά σιγά άρχισαν να το γυρνάνε στα ακτινίδια. Μεγάλη παραγωγή, αρκετά σημαντικά τα ωφέλη. Όμως το ακτινίδιο θέλει πολύ νερό. Τα τελευταία λοιπόν 3-4 χρόνια ο υδροφόρος πέφτει κατά την καλοκαιρινή περίοδο που χρειάζεται το νερό, με αποτέλεσμα να υποφέρουν οι γεωτρήσεις, να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος. Ποιος τους είπε, ποιος τους καθοδήγησε, πότε είχαμε σχέδιο να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν. Δεν τους είπαν.
0: Συμφωνώ εγώ σε αυτό ότι πρέπει να ενημερώνεται ο κάθε παραγωγός τι καλλιέργεια μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη περιοχή και ο υδροφορέας που έχει.
1: Συμφωνώ. Αλλά δεν είχε μετρηθεί ποτέ ο υδροφόρος να δουν τι δυναμική έχει αυτή η περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Να πάω ένα βήμα παρακάτω. Σήμερα διαπιστώνεται ότι έχει πρόβλημα η λεκάνη αυτή της Επισκοπής. Τι κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Δεν φταίει ο παραγωγός που έβαλε ακτινίδια. Μπορούμε όμως να τον βοηθήσουμε? Μπορούμε. Ψάχνοντας λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια βοήθεια με το νερό, διαπιστώνει κανείς ότι ένας κύριος υδροφορέας της Επισκοπής είναι το ποτάμι που περνάει από ένα άλλο χωριό, από τη Μαρίνα. Και έρχεται από το Μέγα Ρέμα, έρχεται από το Βέρμιο. Αναζητώντας λοιπόν γιατί αυτό το ποτάμι το καλοκαίρι είναι στεγνό, ενώ το Βέρμιο έχει νερό, διαπιστώνει κανείς ότι κάπου στη μέση της διαδρομής, κάποιοι άλλοι νωρίτερα, ο ΤΟΕΒ συγκεκριμένα της Νάουσας, κόβει το νερό για την ανάγκη άλλων παραγωγών, άλλων αγροτών. Και αναρωτιέται κανείς, ξέρουνε ότι οι άλλοι πεθαίνουν? Ότι οι άλλοι δεν αντέχουν? Προφανώς και όχι. Υπάρχει σχέδιο? Δεν υπάρχει. Και ποιο είναι το σχέδιο? Ψάχνοντας πάλι να δω πώς γίνεται να κόβεται το νερό το καλοκαίρι, μου λένε ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των παλιών κοινοτήτων. Και αν θέλετε τους το υπέβαλαν ότι το καλοκαίρι δεν θα έχετε νερό στο ποτάμι. Και αναρωτιέμαι στη συνέχεια, τότε αυτές οι νομοθεσίες που υπάρχουν που λέει το 30% της παροχής ενός ρέματος, μιας άβλακας, ενός ποταμού θεωρείται ελεύθερο ως οικολογική

0: παροχή για να μην ψοφάνε τα ψάρια, γιατί να μην πεθαίνουν τα λουλούδια κλπ. Δεν το ξέρει ο ΤΕΒ. Προφανώς και το ξέρει. Αλλά πατώντας πάνω σε αποφάσεις του 40, σήμερα συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.
1: Άρα είναι, κύριε δηλαδή, Ζελαλίδη...
0: Είναι μια αλληλουχία γεγονότων και δράσεων που επιβαρύνουν τον τελικό αποδέκτη. Έχει νερό αυτός που είναι ψηλά και αυτός που είναι χαμηλά δεν παίρνει τίποτα. Σκεφτείτε πως είναι στον Εύρο. Τι φωνάζουμε το καλοκαίρι προς τη γείτονα χώρα, αφήνετε λίγο νερό να έρθει στην Ελλάδα. Τι φωνάζουμε το χειμώνα, κόψτε λίγο νερό στα φράγματά σας για να μην πνιγεί ο Εύρος. Και δεν γίνονται αυτά. Διακρατικά παλεύουμε και γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το έζησα αυτές τις μέρες σε 2-3 μικρές κοινωνίες. Από το Ροδοχώρι, στο Γιαννακοχώρι, στη Μαρίνα, στην Επισκόπη.
1: Το ίδιο συμβαίνει παντού, κύριε Ζελιλίδη, αν μιλάμε τουλάχιστον για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το τελικά όμως, και πόσο νερό χάνουμε πριν φτάσει πραγματικά στο χωράφι? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ανοιχτές διόρυγες, οι διαρροές, οι παλιές υποδομές, όλοι αυτοί οι φορείς, οι θεσμοί, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται διαφορετικά ο καθένας με τον άλλον όλο το κομμάτι του νερού?
0: Προσέξτε να δείτε. Ναι, σίγουρα είναι. Αλλά ποιος τους είπε? Ποιος τους έμαθε, ποιος τους δίδαξε, ποιος τους έδωσε να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να ρίχνεις το νερό στο χωράφι σου με κατάκληψη και να πλημμυρίζεις το χωράφι? Επειδή δεν πληρώνεις. Πληρώνουν ένα τέλος λοιπόν στον ΤΕΒ, παίρνουν το νερό και το ρίχνουν μέσα στο χωράφι ανεξέλεγκτα. Και ο άλλος πιο κάτω δεν έχει να πιει. Καταλαβαίνετε. Όλα είναι θέμα νοοτροπίας. Πώς θα διδάξεις τη σωστή διαχείριση. Και αυτό λείπει από την Ελλάδα. Δεν διδάσκεται η ορθολογική διαχείριση του νερού.
1: Αν σας έδινα σήμερα μία ευθύνη να σχεδιάσετε την εθνική πολιτική άρδευσης για τα επόμενα 20 χρόνια, ποια θα ήταν τα τρία πρώτα έργα που θα κάνατε?
0: Να μην πετάω νερό, να μην αφήνω το νερό να πηγαίνει στη θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι τώρα με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το νερό δεν προλαβαίνει να κατέλθει στους υδροφόρους ορίζοντας. Φεύγει επιφανειακά. Και όχι μόνο φεύγει επιφανειακά, προκαλεί και έντονες διαβρώσεις. Προκαλεί έντονα πλημμυρικά γεγονότα. Άρα πρέπει να βρω τρόπους με μικρά φράγματα στην Κήτη, χωρίς να σταματάω τη φυσική ροή του ποταμού, για να κρατάει το νερό περισσότερο χρόνο να προλάβει να κατηδύσει στον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στις πηγές της Αραπίτσας. Οι πηγές της Αραπίτσας, λόγω αυτού του φαινομένου, δηλαδή της έντονης, των έντονων βροχοπτώσεων, της μεγάλης ταχύτητας του νερού και της μικρής κατήδησης, έχει ως αποτέλεσμα να θολώνει το νερό της Αραπίτσας όταν έχω ισχυρές βροχοπτώσεις, γιατί διαπρώνεται ένας κόκκινος ορίζοντας που είναι κάτω από το Βέρμιο και θολώνει το νερό. Πρέπει να βρούμε τρόπους. Και όχι με φαραωνικά έργα, δηλαδή αυτή τη στιγμή εξαγγέλλονται την τελευταία 20ετία μεγάλες λιμνοδεξαμενές, όπου ένας, δύο, τρεις εργολάβοι μπορούν να υλοποιήσουν, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε σε βάθος 20ετίας να δημιουργήσουμε λεκάνες συγκέντρωσης νερού για άρδευση ή ακόμα και για ίδρυψη, χωρίς όμως να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν λιμνοδεξαμενές μεγάλες που δεν έχουν σχέδια διαχειριστικά και αγωγούς διοχέτευσης του νερού. Προγραμματίζονται τέτοιες λιμνοδεξαμενές αφού δεν έχουν αντιμετωπίσει το προηγούμενο φαινόμενο. Ξέρετε πόσες πλημμύρες έχουμε εξαιτίας της έλλειψης ορεινής υδρονομίας? Δεν έχουν μικρά φράγματα συγκράτηση των φερτών υλών στον ορεινό όγκο. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνδυαστική ενέργεια και κίνηση. Συγκρατήσεις το νερό, εμπλουτίζεις τον υδροφόρο, αναζωογονείς τις πηγές, έχω νερό να πιω. Είναι δηλαδή μια φιλοσοφία που έχει την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του νερού.
1: Πολύ σωστά, κύριε Ζελιλίδη, και πάμε στο να πιω. Πάμε λίγο στην ίρδευση, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και ακούγονται πάρα πολλά, και θα μιλήσω και για συγκεκριμένα για την περιοχή τη δική μας, της Βέρειας αυτή τη φορά, όχι στην Άουσα. Όπου εκεί ανιχνεύτηκαν έτσι υψηλές περιεκτικότητες χρωμίου και υπάρχει και μια αναστάτωση γενικότερα. Έγινε και μια ενημέρωση των πολιτών της περιοχής, όπως είχε συμβεί και στη Βεργίνα παλαιότερα, όπως και μπορεί να συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές. Φαντάζομαι γίνονται τυπικά οι έλεγχοι τόσο από την περιφέρεια, τόσο και από τον κάθε δήμο, η υπηρεσία που το έχει αναλάβει. Και εκεί είναι που πρέπει να ξεχωρίσουμε, μιας που είστε και γεωλόγος και έχετε τη σχέση με τον υδρολόγο, γιατί και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ο υδρολόγος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το χημικό. Αλλά επειδή γνωρίζετε γενικότερα τα πετρώματα και από τι προκαλείται, θέλουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι αυτό το ολικό χρώμιο το οποίο αναφέρεται και πόσο επιβλαβές ή όχι μπορεί να είναι με τις περιεκτικότητες που μέχρι 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο δίνουν αυτή τη στιγμή και το 2036 με ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και με ελληνική την ΚΙΑ θα ισχύουν κατώτερες περιεκτικότητες έως και 25, το μισό δηλαδή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πολιτεία διαφορούσε για τις χημικές αναλύσεις και την ύπαρξη τέτοιων μετάλλων, βαρέων μετάλλων στο πόσιμο νερό. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν με το ουράνιο που βρέθηκε στις Σέρρες, που έπιναν οι κάτοικοι για πολλά χρόνια και είχαμε καρκινογενέσεις και δεν ασχολιόταν κανένας. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια κυκλοφόρησε μια οδηγία όλοι οι Δήμοι να ελέγξουν την ποιότητα των νερών τους σε βαρέα μέταλλα. Ανάλογα με τα πετρώματα που τροφοδοτούν την περιοχή της Βέρειας, της Νάουσας, του Αρκοχωρίου κλπ, δηλαδή πετρώματα τα οποία είναι οφειολυθικά ηφαιστιακής προέλευσης, τα οποία εναλλάσσονται μαζί με ασβεστολίθους, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο Μέτσοβο. Ποια είναι η διαφορά όμως? Θεωρώ ότι ο υδροφόρος ή αν θέλετε τα νερά βγαίνουν μέσα από τον ασβεστολιθικό όγκο που πολλές φορές περιλαμβάνεται μέσα στο φιολιθικό σύμπλεγμα, δηλαδή είναι μπλοκ μεγάλα τα οποία βρίσκονται μέσα στα ηφαιστειογενή πετρώματα ή τάθονται πάνω από αυτά ή κάτω από αυτά. Έτσι λοιπόν τουλάχιστον στο Μέτσοβο που κάναμε την ανάλυση, γιατί οι οφειόληθοι έχουν μέσα τέτοια μέταλλα, δηλαδή χρώμιο, το οποίο μπορεί να είναι και πραγματικά επικίνδυνο. Εκεί οι αναλύσεις ήταν καθαρές. Ξέρω περιοχές που έχουμε χρωμίτες και εξάγεται από τους οφειολήθους και χρησιμοποιείται και εκμεταλλεύεται. Υπάρχει μια καταγραφή ότι γινόταν εκμετάλλευση και σε περιοχές της Βέρειας. Όμως, ξέρετε, το νερό δεν είναι προϊόν των οφειολήθων. Είναι προϊόν υδροπερατών πετρωμάτων. Τώρα, αν αυτά τα νερά διέρχονται σε επαφή με τον οφειόλιθο, δεν σημαίνει ότι τον εμπλουτίζουν τόσο πολύ ή τον κάνουν το νερό τόσο επικίνδυνο. Η περιοχή της Βέρειας, λοιπόν, τουλάχιστον στο ανατολικό της κομμάτι, τον Γκάμπο θα έλεγα, έχει μέσα πετρώματα αμούχα, αργυλικά, κροκάλες. Σημαίνει ότι αυτά μπορούν να υδροφορούν και να μην είναι καθόλου επικίνδυνα για την υγεία, δηλαδή να είναι τα νερά καλά. Μπορεί να διέρχονται επιφανειακά ή να χαϊδεύουν σε εισαγωγικά τους οφειολήθους, αλλά δεν σημαίνει ότι επιβαρύνονται τόσο πολύ. Αν τώρα κάνεις μια γεώτρηση και μέσα σε αυτά τα στρώματα που θα συναντήσεις βρίσκει έναν οφειόλιθο, ο οποίος είναι πλούσιος σε χρώμιο, πιθανά να είναι αυξημένο το ποσοστό του χρωμίου. Μπορείς να το αποφύγεις, βεβαίως μπορείς να το αποφύγεις. Κοιτάζοντας τους χάρτες λοιπόν της Βέρειας, βλέπω ότι υπάρχουν εναλλακτικές ή αν θέλετε υπάρχουν και περιοχές πολύ πιο πλούσιες επιφανειακές εμφανίσεις οφειολήθων και δεν παρουσιάζουν τέτοια μεγάλη αυξημένη συγκέντρωση χρωμίου. Επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό του χρωμίου δεν είναι σταθερό, αλλά φαίνεται το ποσοστό του να έχει διακυμάνσει στη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια της εβδομάδας, του μήνα και του χρόνου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πηγή που αντλείς από τη γεώτρηση δέχεται εισροές νερού και από άλλους υδροφόρους που δεν έχουν σχέση με τον οφειόλιθο. Άρα λοιπόν κάθε φορά που προσφέρει περισσότερο νερό ένας υδροφόρος σε σχέση με τον άλλον, μπορεί αυτή η επιβάρυνση να είναι μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν λέω ότι με βήματα σταθερά, σιγανά και με δοκιμαστικές αντλήσεις και δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε μικρότερα ή μεγαλύτερα βάθη, απομονώνεις τον οφειόλιθο, μπορεί να σου επιβαρύνει το νερό και παίρνεις το καθαρό πόσιμο νερό χωρίς να βάζεις σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
1: Άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Νομίζω πως ναι. Απλώς πρέπει να δούμε λίγο τη στρωματογραφία, δηλαδή πόσα μέτρα ήταν η γεώτρηση, τι συνάντησε, τι έκοβε, πού μπορεί να ήταν ο υδροφόρος, πόσους υδροφόρους συνάντησε και πόσες θέσεις μπήκανε φίλτρα, γιατί αντλούσανε από μικρά βάθη και τώρα αντλούν από μεγαλύτερα, τι προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή είδα την έκθεση της ΔΕΙΑ και αναρωτιέμαι με ποια καθοδήγηση γίνονται αυτές οι αντλήσεις, γιατί βλέπω μία πρόταση στο τέλος αυτή την έκθεση για ένα έργο ας πούμε φαραωνικό για τα επίπεδα μιας γιώτρησης των 600.000 για να βάλω μέσα καλό νερό έτσι ώστε να μειώσω το ποσοστό του χρωμίου. Δεν είναι λύση να βάζεις καθαρό νερό σε ένα νερό επιβεβαρημένο και να μην ψάξεις να βρεις τρόπο αντιμετώπισης και να αποφύγεις το επιβεβαρημένο νερό. Τι θα πει τον χρήστη, ότι ξέρεις είχε 50 μιλιγκράμμ και εγώ επειδή έβαλα το 50% καθαρό νερό έπεσε στο 25, άρα μπορείς να το πεις. Ποιος θα το αντιμετωπίσει θετικά?
1: Τι προτείνετε, κύριε Ζελιλίδη, σε μια τέτοια περίπτωση?
0: Είπαμε, πας να βρεις μια θέση καινούργια.
1: Άλλη γεώτρηση.
0: Άλλη γεώτρηση με βήμα-βήμα. Μπορεί να στοιχίσει κάτι παραπάνω από μια κλασική γεώτρηση των 20-30.000, γιατί θα πας βήμα-βήμα με δοκιμές για να δεις και την ποιότητα του νερού που θα βρίσκεις κάθε φορά σε έναν υδροφόρο. Και αν χρειαστεί να αποφύγω έναν υδροφόρο, υπάρχουν τεχνικές να τσιμεντωθεί αυτός ο υδροφόρος και να πας στον υποκείμενο και στον παρακείμενο κλπ.
1: Μάλιστα. Άρα, μιλάμε για διαφορετικό υδροφορέα, για να είμαστε σίγουροι και για τα επόμενα χρόνια.
0: Προσπαθώ να αποφύγω τους οφειολήθους,
1: ναι.
0: Αν κριθεί ότι αυτή είναι η αιτία του κακού. Ότι έχω διατρήσει οφειολήθο και αντλώ μέσα από τον οφειολήθο. Τώρα αν το νερό έρχεται από μακριά από οφειολήθους, γιατί στην περιοχή αυτή που συζητάμε δεν υπάρχουν οφειολήθοι με επιφανειακή εμφάνιση, αν υπάρχουν θα είναι θαμμένοι. Εκτός και αν θεωρούμε ότι το νερό της βροχής χαϊδεύει ή αν θέλετε διαβρώνει ή περνάει επιφανειακά από τους οφειολήθους και μετά εισχωρεί μέσα στον υδροφόρο και τον επιβαρύνει. Δεν δικαιολογείται όμως αυτή η αυξομοίωση του ποσοστού μέσα από μια τέτοια συνθήκη.
1: Αν σύμφωνα με τις καταγραφές του Πανεπιστημίου από το 2014 έως σήμερα, μιλάμε για μια δεκαετία και κάτι παραπάνω, εάν και μέχρι σήμερα προσπαθούν να επιλύσουν ένα τέτοιο πρόβλημα κλπ, το πρόβλημα συγκεκριμένα που αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα η Αγία Μαρίνα, αυτό με τις αυξομοιώσεις της συγκέντρωσης του ολικού χρωμίου, γιατί μπορεί να είναι τριστενές, εξαστενές, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι ολοκληρωμένο και φυσικά δεν είναι δημοσιευμένο για να μπω κι εγώ ένας ως απλός πολίτης να δω τις μετρήσεις. Και δεν ξέρω αν
0: οι και κατά πόσο... Οι οφειόλοιποι έχουν το τριστενές χρώμιο.
1: Έτσι
0: αυτή
1: ακριβώς.
0: Αυτή η ιστορία ότι οξυδώνεται και δημιουργείται το εξασθενές μέσα στον υδροφόρο είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό έτσι εύκολα, ευκολοχώνευτο. Ότι έχει πολύ οξυγόνο το νερό, οξυδώνεται το τριστενές χρώμιο και μετατρέπεται σε εξασθενές. Ενώ η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το εξασθενές είναι επιβαρυντικός δείκτης βιομηχανικής δραστηριότητας.
1: Δεν έχουμε βιομηχανική δραστηριότητα
0: δεν έχουμε
1: στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Αλλά προσπαθούν να καταλάβουν πού μπορεί να οφείλεται και να δημιουργείται.
1: Αυτό δημιουργεί σε κάποια μακροχρόνια και περιστασιακή χρήση ενός πόσιμου νερού, όπως είναι το συγκεκριμένο, δημιουργεί κάποια άλλου είδους προβλήματα όσον αφορά την υγεία?
0: Όλα τα βαρέα μέταλλα προκαλούν πρόβλημα όταν είναι σε αυξημένες συγκεντρώσεις. Θα σε έφερα παράδειγμα το ουράνιο στις Σέρρες που δημιούργησε καρκινογενέσεις. Δεν είναι εύκολο να δεχθείς βαρέα μέταλλα στον οργανισμό χωρίς να έχει επιπτώσεις στον οργανισμό σου.
1: Τώρα
0: είναι
1: πριν,
0: επικίνδυνα.
1: Πριν
0: γι' αυτό,
1: άκουσα και τον συνάδελφο, είχε αλουμίνιο στο κυλικής.
0: Μπήκαν τα όρια των 50 μιλιγκράμμ και θα πέσουν στα 25. Και καλά θα κάνουν να πέσουν στα 25.
1: Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση τόσο από την περιφέρεια, μέσω της περιφέρειας αλλά και μέσω όλων των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά, είτε είναι η ΔΕΙΑΒ είτε ΔΙΙΑΝ, οποιοδήποτε, υπάρχει περίπτωση να δημοσιοποιούνται όλα αυτά εγκαίρως και να μπορέσουμε τουλάχιστον και εμείς να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα μέσα από τις ενέργειές μας ως πολίτες, ως κάτοικοι ενός χωριού?
0: Νομίζω την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι. Δεν εμπλέκεται η περιφέρεια σε αυτό. Οι οδηγίες είναι προς τους Δήμους. Ότι πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα των νερών τους. Συνεπώς την ευθύνη την έχει ο Δήμος να κάνει τακτικές αναλύσεις. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά. Όταν θέλουν να προγραμματίσουν μια τέτοια γεώτρηση, σύνθετη, πρέπει να ζητήσουν χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Όταν πάει λοιπόν ο μηχανικός να κάνει την κοστολόγηση μιας τέτοιας γεώτρησης με βάση τις τρέχουσες τιμές, μπορεί να την βγάλει να πω ένα νούμερο 30.000 ευρώ. Όταν όμως θες να κάνεις μια ιδιαίτερη κατασκευή παρακολουθώντας και ψάχνοντας να βρεις τον καθαρό υδροφόρο, μπορεί αυτή η γεώτρηση να φτάσει και 50. Ποιος θα μπορέσει να κάνει μια τέτοια μελέτη που δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε το αντικείμενο, ούτε την τεχνογνωσία να το υποστηρίξουν? Άρα λοιπόν πρέπει να απευθυνθούν σε υδρογεολόγους, να ψάξουν να βρουν τις διαδικασίες, να κάνουν μια προκοστολόγηση, γιατί μπορεί να χρειαστεί και μπορεί να μην χρειαστεί. Άρα όταν είσαι πάνω από το έργο και τρυπάς και παίρνεις νερό και βλέπεις ότι η ποιότητά του είναι καλή και το νερό σε επαρκεί, γιατί είδα ότι οι ανάγκες είναι 12 κυβικά την ώρα, αλλά καταναλώνουμε λέει 120. Όταν έχεις μια γεώτρηση μόνο για ίδρυυση και χρειάζεσαι 12 κυβικά, να βρεις 20 για να αντλείς τα 12 που χρειάζεσαι σήμερα. Είναι μικρή η παροχή αυτή. Μπορείς να την πετύχεις. Και δεν χρειάζεται να πας να πέσεις πάνω σε ρυπασμένο υδροφόρο, δηλαδή σε υδροφόρο του οφειολίτου που έχει χρώμιο.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργηθεί από την υπεράντληση.
0: Από την υπεράντληση πέφτει πάρα πολύ ο υδροφόρος και ναι, τότε το νερό εκτίθεται στη ροή του, στερεύει, εγνώνει ο πάνω υδροφόρος. Η υπεράντληση τι σημαίνει? Ότι η παροχή που μου φέρνει στη γεώτρηση είναι μικρότερη από αυτή που θέλω εγώ. Με αποτέλεσμα να πέφτει η στάθμη ηρεμίας. Σημαίνει ότι αναγκάζεσαι πολλές φορές να κατεβάζεις την αντλία σου πιο χαμηλά για να έχεις επάρκεια νερού. Μπορεί να αντλείς έτσι από διαφορετικό υδροφόρο.
1: Εάν υπήρχαν αυτά, κύριε Ζελιλίδη, τα δεδομένα, που όντως είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε, και αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο βάθος του υδροφορέα, θα έπρεπε να ενημερώσουν τουλάχιστον τους κατοίκους, που καταλαβαίνω και λόγω οικονομικής κρίσης στα χωριά μας, εμείς με τους μπαχτσέδες και τα λουλούδια είμαστε κάπως περίεργοι, γιατί και εγώ σε χωριό μένω. Είναι μερικές κυρίες και κύριοι οι οποίοι είναι όλη την ώρα με το λάστιχο έξω. Βρέχουν το δρόμο, βρέχουν τις. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Πώς να μην γίνει υπεράντληση αυτών των τριών μηνών μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν ένας απλός άνθρωπος μπορεί να κάνει και 2-3 ώρες μπάνιο?
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχουν ρολόγια, μετρητές. Η χρέωση είναι ίσως αναχρόνο, που σημαίνει ότι όσο και να ξοδέψεις το ίδιο πληρώνεις. Πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα δίκτυα. Δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε νερό για να πίνουμε με ασφάλεια και υγεία, τότε θα πρέπει το νερό να είναι μόνο για ίδρυυση, όχι για τους μπαχτσέδες, για τους κήπους και για τα χωράφια. Άρα πρέπει να βρούμε άλλη πηγή τροφοδοσίας για όλες αυτές τις υπόλοιπες δραστηριότητες και όχι για την ίδρυυση.
1: Άρα λοιπόν κύριε Ζελιλίδη, εγώ αν περάσω σαν περαστικός από ένα χωριό και δεν ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό κλπ, μπορώ να πιω νερό από την Αγία Μαρίνα χωρίς να πάθω κάτι?
0: Μια φορά που θα περάσετε, ναι, νομίζω και
1: δεν κακό, εννοείται.
0: Δεν κακό. Δηλαδή και στα όρια που είναι λίγο κάτω από το 50, η συχνή χρήση, η καθημερινή χρήση, η πολλαπλή χρήση και για η παρατεταμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Η αλόγιστη δυστυχώς χρήση πολλών πραγμάτων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί τα θεωρούμε δεδομένα, κύριε Ζελιλίδη, μας στάσανε σε αυτό το σημείο. Να μετράμε, να ξαναμετράμε και να μην μας βγαίνουν τα κουκιά. Αυτό με πάρα πολύ απλό τρόπο να το κατανοήσει ο κόσμος, ότι τίποτα δεν μας δίνεται δωρεάν πλέον. Γιατί και εμείς περαστικοί είμαστε από εδώ και αύριο μεθαύριο θα είναι και τα παιδιά μας και θα πρέπει να αφήσουμε και κάτι. Αν είναι να καταστρέψουμε και τον πλανήτη στον οποίο ζούμε με την κατάχρηση, τότε τι να πω κι εγώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Το θέμα είναι να μάθουμε από πότε έχουμε πληροφορίες χημικών αναλύσεων και είναι εντοπισμένη η παρουσία του χρωμίου.
1: Για να μπορούμε άλλες να πόλεις έχουμε...
0: ξέρω ότι τα τελευταία 3 χρόνια άρχισαν να κάνουν χημικές αναλύσεις. Πιθανά και στο χωριό σας να μην είχαν προηγούμενες αναλύσεις για το χρώμιο. Ένα το κρατούμενο. 2. Πρέπει όταν διαπιστώνεις ένα τέτοιο πρόβλημα να μπεις στη διαδικασία των πολλαπλών αναλύσεων.
1: Πολύ σωστά.
0: Και την ημέρα και την εβδομάδα. Να εντοπίσεις αν υπάρχει διακύμανση και πώς συνδέεται η διακύμανση μέσα στην ημέρα, μέσα στο μήνα, από θερμή και ξηρή περίοδο σε υγρή, έτσι ώστε να κατανοήσεις αν ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ρίχνει το ποσοστό ή το αυξάνει, εξαρτάται από που έρχεται. Και η τελευταία λύση σε αυτή την περίπτωση, αν πράγματι το πρόβλημα δημιουργείται όταν πέφτει ο υδροφόρος, είναι να δημιουργήσεις ανάντι της γεώτρησης μικρά φραγματάκια, έτσι ώστε να εμπλουτίσεις τον υδροφόρο, γιατί η γεώτρηση πιθανά να είναι κοντά σε κάποιο ρέμα και να μην είναι δίπλα, περνάνε 2-3 ρέματα που έρχονται από πάνω, από το βουνό, από το Βέρμιο, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις συγκράτηση του νερού και εμπλουτισμού του υδροφόρου.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ζελιλίδη, επειδή συζητιέται πολύ εκεί στην Αγία Μαρία και ξέρω πόσο σημαντικό είναι για όλο τον κόσμο, γιατί μπορεί να συμβεί και στο δικό μου το χωριό, στο Μονόσπιτο. Παραδίπλα. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο πλέον στις μέρες μας. Υπάρχει περίπτωση που μας το ξεκαθαρίσατε κιόλας ότι δεν μπορεί να γίνει ανάμιξη όπως έγινε στις Βεργίνες με τη Βέρεια Αγία Μαρίνο, σωστά?
0: Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι η ιδανικότερη λύση.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς αραιώνεις το κακό νερό με καλό νερό για να ρίξεις το ποσοστό του χρωμίου. Ξέρεις όμως ότι πίνεις και από αυτό το νερό.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Ζελιλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι λύσατε πολλές απορίες, όχι μόνο δικές μου, αλλά και πολλών ανθρώπων που ακούνε αυτή τη στιγμή, πολλών ακροατών. Και πιστεύω λίγο στην συγκράτηση τόσο των συναισθημάτων όσο και όλων των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και πιο ενεργοί πολίτες.
0: Θέλει,
1: σας ευχαριστώ πάρα
0: όμως
1: πολύ.
0: Θέλει ο Δήμος να κινηθεί, θέλει να πιέσει την περιφέρεια, η περιφέρεια να ανταποκριθεί, γιατί δεν είναι μόνο η Αγία Μαρίνα, είναι πολλά χωριά.
1: Έτσι,
0: την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Πρέπει η αντιμετώπιση να είναι ενιαία, να βρεθεί μια τεχνική έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα επιβεβαρημένα νερά, να βρούμε καλούς υδροφόρους και να έχουμε ποιοτικό νερό για όλα τα χωριά της περιοχής.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζελιλίδη, και εύχομαι όταν έρθετε στο χωριό μας να τα πούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Ζελιλίδης. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και ερχόμαστε με τον βουλευτή Σερών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, που νομίζω ότι είσαστε από την αρχή όλοι συντονισμένοι, έτσι, στην καλύτερη αγροτική εκπομπή σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 και μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Να πούμε λίγο μία τα τηλέφωνα της εκπομπής για το τελευταίο μισάωρο που θα φτάσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα έχουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης από το νομό Σερών. Πάμε σε μία άλλη μορφή ενέργειας, γιατί η ενέργεια είναι και το νερό που πίνουμε. Χωρίς αυτό εννοείται δεν μπορούμε, αλλά η ενέργεια είναι ένα κομμάτι το οποίο μας έχει επηρεάσει τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Και γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι πολύ σκεπτικοί, αγχώδεις με όλα όσα ακούμε, όλα όσα γίνονται. Πηγαίνουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο τρακτέρ, απλησίαστο. Και πού να φουλάρεις τρακτέρ τώρα με πόσα άλογα, και ειδικά αυτά τα καινούργια δεν ξέρουν τι καταπίνουν. Όχι απλά καταναλώνουν, καταπίνουν. Φτάνουμε στο σημείο να σκεφτόμαστε πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Φτάνουμε στο σημείο αν θα ανοίξουμε το φως. Φτάνουμε στο σημείο και να φορτίσουμε, γιατί όλοι μας έχουμε κινητά, έχουμε λάπτοπ, έχουμε χίλιες δυο συσκευές που όλες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Όλα αυτά διαμορφώνονται προφανώς για κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους. Σίγουρα δεν είμαι η εξειδικευμένη να πω ότι εντάξει, συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό. Υπάρχουν οικονομικοί αναλυτές, υπάρχουν όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί, τα υπουργεία, τα αντίστοιχα κτλ. Αλλά πιο κοντά στην ενημέρωση και αυτοί που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πραγματικά μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις και λύσεις, εννοείται. Γιατί πολλά από αυτά που ακούγονται, γίνονται και υπογράφονται, τροποποιούνται, ξέρετε πώς γίνεται μετά τις 12:00-1:00. Εμείς, αν θα τα ακούσουμε. Και αν θα τα ακούσουμε από σοβαρούς βουλευτές, όπως έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, τον οποίο πραγματικά κάθε φορά που τον ακούμε δεν θέλουμε να σταματήσει να μιλάει. Και το ξέρω, κύριε Κωνσταντίνο Μπούμπα, μας ακούτε?
1: Βεβαίως, καλησπέρα σε εσάς, κυρία Τρεμπελή, και σε όλους τους ακροατές του Focus.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Για όλη
0: πολύ.
1: Την Ελλάδα, και να σας πω ότι οι εκπομπές σας θα είναι είδους προς εξαφάνιση σε λίγο.
0: Ναι,
1: γιατί οι εκπομπές που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα είναι τις έβρετες, έτσι. Αν δείτε τα κανάλια, θα ασχολούνται. Εντάξει, έχουμε το φαινόμενο Μαζονάκι, αλλά θα δείτε σόου, θα δείτε τηλεπαιχνίδια, θα δείτε διάφορες εκπομπές τηλεθεάματος, αλλά εκπομπές για τον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχουν γενικότερα. Σε όλο το φάσμα και σε όλη τη βεντάλια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οπότε λίγες είναι οι αναπομείναντες εκπομπές που απευθύνονται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλείς, αλλά και γενικότερα σε όλο το κορμό της ελληνικής κοινωνίας, διότι το πρωτογενής τομέας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Έτσι, είναι η ραχοκοκαλιά, αλλά
0: κύριε
1: αυτό δεν
0: Μπούμπα,
1: το καταλαβαίνουν.
0: Θα σας πω κάτι. Με αυτή την προοπτική ξεκινήσαμε αυτή την Αγροτική Κυριακή για την ενημέρωση, την κοινοτομία, την εξέλιξη, την στήριξη του πρωτογενή τομέα, αλλά τελικά κάνουμε πολιτική, αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί? Ναι. Γιατί ψάχνοντας βρήκαμε χιλιάδες λάθη δεκαετιών. Και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, 4 μετά τους οπεκεπέδες, αρχίζουν πλέον όλοι από όλα τα κόμματα και μιλάνε για πρωτογενή τομέα. Και αν τους ρωτήσετε τι είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν έχουν ιδέα. Θα σου πούνε αγρότες, κτηνοτρόφους.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Μετά τους οπεκεπέδες ακολουθούν οι τρίπιοι τενεκέδες, αλλά και πολλοί καυχέδες. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Που όλοι το ξέραν, αλλά κανείς δεν μιλούσε ξαφνικά, και κατά λάθος βγήκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή,
0: κύριε Μπούμπα, τώρα τι μαγειρεύετε
1: λάθη,
0: κάτω, όχι εσείς, με έψιλον εννοείται, τι μαγειρεύετε εκεί κάτω με τον ΟΠΕΚΙΠΕ? Συγκάλυψη, άλλη μία, άλλο ένα μπάζωμα?
1: Εντάξει, ο τελεμεντές του ΟΠΕΚΙΠΕ είναι λίγο μυστήριος και καταλαβαίνετε ότι η συνταγή έχει διάφορα καρικεύματα για να μην τους πάρουν χαμπάρι, γιατί γενικότερα βρωμάει η υπόθεση. Οπότε σε αυτό το μαγείρεμα, για να επικαλεστώ αυτό που λέτε περί τελεμεντέ, βάζουν πολλά καρικεύματα για να αλλάξουν τη γεύση, η οποία είναι πικρόχολη για τους τίμιους αγρότες. Και επειδή προχθές είχα μια έντονη αντιπαράθεση με τον φαρμακοποιό Κοκοδίνα, ο οποίος άρχισε να λέει διάφορα και δεν άφηνε ήθελε να σκεπάσει τη δική μου φωνή ως βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και να μην ακουστεί το ρεκόρ Γκίνες, κυρία Τρεμπελή, διότι αυτή η κυβέρνηση στα 6 χρόνια έχει κάνει, αν δείτε, από το αρχείο του Εθνικού Μητρώου το ηλεκτρονικό των δημοσίων συμβάσεων και από το ηλεκτρικό συνέδριο, θα το ξαναπώ γιατί στην αρχή νόμιζα ότι είναι νούμερο χρημάτων, αλλά να είναι νούμερο έργων. Έχει κάνει 1.056.000 απευθείας αναθέσεις. Όπου λέει ο κορμός είναι στο ΣΟΤΑ. Δεν είναι στο ΣΟΤΑ, είναι σε 10 υπουργεία που αυτή την ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σε άλλα 9 υπουργεία και ψάχνει να βρει οικονομικές ατασταλίες και ελλείμματα και απάτες και ούτω καθεξής. Πρόκειται για 170 ενεργές ανακριτικές υποθέσεις. Να λοιπόν ο Μητσοτάκης γιατί δεν πάει για εκλογές, και να λοιπόν για αυτή η κυβέρνηση διότι κρύβεται πίσω από τη βασινιά σαν τον ελέφαντα να μην τη δουν, ή στρουθοκαμιλίζει απέναντι σε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έρχεται το ένα μετά το άλλο. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος έχει πάθει ανοσία και σε αυτό, και κάθε σκάνδαλο που έρχεται το θεωρεί άκρως φυσιολογικό. Αυτά είναι τα οποία καίνε. Δηλαδή μου παίρνει εμένα ο φίλος μου Γιώργος ο Κασάπογλου από την Αλιστράτη και μου λέει με 2,20 και 2,30 αυτό που λέγατε πριν, τι να βάλω εγώ στο τρακτέρ. Θα του πει ο κάθε κουρκοδίνας, πάρε γάιδαρο, πάρε μουλάρι να οργώσεις, να ζευγαρώσεις που λένε και στο χωριό μας.
0: Πού θα βρούμε τα μουλάρια, κύριε Μπούμπα?
1: Δεν θα βρούμε και μουλάρια ακριβώς. Έτσι. Όταν εγώ είπα ότι οι αγρότες προχθές στην ΕΡΤ ότι πάνε στο, περιμένουν το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν είναι νόμιμο αλλά εκεί τους οδηγείται. Δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια. Όλος δεν μπορεί να βάλει, ρε παιδιά, το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι τιμές αυτές. Πού να βγει? Το ξέρετε πολύ καλά, κυρία Τρέμπελε, γιατί ασχολείστε χρόνια με το χωράφι. Έτσι, αυτά είναι αδιανόητα. Τώρα, το αν θα σας δώσουμε εμείς αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ήμουν νιός και γέρασα, εδώ θα έπρεπε να βάλει στον ετήσιο προϋπολογισμό η κυβέρνηση ειδικό κονδύλιο εξ αρχής για το αγροτικό πετρέλαιο. Σε 2 μήνες θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Δεν θα τα βάλουν μέσα. Θα πάνε, θα δωρήσουν 300 εκατομμύρια ευρώ στους εφοπλιστές για το αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο λιμανίσιο και πετρέλαιο, και για τους αγρότες θα περιμένουν ως διπιάνοι, ως επέτες, πότε θα τους πει αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή αν θα πάρουν από την αντλία την απαλλαγή του φόρου. Και όλοι αυτοί που κόπτονται, ξέρετε τώρα, και οι τρεις, και το λέω η τρόικα, γιατί αν δούμε την ιστορία, η μεγαλύτερη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είχε γίνει επί Πασόκ. Ξεκίνησε από τον Γιώργο, από το ΓΑΠ, το 2010, το 2011 συνεχίστηκε αυτό, είχαμε μεγάλη αύξηση και πήγε και στον καφέ τότε αν θυμάστε, και έρχεται το 2017 ο Τσίπρας με τσακαλό το Υπουργό Οικονομικών και πάει εξομοιώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή έχουν γίνει εγκλήματα. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει έχετε δικαίωμα να τον μειώσετε μέχρι και 0,36 λεπτά, δηλαδή ενώ σου λέει η κυβέρνηση μπορείς να έχεις το χιλιόλιτρο 367 ευρώ, η δική μας κυβέρνηση το έχει πάνω από 700. Έρχεται και η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει κάθε δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το μειώσει, το κρατάει πολύ υψηλά όπως το βρήκε γιατί τη συμφέρει. Για να παίρνει τα 4 δισεκατομμύρια όπως λέει το κράτος ετησίως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί μετά λέει πρέπει να τα πάρει από αλλού. Να τα πάρει από την πληθώρα των ανεξάρτητων αρχών που και με τον επικεφαλής τον Κυριάκο τον Βελόπουλο μιλάμε ούκο λίγες φορές γι' αυτό. Να τα πάρει από την κακοδιαχείριση σε πάρα πολλά υπουργεία με άσκοπα έξοδα που είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα και ούτω καθεξής. Εδώ ψάχνουν να βρουν που έχουν πάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, το οποίο εμείς θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας όταν ιδρύθηκε το 1958 διαλύθηκε στα χαρτιά του 2012, κυρία Τρεμπελή, αλλά είναι μόνο στα χαρτιά. Γιατί ποτέ δεν έγινε καθάριση μέσω ορκοτολογιστών. Άρα αυτός ο οργανισμός είναι κάπου καμπουφλαρισμένος. Τι γίνεται όμως? Το 2012 ενώ οι εργοδότες σταμάτησαν να πληρώνουν υπεροέκ, γιατί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Και εγώ στα μεροκάματα που έκανα έλεγε υπεροέκ όταν δούλευες κάπου οπουδήποτε. Οι εργαζόμενοι όμως συνέχισαν να πληρώνουν και έχουν μαζευτεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ και κανείς δεν απαντάει πού είναι αυτά τα λεφτά. Ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό στη ΔΕΘ είπε θα εφαρμόσει μια κοινωνική πολιτική της τάξης των 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ. Μα τα 2 δις είναι μόνο από τον ΟΕΚ που κανείς δεν ξέρει πού είναι. Δηλαδή μη μου λένε μετά ότι αν μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω των ανατιμήσεων του πληθωρισμού και της ακρίβειας δεν μπορούν να τα μαζέψουν. Θέλει μια χρηστή διοίκηση. Αυτή τη χρηστή διοίκηση προσπαθούμε να βρούμε. Αλλά το ένα σκάνδαλο έρχεται μετά το άλλο. Είναι στο Υπουργείο Παιδείας μέσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, από τα 1.512 κέντρα διαβίου μάθησης, τα 1.100 είναι παράνομα. Μόνο 6 εξ αυτών, σε Χανιά, Γιάννενα και Αθήνα, έχουν φοροδιαφυγή 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Και συζητάμε ακόμα πού θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Και έρχονται όχι απλά δύσκολες μέρες. Το ξέρετε καλύτερα και από μένα.
0: Εγώ ξέρετε τι πιστεύω, και λόγω του κύριε Μπούμπα.
1: Με τα αγροτοκτηνοτροφικά. Ότι είναι τα φόπλακα. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Παντού πριν, σε πριν όλα τα υπουργεία.
1: Έχουμε κι άλλο. Που το ζήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος προχθές, το επεσήμανα κι εγώ. Οι πληροφορίες λένε το εξής. Τον Ιανουάριο του 2026, κάνε ένα αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου και ο κ. Κακαβάς που ηγείται. Προς την ΑΔΕ και λέει ελέγξτε τα βοσκοτόπια του 2025 διότι υπάρχουν αφημία ανύπαρκτα, διότι έχουν κοινέ τα σταλίες, διότι υπάρχουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και φωνήβω όντως εν τη ερήμο η ΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής. Και πριν από 16-17 μέρες έχει μπει η Εισαγγελία της Ευρώπης μέσα στο νέο σχήμα ΑΔΕ, ο ΠΚΠ, έτσι, η οποία ψάχνει να βρει πώς πληρώθηκαν τα βοσκοτόπια του 2025. Οπότε τι μας λένε για ένα νέο μοντέλο ισόνομης και δίκαιης κατανομής ευρωπαϊκών κονδυλίων όταν η ίδια εισαγγελία της Ευρώπης ψάχνει για το πώς έγιναν οι πληρωμές πριν
0: εγώ,
1: από λίγο σημείο.
0: Εγώ κύριε Μπούμπα να σας πω ότι καταλαβαίνω από όλα αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα, τα οικονομικά, ας πάρουμε τα οικονομικά αυτά που είναι και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταμείο ανάκαψης και όλα τα χρήματα αυτά, επιδοτήσεις. Τελικά έρχεται η Κομισιόν, ελέγχει, λέει και αυτή η συμφωνή με όλο τον κόσμο, τον απλό λαό, γιατί καταχραστήκανε κάποιοι τα χρήματα. Τα λέει, οκ. Okay. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Το παρακάτω όμως, ποιο είναι? Θα υποχρεωθούμε να πληρώσουμε πρόστιμο, στην ουσία θα έρθουν, να πάρουν ακόμα περισσότερα από την Κομισιόν, τα οποία θα καλεστούμε εμείς να πληρώσουμε.
1: Ναι, από φόρους, έμεσους και άμεσους, όπως δηλαδή, το λέτε, γιατί δεν βλέπω να επιστρέψουν.
0: Ναι, γιατί δεν νομίζω να πάει κάποιος φυλακή όταν έχει καταχραστεί ευρωπαϊκό χρήμα ή δημόσιο χρήμα. Εγώ δεν βλέπω κανένα να μπαίνει στη φυλακή.
1: Φυλακή θα μπουν όπως είναι και κάποια.
0: Μακάρι.
1: Το θέμα είναι λεφτά δεν θα επιστραφούν.
0: Ούτε τα λεφτά.
1: Λεφτά θα επιστραφούν.
0: Όταν θα μπουν φυλακή θα πρέπει να γίνει κατάσχεση όλης της περιουσίας και των συγγενών.
1: Άμα βρουν. Αυτή την ώρα έχουν πάει περιουσίες σε κάτι ξαδέρφια, σε κάτι κουμπάρο, σε κάτι μπατσανάκια, σε κάτι τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, σε κάτι θηρίδες έξω από εδώ. Δηλαδή αυτοί είχαν προβλέψει γιατί πρόκειται για μεγαλοαπατεώνες. Δεν πρόκειται για μεμονωμένους απλούς τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους. Εδώ πρόκειται για εταιρείες. Εδώ οι εταιρείες τι έχουν κάνει. Εταιρείες αγροτοκτηνοτροφικών. Βάζαν κάποιους μέσα αγρότες, ετεροαγρότες, φαινομενικά ως εταίρους. Έστω με μικρό ποσοστό, παίρναν τον αφημί τους, τα ξέρετε πολύ καλά, τα βάζαν στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, παίρνανε επιδοτήσεις μέσα ΩΣΔΕ, δηλώνανε λίμνες, ποτάμια, βουνά και οτιδήποτε για χωράφια, λίμνη Κάρλα και δεν συμμαζεύεται. Ακόμη και στα Σκόπια και στην Αλβανία έχουν δηλώσει χωράφια. 36 υποθέσεις είναι προς αναζήτηση από αυτού. Πήγαινε ο άλλος και δήλωνε ότι καλλιεργεί στα Σκόπια ή στο μοναστήρι εκεί χωράφια.
0: Τελικά μείναν στα αζήτητα, κύριε Μπούμπα. Στα ζήτητα.
1: Είναι τραγελαφικά αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και τώρα με το άρθρο 74 λέει δεν μπορούμε λέει, να μην χάσουν λέει, οι αγρότες γιατί τότε δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, είναι μεταγενέστεροι και είναι άδικο. Ναι, ωραία το κάνεις μέχρι εδώ. Μας έχουν πει πόσες υποθέσεις είναι αυτές. Δεν έχουν στατιστικά στοιχεία πόσοι ήταν αυτοί που τα έτη 2018 μέχρι 2022 δήλωσαν βοσκοτόπους χωρίς ζώα που τότε εν μέρη τους έδινε αυτό το δικαίωμα και δεν υπήρχαν τότε δασικοί χάρτες και εκπονηθήκαν ύστερα, μεταγενέστερα. Μας λένε όμως πόσοι είναι ποσοτικά, μπορούν να μας πούν πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Και από τη στιγμή που αυτή η χρονική περίοδος είναι προς έρευνα ανοιχτή, εδώ μπορεί να είναι πάρα πολλοί αυτοί ή να είναι οι αγαπημένοι τους που θέλουν να τους καλύψουν. Δηλαδή στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Η περίοδος είναι ευαίσθητη. Δεν μπορείς εσύ να επικαλείσαι αυτό βάσει του άρθρου 74 και εγώ να δεχθώ την καλή πρόθεση ότι δεν μπορούν να πληρωθούν κάποιοι που όντως τότε νομίζαν ότι είναι βασικές εκτάσεις. Εξατομικευμένα μπορούν να μας πούν πόσες περιπτώσεις είναι. Είναι 50, είναι 100, είναι 1000, δεν μας λένε. Αλλά θα ελεγχθεί ο καθένας εξατομικευμένα, εκ των υστέρων. Και τι κάνουν αυτοί, πάνε να παρουσιάσουν βοσκοτόπια επιλέξιμα, ότι είναι καλλιεργήσιμη γη. Πείτε μου κυρία Τρεμπελή, εσείς γνωρίζετε στην Ελλάδα λόγω του κλίματος και λόγω της μορφολογίας του εδάφους, έτσι, γεωλογικά, να το δούμε και γεωχωρικά, υπάρχουν βοσκοτόπια καλλιεργήσιμα? Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Η Ελλάδα δεν έχει βοσκοτόπους καλλιεργήσιμους. Ο βοσκότοπος δεν μπορεί να καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο Περού αυτό, πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και έρχεται κι άλλο τώρα, έτσι, έρχεται για την επιτραπέζια ελιά. Μου πήραν άνθρωποι οι οποίοι είναι να τρελαίνεσαι. Πάνε και κάνουν την General Mercado de Sur, την περιβόητη Mercosur, και τι έχει κάνει η Αργεντινή. Πήγε πολύ έξυπνα, χαρακτήρισε την επιτραπέζιά της ελιά που έχει εξαγωγικό πρόσημο μεγάλο, ότι είναι ευαίσθητο προϊόν. Και πάει αφορολόγητη πλέον η ελιά της Λατινικής Αμερικής, μιλάμε για την επιτραπέζια ελιά, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή και Βραζιλία, και η δικιά μας ελιά για να εξαχθεί φέτος έχει φόρο 12,6%. Και σήμερα αν πάτε στη Χαλκιδική και στην Άμφισσα, από 1,80 ευρώ που είχε το κιλό, έχει πάει 1,10 λόγω μεγάλης συγκομιδής. Και πού θα την εξάγουν τώρα οι άνθρωποι που παράγουν επιτραπέζια ελιά. Δηλαδή θα έρχεται η ελιά της Λατινικής Αμερικής αφορολόγητη, γιατί το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δικιά μας κυβέρνηση, σε αντίθεση με τη Μελόνι ή τη Γαλλία, που ήθελαν να προστατεύσουν κάποια προϊόντα, την αφήσαν απροστάτευτη. Οπότε μην μας λένε ότι η Mercosur δεν θα μας επηρεάσει. Και η επιτραπέζια ελιά αυτή την ώρα είναι σε μια κατάσταση κωμικοτραγική. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεις. Όχι απλά δεν είναι, υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Είναι μια αλυσίδα, κύριε Μπούμπα, που πραγματικά μας έχει αλυσοδέσει όλους τους κλάδους, γιατί ακόμα και στον εργασιακό χώρο, για να τα λέμε και αυτά, αντί τον Έλληνα θα πάρουν ένα από τον Μπαγκλαντές, λέω εγώ τώρα.
1: Είναι πιο οικονομικό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Έτσι. Και πολύ εύστοχο. Το έλεγα προχθές σε μια συζήτηση.
0: Όπως και στην τηλεόραση θα τους δούμε. Και
1: δεν
0: δημοσιογραφία θα κάνουν.
1: Τα προϊόντα που θα έρχονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι και ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, άμα βρει εργατικό δυναμικό από Περού, Χιλή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, εν πάση περιπτώσει Κολομβία, Βενεζουέλα, πείτε το από. Θα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να δουλέψει. Δεν θα έχουμε μόνο τους λαθρομετανάστες τώρα που έχουμε στο κεφάλι.
0: Και χωρίς χαρτιά, κύριε Μπούμπα.
1: Ναι, όπως χωρίς χώρο. Όχι, έρχονται αυτοί, ομαδικά. Ομαδικά. Για να δουλέψουν στην Άμπελο, να δουλέψουν, ξέρω εγώ, στα Σιτηρά, οπουδήποτε. Και ξέρετε, έτσι επικαλούνται, όπως για τις φράουλες λέγανε, θέλουμε μικρός όμως πρέπει να φέρετε από το Πακιστάν εργάτες. Ναι, αλλά όταν εμείς είμαστε σε μια αντιπαράθεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη μέσα στη Βουλή, που είχα φέρει και εγώ το θέμα μια επίκαιρη, τι κάνουν τους ανθρώπους που πάνε και δουλεύουν στην εστίαση, στον τουρισμό, τους επιδοτεί η ΔΥΠΑ και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Τους αντίστοιχους όμως εργάτες γης, τους Έλληνες, δεν τους επιδοτεί. Γιατί μου λένε τα παιδιά και στις αίρες, εγώ με 3 ευρώ την ώρα δεν πάω να μαζέψω πιπεράκια. Αν όμως αντί να πάρει 20 ευρώ την ημέρα πάρει 60 ευρώ, όπως είναι επιδοτούμενοι αυτοί που πάνε και δουλεύουν στον τουρισμό, θα πάει ο άλλος με 60 ευρώ. Άλλο να παίρνεις 1200 ευρώ το μήνα και άλλο να παίρνεις 400 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποιος τον οδηγιστή και να το χαρακτηρίζουν μετά το νέο τεμπέλι. Βέβαια είναι και κάποιοι που δεν θα πάνε, ωραία, το δέχομαι. Γιατί δεν είναι ψημένοι. Υπάρχουν όμως πολλά αγροτόπεδα, οι οποίοι αν επιδοτούνταν να πάνε με ροκάματα στο χωράβι για 60 ευρώ και εκεί με 20 ευρώ θα πηγαίναν. Για όμως αυτό που θες να πας στον τουρισμό τον επιδοτείς. Για να τον βάλεις μέσα στα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, το Only Exclusive. Έτσι, για να μην είναι και για τους ξενοδόχους επιδοτείται, για να μην τους ανθρώπους απολέσουν και κέρδη. Οπότε αυτή η κυβέρνηση γενικά, όπως είναι δομημένη, κυρία Τρεμπελή, είναι πολύ καλή κυβέρνηση για τους πολύ ολίγους. Για τους πολύ ολίγους είναι η ιδανική, ξέρετε.
0: Ευτυχώς είναι λίγοι, κύριε Μπούμπα.
1: Όλοι μιλούν. Αυτό που έλεγε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αυτό που λέω και εγώ και λένε και οι ιδέες μου βουλευτές εκεί μέσα. Δηλαδή, λες εσύ θα δώσω για το πρόβατο από 110 μέχρι 160 ευρώ. Πάνε να αγοράσεις ένα πρόβατο, έχει 300. Ανασύσταση κοπαδιού. Αν δεν γίνει σε 18 μήνες. Υπάρχει θέμα με το Εθνικό Κτηνοτροφικό Μητρό. Θέλει γραφειοκρατία. Πάμε τώρα. Για να κάνεις ένα σύσταση σκοπαδιού πρέπει να πάρεις δάνειο. Από πού θα πάρεις δάνειο? Από την Πειραιώς, γιατί είναι ο διάδοχος της αγροτικής. Τι επιτόκιο έχουμε? 4,60%. Δεν είναι 4,60. Υπάρχει ρήτρα και το πάει 7,20. Θα πάει δηλαδή ο κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του, θα πάρει 110 ως 160 ευρώ το ζώο, θα πρέπει να κάνει ένα σύσταση σκοπαδιού και την
0: διαφορά
1: των άλλων 150 ευρώ για να φτάσει στην αξία του προβάτου, θα πάει να δανειστεί από την Πυρός για να πάρει ένα δάνειο με μία ρήτρα στο επιτόκιο 7,20%.
0: Πάμε λίγο στην εσχροκέρδεια, κύριε Μπούμπα. Με όλα αυτά που ακούμε, γιατί προχθές ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ, μία αλυσίδα, και πήρα ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο είχε ανέβει η τιμή. Μέσα σε 3-4 μέρες ανέβηκε 80 λεπτά. Το συγκεκριμένο που το έπαιρνα για 3-4 εβδομάδες, γιατί όλα ανεβαίνουν. Όταν λοιπόν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι θα κατέβουν οι τιμές, δηλαδή ποιες αυτές προ 3 εβδομάδων.
1: Ένα είναι αυτό και το δεύτερο, για τη συσκευασία μιλάει κανείς. Για τη συσκευασία των προϊόντων που έχει μειωθεί η συσκευασία μιλάει κανείς?
0: Όχι μόνο ότι έχει.
1: Δηλαδή
0: θέλουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον.
1: Έχει μειωθεί.
0: Πληρώνουμε τη σακούλα, αλλά όλα αυτά τα είδη που έχει μέσα τα επεξεργασμένα σκουπίδια, εμείς τα λέμε με τον κύριο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, έχουν κάποιες συσκευασίες.
1: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή τι γίνεται με όλες αυτές τις εταιρείες που χρησιμοποιούν πλαστικά ή οποιασδήποτε άλλες ύλες οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον.
1: Σήμερα πραγματικά, μια και το φέρνετε αυτό το θέμα, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Μου λέει μία γνωστή μου, τα καλαμάκια γράφουν πάνω κάτι το οποίο το διαπίστωσα και εγώ. Επαναχρησιμοποιούμενο, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ένα καλαμάκι που παίρνετε. Να το πλένετε και να το χρησιμοποιήσετε εκ νέου. Αυτό δεν το παρατηρήσα. Δείτε το κι εσείς όσοι που το είδατε.
0: Όχι, εγώ το κάνω πολλά χρόνια στο πλαστικό, γιατί έχω και συγκεκριμένα δικά μου. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ λογικό.
1: Επαναχρησιμοποιούμενο, λέει. Φοβερό, δηλαδή εντάξει.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά, κύριε Μπούμπα, σταματήσανε τα χαρτιά.
1: Και δεν το ξαναχρησιμοποιήσει.
0: Ναι, αυτή η αμεσότητα της κοροϊδίας σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους καταναλωτές, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το υποψιαζόμασταν οι περισσότεροι τώρα. Στον 21ο αιώνα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή να βγαίνουν και να, όχι απλά να λένε, αλλά να τα κάνουν και πράξη. Όλα αυτά τα οποία μας έχουν καταστρέψει στην ουσία. Δεν ξέρω σε τι είδους κόσμο, τι επίπεδο, τι νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει κάποιος για να επεξεργαστεί όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, κύριε Μπούμπα. Εσείς πραγματικά δεν ξέρω. Εσείς ξέρω, σας παρακολουθούμε. Μην ανησυχείτε, όχι μόνο εμείς και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά τι γίνεται με όλους αυτούς όταν έρχεστε σε αντιπαράθεση, όταν έρχεστε να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, κάποιες περίεργες νομοθεσίες που φαίνεται εξ αρχής ότι είναι φωτογραφικές για τους δικούς τους και παράλογες.
1: Ή θα μιλάνε από πάνω για να μην ακουστούμε εμείς αν είναι σε τηλεοπτικά πάνω, ή δεν θα απαντήσουν, θα το κάνουν γαργάρα γιατί το θεωρούν ότι το σκάνδαλο πλέον το ακούς θέμα τους. Βέβαια δεν τους ισοπεδώνουμε όλους, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αντιδρούν αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να μιλάμε εμείς και να μας λένε στους διαδρόμους της Βουλής πες τα Κώστα ή πες τα Χρήστο ή πες τα Νίκο. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Καταρχάς
1: η Νέα Δημοκρατία όπως την έχει οικοδομήσει ο Μητσοτάκης απέναντι στον Δημοκράτη, μόνο Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
0: Ένα άλλο θέλω να επισημάνω, κύριε Μπούμπα, γιατί προβληματίζεται και πολλοί κόσμος. Βέβαια και εσείς μάντες δεν είσαστε. Ένας βουλευτής είσαστε και κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας. Το θέμα μας ποιο είναι όμως. Είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εγώ το είπα εξ αρχής ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας που θα περάσουμε φέτος. Και δεν ξέρω τι τελικά θα συμβεί πολιτικά τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, γιατί πρέπει να αλλάξει κάτι. Και από ό,τι φαίνεται μόνο ο κύριος Βελόπουλος έχει όραμα και πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αντιγράφουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά είναι μια κακή αντιγραφή, κύριε Μπούμπα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε.
1: Όμως στον κόσμο. Είναι αυτός που πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, αγοράζει τα πάντα, διότι είναι ακριβές οι τιμές και επειδή στο ταμείο του δίνουν ένα μπρελόκ δώρο ή ένα στυλό, ξεχνάει αυτά που πλήρωσε. Αυτό συμβαίνει με τον Έλληνα. Του πετάνε ένα κομμάτι ως επίδομα και ξεχνάει όλα τα άλλα που του ρουφούν το αίμα, ας πούμε, ή το έχουν γίνει του κόσμου ξανατιμήσει.
0: Εγώ όμως, κύριε Μπούμπα, δεν το βλέπω. Το τελευταίο διάστημα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους πλέον, ακόμα και για αυτούς τους βολεμένους. Και εδώ είναι ίσως και η κατάλληλη στιγμή που πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις, αν θέλουν να σώσουμε ό,τι σώζεται και αν θέλουμε κι εμείς. Εσείς βλέπετε κάτι στον ορίζοντα, δηλαδή τους επόμενους 4-5 μήνες που λογικά θα γίνουν εκλογές, εκτός απρόοπτου, αν έχουμε κάτι εξωτερικό, το οποίο πραγματικά θα μας φέρει όλους σε αυτή την δύσκολη θέση, όχι ότι δεν είμαστε τώρα, γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν ξέρω αν είναι ανθέληνες και ποιοι μας κυβερνούν τελικά, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε την απόλυτη εξαφάνιση όλων των Ελλήνων λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω του δημογραφικού, της υπογεννητικότητας. Όλα αυτά μας βομβαρδίζουν και θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Θέλουμε άμεσα απαντήσεις από τους κυβερνώντες, αλλά και πιέσεις από εσάς για να πάμε σε εκλογές. Διαφορετικά δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω ή αν θα γινόταν κάτι να αλλάξει.
1: Αν δεν κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης για να μοιράσουν τα εναπομείναντα, αν δεν κλείσουν αυτά με τον Ελεγέψη των ΟΠΕΚΕΠΕ, λιγάγρενα και αυτοί, μέχρι τον Απρίλιο του 27. Υπάρχουν, σας είπα από την αρχή, 170 ενεργές ανακριτικές υποθέσεις. Αν δεν κλείσουν αυτά, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει για εκλογές. Όχι ότι θα επέλθει τη δικαιοσύνη, αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να κλείσουν. Όταν δηλαδή αυτά τα βιβλία παραμένουν ανοιχτά με όλες αυτές τις έρευνες, σου λέει περίμενε. Έστω και αν θες να πας τώρα, που φαινομενικά αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά τα πράγματα θα πάμε υπό την μορφή επιδομάτων. Έτσι θα βγάλουμε, κυρία Τρεμπελή, τον χειμώνα. Θα βγαίνει και θα λέει επιδοτούμε κατά τι τη βενζίνη κατά τη το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει σκροκέρδια και στις άλλες μορφές κάψιμης ύλης, δηλαδή βλέπε ξύλα, βλέπε πέλετ, γιατί στην Αλαμπουμπούλα χαίρεται ένας που σκροκερδεί σε βάρος του απλού κόσμου όταν δεν υπάρχουν κοινωνικά μέτρα. Θα δείτε ενώ το φυσικό αέριο θα έχει μια τιμή προς τα κάτω, θα εξομοιώνεται με το πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Οπότε με τη μορφή των επιδομάτων, πάρε τα 400 ευρώ την επιδότηση ενοικίου. Πάρε λίγο κάτι της παραπάνω συνταξιούχε λόγω των Χριστουγέννων, αυτός είναι ο Έλληνας, θα του πετάξουν τα κόκαλα για να μπορέσουν λίγο να κατευνάσουν τα πνεύματα, για να βγάλουμε λίγο και να πάμε μέχρι το Μάρτιο, πρώτα Θεός που λέμε, για να κλείσουν και κάποιες υποθέσεις και φωτογραφικές διατάξεις, να μοιραστεί και κάποιο χρήμα απ' έξω ή να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αλλά στην ουσία δεν θα έχουμε και τα απαιτούμενα αποτελέσματα, για να βγάλει με αυτή τη μορφή τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση το χειμώνα. Διότι μια και ασχολείστε τώρα με τα αγροτικά, προχθές ψήφισαν μία παράταση του ειδικού λογαριασμού υγειών γεωργικών προϊόντων, του περιβόητου ΕΛΕΓΕΠ, να παραμείνει στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Οι άλλες τράπεζες δικαίως διαμαρτύρονται. Και εγώ κάτι που έμαθα και δεν το ήξερα, αυτή την ώρα έχουν βγάλει 500 εκατομμύρια ευρώ, τα έχουν δώσει ως μαξιλάρι στην Τράπεζα της Ελλάδος για να δώσει τις επιδοτήσεις. Τον ΕΛΕΓΕΠ όμως τον αφήνουν μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Και είναι απλή λογική. Αν μπει η Τράπεζα της Ελλάδος να κάνει έναν έλεγχο στον ΕΛΕΓΕΠ, δεν θα βρει λεφτά τον Απρίλιο του 2027, το ταμείο θα είναι μείον και θα τρέχει που δόθηκαν. Άλλο να βρεις λεφτά μέσα το που θα δοθούν και άλλο να ψάχνεις μετά το που δόθηκαν. Αυτό τι εξυπηρετεί, θα μπορούσε να πει κάποιος, ποιος εξυπηρετεί. Ωραία, το ψάξαμε και αυτό. Από την κάρτα του αγρότη αυτή την ώρα, η Τράπεζα Πειραιώς κερδίζει από 4,60 μέχρι 7,60% επιτόκιο. Αυτό είναι το επιτόκιο. Τι κάνει ο αγρότης, το ξέρετε πολύ καλά. Περιμένει να πάρει την επιδότηση. Μέχρι την επιδότηση δεν έχουμε επιτόκιο. Δηλαδή παίρνει ζωοτροφές, παίρνει γεωργικά εφόδια. Μόλις όμως πάρει την επιδότηση και δεν πληρωθεί στην ώρα του, τρέχουν οι τόκοι περιμερίας. Αν ένας αγρότης περιμένει να πάρει 5.000 ευρώ επιδότηση και δεν τα υπολόγισε σωστά ή δεν του τα υπολογίσαν σωστά και πάρει 4.000 ευρώ και είναι το χιλιάρικο, το κίζεται. Άρα λοιπόν από την κάρτα του αγρότη κερδίζει συγκεκριμένη τράπεζα. Τι κερδίζει το κράτος? Μα το κράτος σε κάθε πράξη που γίνεται στην κάρτα παίρνει νομίμως 0,16%. Άρα λοιπόν κάποιος βολεύει. Αν τα δίνει τα λεφτά αυτά από ρευστά η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν έχει δικαίωμα να δανείζει, έχει δικαίωμα όμως να κάνει κατανομή κονδυλίων. Εκεί δεν θα υπήρχε τόκος και ο κάθε αγρότης θα μπορούσε να πάει σε όποιον λογαριασμό θέλει, σε οποιοδήποτε συστημική τράπεζα να βάλει πολύ τα λεφτά. Άρα λοιπόν εδώ Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
0: Έτσι.
1: Μέχρι τον Απρίλιο του 27. Αυτό έτσι υπηρετεί κάποιος. Για να ξέρουν και κάποιοι πώς βγάζουν χρήματα σε βάρος του αγρότη, σε βάρος του κτηνοτρόφου.
0: Να ήταν μόνο αυτό, κύριε Μπούμπα, να πούμε για τα POS, να πούμε για πόσα πράγματα να πούμε και δεν έχουμε και χρόνο.
1: Είναι πολλά. Ή τώρα τους αλληλείς που δεν τους δίνει τα ΙΧΕΝ και να πάνε σε σύγχρονα εργαλεία για να μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί. Αυτή τη στιγμή βρέθηκα στην Κάλυμνο, έχουμε πολλούς φίλους της ελληνικής λύσης. Εκεί μπαίνει το τουρκικό στα εθνικά χωρικά ύδατα, πάει το λιμενικό με το τηλεβό και αρχίζει και τον παρακαλάει να βγει. Ένας νόμος του Τσίπρα, έτσι, που συνεχίζεται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η θάλασσα, είπαμε, δεν έχει σύνορα για τον κύριο Τσίπρα.
1: Γιατί, ναι, δεν απαντούν οι Τουρκοί, κάνουν την ψαριά τους. Δικά μας
0: την
1: κούρα, Μιλοκόπη, Λαβράκι, ξέρω εγώ, Φαγκρή, το μεταπουλούν στην Ελλάδα και για να συλληφθεί, λέει, πρέπει να λιμενιστεί σε ελληνικό λιμάνι. Να μπει δηλαδή ο Τούρκος να αγκυροβολήσει στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, να αγκυροβολήσει στη Χάλκη, στη Δήλο, στην Κάσο, στη Σύμη, αν είναι δυνατό. Εντάξει, τρελά πράγματα.
0: Κύριε Μπούμπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά εδώ στο Focus FM 103,6 και στην Αγροτική Κυριακή. Μας ακούνε και στην Αθήνα, Μάχη FM. Ανέβασα έτσι την αφισούλα σας και όλα στο TikTok και έγινε ένας πανικός, να ξέρετε.
1: Τι είπα,
0: σας
1: τι
0: αγαπάει. Έχουμε και λίγο και εμείς με τα κοινωνική δικτύωση, τι να κάνουμε.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Στις επάρξεις της ενημέρωσης και κυρίως στον πρωτογενή τομέα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, για να μπορέσει και ο κόσμος να ενημερώνεται. Δεν αφορά μόνο αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλήλους. Αφορά το κορμό της ελληνικής κοινωνίας αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, έφαγαμε και λίγα λεπτά και άξιζε για τον κύριο Μπούμπα, που ξέρω ότι θέλατε κι εσείς πάρα πολύ να ακούσετε, όπως και τον κύριο Ζωλιλίδη. Πήρατε κάποιες απαντήσεις. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος όταν είμαστε ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εκεί έχει χορηγούς μεγάλους, διαφημίσεις. Έχουμε κι εμείς εδώ λίγες διαφημίσεις, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ένα μικρό, πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με τα δικά σας τηλέφωνα και τη δική σας συμμετοχή.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάωρο, 20 λεπτάκια καθαρά για τους ακροατές μας. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Τα τηλέφωνα της εκπομπής. Φυσικά στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Εννοείται ο κύριος Μπούμπας

0: προσπάθησε να συγκεντρώσει έτσι όλο αυτό το κακό που συμβαίνει στη χώρα μας, που όλα είναι και ξεκινάνε από το οικονομικό. Αλλά μια τέτοια επιδοματική πολιτική με αυτά τα πας δεν είναι η πολιτική αυτή που μας αξίζει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν είμαστε αυτοί που θα στηθούμε στην ουρά να πάρουμε τα 30 και τα 40 ευρώ, που δεν είναι ούτε καν ένα μεροκάματο. Αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά, 30 ευρώ δεν φτάνουν μόνο για το φαγητό μιας τετραμελής, πενταμελής οικογένειας την ημέρα. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο ακροατή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Δημοσθένη.
1: Όχι, χριστιανός.
0: Ω, χριστιανός. Ορθόδοξος.
1: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα.
1: Λοιπόν, για το νερό που είπε ο κύριος Αβραάμ προηγουμένως,
0: ναι.
1: για την παιδεία, ότι δεν υπάρχει παιδεία, ο από κάτω παίρνει και ο από πάνω δεν μπαίνει. Αν ο από κάτω ήταν από πάνω, θα το είχε μάθει το μάθημα αμέσως.
0: Είναι θέμα παιδείας πάλι.
1: Δεν είναι θέμα παιδείας, είναι το θέμα που έχει το χωράφι.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα.
1: Αν ο από πάνω που έχει το χωράφι του και παίρνει νερό,
0: ναι.
1: το χωράφι του ήταν από κάτω, θα το είχε μάθει το μάθημα.
0: Ναι, ναι. Είναι όπως συμβαίνει στις πολυκατοικίες.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος που είπατε,
0: ναι.
1: δεν είναι της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μαρκίζα, είναι επιγραφή, όπως λέμε
0: ναι.
1: Δειλινά Μαρινέλα Βοσκόπουλος, είναι το Ρότσιλντ η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι ελληνική η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει ελληνική επιγραφή. Και δεν δουλεύει για το καλό της Ελλάδος, δουλεύει για το καλό άλλου κράτους. Τώρα, γι' αυτό που είπατε για τους τόκους υπερημερίας. Αυτά είναι τα γνωστά πανωτόκια. Δεν έχει σταματήσει αυτό.
0: Όχι. Τι να σταματήσω.
1: Ξέρετε τι είναι το εκεί περιμερίας νομίζω. Δηλαδή κάποτε έπαιρνες ένα δάνειο, ας πούμε, είχε γράψει ένας δικηγόρος δύο βιβλία, έπαιρνες ένα δάνειο, είχες μια επιχείρηση και έφτιαχνες ποτήρια. Με ποτήρια έχει κάνει το παράδειγμα αυτός. Και έπαιρνες 25 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν σου βάζουν ένα τόκο, ας πούμε, έπαιρνες 100 δραχμές, σου βάζαν μια δραχμή τόκο. Την επόμενη μέρα σου βάζανε τόκο πάνω στις 101 δραχμές. Δηλαδή κεφαλαιοποιούσαν τον τόκο την επόμενη μέρα και σου έβαζαν τόκο κάθε μέρα, την πρώτη μέρα σε 101, τη δεύτερη μέρα σε 102, την τρίτη μέρα σε 103. Και το έπαιρνες ας πούμε 100 δραχμές και έφτανες να χρωστάς 10 εκατομμύρια. Έτσι κλείσανε πολλές ελληνικές εταιρείες. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Είναι τα πανωτόκια που λέγαμε τότε, τα πανωτόκια, τα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ισχύει ακόμα, αυτό δεν έχει καταργηθεί.
0: Εφόσον το είπε ο κύριος Μπούμπας.
1: Ναι, είπε για το σούπερ, δεν ξέρω αν εννοούσε τα πανωτόκια. Αυτό είναι,
0: πανωτόκια.
1: Αυτό είναι εξοντοτικό για τους Έλληνες. Τώρα αυτά που λέει ο κύριος Βελόπουλος, τα έχει πει και ο κύριος Οφιανόπουλος.
0: Ποιος είναι ο κύριος Οφιανόπουλος?
1: Δεν ξέρετε, ο διευθυντής Χροπή.
0: Όχι, δεν τον γνωρίζω τον κύριο.
1: Έχει πεθάνει ο κύριος Οφιανόπουλος. Τα έλεγε στον κύριο Κώστα Χούντα το 83, το 84. Έλεγε για
0: με
1: την
0: πιάνετε αδιάβαστη, αγαπητέ μου, γιατί εγώ το 80 γεννήθηκα.
1: Α, ωραία.
0: Δεν
1: έχουν εκπομπές.
0: Δεν έζησα αυτά τα πράγματα.
1: Ακούστε τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης άλλο ένα θέμα. Με την κυρία Γεωργαντά, αν την έχετε ακούσει.
0: Ναι.
1: Με την Ελστάτ, ότι μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
0: Δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Πώς?
0: Όλα πλαστά είναι σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, αλλά μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Δεν μπορούν να μας βάλουν με πλαστά στοιχεία. Εδώ μη μιλάμε για απάτη.
0: Γιατί εσείς πού και πού δεν την είδατε την απάτη?
1: Όχι, μα ναι, αλλά δεν ασχολείται κανένα κόμμα με αυτό.
0: Δηλαδή εκεί ο κύριος Βελόπουλος θέλει να μου πείτε ότι δεν
1: εκεί.
0: Ασχολήθηκε.
1: Εκεί είναι η ουσία.
0: Δεν ασχολήθηκε. Εκεί,
1: να ξαναξεκινήσουμε αυτή την υπόθεση. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, από αυτή την υπόθεση ξεκινήσουμε.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε ψηφίζοντας έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει κάνει αγώνα. Όχι έναν άνθρωπο, που στην ουσία είναι ολόκληρη η χώρα, έτσι. Δηλαδή...
1: Ναι, όχι. Εγώ λέω ότι πρέπει να ασχοληθούν τα κόμματα με αυτό το θέμα. Το ξέρουν όλα τα κόμματα και όλοι οι δημοσιογράφοι. Αλλά κανένας δεν το αναφέρει. Και ένα τελευταίο για να μην σας κουράζω. Όταν κατέβηκαν οι αγρότες στην Αθήνα, θυμάστε, κατέβηκαν και πριν από 2-3 χρόνια νομίζω στο Σύνταγμα και κατέβηκαν και τώρα, πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Γιατί? Κανένα, μα κανένα κόμμα. Δεν ήταν ευκαιρία να βγουν όλες οι κοινωνικές ομάδες στο δρόμο, να βγουν ταξιδιώτες, να βγουν φορτοκαλτίδες.
0: Βγήκανε και για τα Τέμπη, βγήκανε για τον Μπάζωμα και τελικά κάτι άλλο έγινε.
1: Ναι, κανένα κόμμα όμως δεν κατέβασε τον κόσμο στον δρόμο. Αυτό λέω. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Να πει, να πούνε, να κατεβούνε αυτοί που θέλουν να μας ψηφίσουν, να μπας περιπτώσει.
0: Εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, πόσο γνωρίζω, κάναμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και ήμασταν εκεί, όχι μόνο πέρσι και πρόβλημα. Ναι, κάναμε κάλεσμα, ανοιχτό κάλεσμα.
1: Δεν
0: ακούγατε Focus. Και κάναμε και απευθείας μεταδόσεις, εμείς σαν Focus λέμε, έτσι.
1: Ναι, εγώ σας μιλάω για τα κόμματα που, είναι, που κάνουν αντιπολίτευση στη Βουλή.
0: Εγώ τον άκουσα πάντως τον κύριο Βελόπουλο να αναφέρεται και ο πρώτος που αναφέρθηκε
1: εγώ
0: για τον πρωτογενή τομέα.
1: Εγώ δεν αναφέρομαι προσωπικά σε κανέναν αρχηγό κόμματος.
0: Ναι, αλλά αναφέρεστε μέσα σε πρόεδρο κόμματος, ο οποίος και ο κύριος Βελόπουλος είναι πρόεδρος κόμματος Ελληνικής Βουλής.
1: Ναι, αλλά δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε κανέναν. Είπα για την αντιπολίτευση. Εγώ.
0: Όχι, ρωτάτε ποιος. Και εγώ σας απαντάω.
1: Όχι, δεν ρωτάω ποιος. Είπα ότι κανένα κόμμα δεν κατέβασε τον κόσμο στο Σύνταγμα. Αυτό είπα. Δεν
0: ναι,
1: είπα
0: εννοείται
1: ποιος.
0: Τι έπρεπε να κάνει, να τους πάρει από το χέρι.
1: Όχι να τους πάρει από το χέρι, να πει να κατεβείτε όλοι στο Σύνταγμα, να, όλες οι κοινωνικές ομάδες, να πάρει, να, αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, δεν είναι μόνο στη Βουλή, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ήταν ευκαιρία
0: κάπως...
1: αυτό, έτσι και κατέβαινε στο Σύνταγμα, κατεβήκαν πολύ λίγα άτομα. Εγώ ήμουν και τις δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή. Εάν κατέβαινα από την Αθήνα που είναι 5 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια...
0: Δεν πειράζει, η συναυλία της Βύσης είχε πιο πολύ κόσμο.
1: Η συναυλία δεν ξέρω αν είχε πιο πολύ κόσμο. Πήγανε 95.000 στα 6 εκατομμύρια που είναι στην Αθήνα. Και το πόσο της 100 είναι αυτό, ξέρετε. 0,000. Ένα. Τόσο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Πέρασε ο καιρός. Τώρα χάθηκε ευκαιρία. Καταλάβατε, όταν ξανακατεβούν οι αγρότες να κανονίσουν τα κόμματα που λένε ότι κάνουν αντιπολίτευση, δεν μιλάω για συγκεκριμένα κόμματα, για την αντιπολίτευση, να κατεβάσουν τον κόσμο στον δρόμο. Σε άλλες περιπτώσεις το κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν το κάνανε. Εντάξει, αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ έτυχα σε πολλά μπλόκα, συμμετείχε ο κύριος Βελόπουλος, ήτανε παρόν. Εντάξει, πόσο να πιέσει άλλο τις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ κλάδι και εννοείται ότι ο βασικότερος. Αλλά το ξαναλέω, ο κύριος Βελόπουλος πάντοτε εξ αρχής μιλούσε για τον πρωτογενή τομέα. Όταν μιλούσε ο κύριος Βελόπουλος πριν 20 και χρόνια για τον ορυκτό πλούτο, όλοι κοφεύανε και όλοι γελούσανε. Τώρα ορίστε. Ορίστε η κατάδια μας. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Άντε, βρε Δημοσθένη. Λέω, δεν θα πάρεις πρώτος. Σε μπέρδεψα.
2: Όχι, μωρέ, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν. Ακούσε τώρα εδώ πέρα να φάμε πολύ σαβούρα. Λοιπόν, ελπίζω να είναι, αν και το είδα από έγκυρη πηγή, άμα μου επιτρέψεις να πω και την πηγή, τη λέω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλουμε να πεις την πηγή.
2: Ωραία, δεν τη λέω την πηγή, είναι έγκυρη να ξέρετε. Μπισκότα από πλαστικό, πρόγραμμα NASA Deep Space Food Challenge. Το μπισκότο λέγεται M-Bite. Τι έχετε να πείτε. Και το μπισκότο παρακαλώ θα είναι από μπουκάλια πλαστικό PET, το γνωστό PET, και απόβλητα γεωργικά απόβλητα. Ωραία πράγματα. Ελπίζω να είναι μούφα η είδηση, αλλά σου λέω να πω εκεί την πηγή.
0: Τι να κάνουμε, μερικοί κενελάδια, Δημοσθένη.
2: Ωραία.
0: Λειτουργούν με πλαστικό.
2: Όρισε.
0: Μερικοί λειτουργούν με πλαστικό, με κενελάδια, τι να πω.
2: Μα ήδη στο σώμα μας.
0: Ευτυχώς εμείς
2: έχουμε...
0: και με λόλαδο.
2: Μπράβο. Και τέλος να πω, άκουσα το καλεσμένο σας τις πρώτες ώρες που κάνατε εκπομπή.
0: Τον κύριο Ζαλελίδη.
2: Ναι, τον νόμιζα για το, μπράβο, για τους ταμιευτήρες νερό.
0: Ναι.
2: Να ταμιευτήρες. Αλλά εμείς έχουμε κάψει όλα τα δάση. Το νερό δεν μπορεί να κάνει φυσική κατακράτηση.
0: Κοιτάξτε, άμα έρθει κανένας χήμερος με κανένα φουρφούρι τεράστιο, γίνεται άνετα προπέλα για να βρεθείτε απέναντι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εμείς περιμένουμε χειμώνα.
0: Τώρα μεταξύ αστείου έτσι το λέω αυτό, γιατί η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι για τη χώρα μας και ιδιαίτερα το χειμώνα και εσείς εκεί στο Λεκανοπέδιο έχετε επίσης πολλά προβλήματα. Εμείς όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι,
0: αλλά
2: και
0: εσείς...
2: μην ξεχνάμε που μας φέρνουν και, το, και τα data center, έτσι. Ήδη φτιάχνουν το μεγαλύτερο data center, αν δεν κάνω λάθος, στο χώριο Χριστούπολη.
0: Και πάλι, Δημοσθένη, ό,τι και να φέρνουν, δεν ξέρουν να το λειτουργούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα.
2: Και ήθελα να ολοκληρώσω.
0: Και τι ορολογίες ξενόφερτες είναι αυτά τα data center. Κοίτα, ένα κέντρο δεδομένων. Ελληνική γλώσσα, βρε. Δηλαδή, έλεος, μας ποδοπατήσαν από παντού αυτοί οι Άγγλοι. Τίποτα δεν έχουν.
2: Τι θέλω να πω, ότι τα δέντρα, όταν κάνουν κατακράτηση της βροχής των υδάτων, για να πάρει στην υδροφόρα φλέβα, τη φλέβα, τέλος πάντων, που λέμε, μην ξεχνάτε ότι η ρίζα του δέντρου φιλτράζουν και το νερό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η βροχή είναι και όξινη καμιά φορά από τα καυσάρια. Mm. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, Δημοσθένη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Α, έχουμε 10 λεπτάκια. 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677. Γεια σου, Θανάση Παπατάνος. Εκεί, ο συντοπίτης. Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας. Τουλάχιστον έχουμε τον κύριο Ζελιλίδη εκεί και κάνει σωστή δουλίτσα. Στο Σωτήρι το Γεωργίου. Να απαντήσω λοιπόν. Σχετικά με το αν ο Βελόπουλος κατεβάζει κόσμο κλπ. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι σε θέση κάποιος πρόεδρος κόμματος να μπει έτσι τόσο ανοιχτά. Αν και συζητιέται πάντοτε, δηλαδή στα θέματα και στις επίκαιρες ερωτήσεις του κ. Βελόπουλου, είναι όλα όσα αφορούν όλους τους τομείς. Και πόσο μάλλον πόσες οι ερωτήσεις για τις απαντήσεις δεν θα πω τίποτα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η ίδια η Βουλή, καμιά φορά δεν παίρνουμε και καμία απάντηση, αλλά το θέμα του γάμου των ομοφιλοφίλων και τα λοιπά, είδαμε εκεί τον Προτεστάτη, τον Επαναστάτη, τον Ποπολάρο εκεί, τον κύριο Σαμαρά, και είδαμε τώρα που έχει φτάσει. Να είχαμε να λέγαμε πραγματικά, όταν περιτριγυριζόμαστε από τέτοιους καρεκλοκένταυρους στη πολιτική σκηνή, τι να πω τώρα, τι να χαρακτηρίσω. Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ τον κύριο Βελόπουλο. Έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Ας κρατάει γεράς, έχει υπομονή να αντιμετωπίσει όλους αυτούς εκεί, τους περίεργους. Και εμείς θα είμαστε μαζί του. Να πω. Τοποθετούμε. Μα πλέον δεν γίνεται να μας παίρνει και ένας ακροατής. Τώρα εντάξει, εγώ έχω ούτως ή άλλως στην εκπομπή, έχω βγάλει πάρα πολλούς και από άλλο κόμματα και από νέα κόμματα κτλ. Δεν έχω τέτοια. Όπως και οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου, κάθομαι με όλο τον κόσμο. Συζητάμε όλο τον κόσμο, συζητάμε με επιχειρήματα. Παρακαλώ, στην επόμενη.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσείς, ναι.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη Πασχάλης.
0: Καλησπέρα,
3: το θέμα Πασχάλη. Δεν είναι ότι ο πρόεδρος τα λέει όλα, πρωτοστατεί μέσα στη Βουλή, και αυτό το έχει αποδείξει ακράδαντα από το βήμα της Βουλής, με επιχειρήματα, με ιδέες και με πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα τι έχουμε? Έχουμε μία αντιγραφή των κομμάτων. Δηλαδή εδώ είναι το γελίο και το τραγελαφικό της υπόθεσης. Από τα Τέμπη, από ΟΠΕΚΑ, από πρωτογενή τομέα, ό,τι έχει πει το αντιγράφουν όλοι οι υπόλοιποι, με αποτέλεσμα να μην έχουν, είναι ολοφάνερο, ιδέες στα υπόλοιπα τα κόμματα να μην υπάρχουν.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο.
3: Δηλαδή είναι να γελάει κάποιος με όλα αυτά. Εδώ δεν θα ξεχάσω, πριν χρόνια, έχει κάποια χρόνια, πρώτος ήταν ο κύριος Βελόπουλος που έβγαλε κάποια δεικτικά στοιχεία πάνω από το βήμα της Βουλής με φωτογραφίες α4 κλπ. Μετέπειτα έχουμε όλα τα κόμματα, από το πιο απλό ξεκινώ τώρα για να μην
0: επιχειρηματολογήσω.
3: Αυτά ήθελα να πω, Δήμητρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε ακροατή Πασχάλη. Ναι, ύψωνε τα αποδεικτικά στοιχεία και είναι ωραίο να μιλάμε με αποδείξεις για να έχουμε τα συμπεράσματα που θέλουμε. Δεν γίνεται να λέμε αερολογίες ή να κάνουμε εικασίες. Ο κύριος Βελόπουλος, τουλάχιστον όσες φορές ανεβαίνει στη Βουλή, ανεβαίνει με αποδείξεις. Όχι με λόγο. Το λόγο τον έχει φυσικό. Είναι γενετής αυτό το πράγμα. Είναι αυτόφωτος ο άνθρωπος. Μπορεί και αντιμετωπίζει τον κάθε ένα την οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά να μιλάς, ό,τι είναι να πεις, να τα λες με αποδείξεις. Και πώς να μην έχεις θάρρος και θράσος όταν έχεις και αποδείξεις. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
4: Να πάνε όλα καλά, να ευοδοθούν.
0: Δεν σας είπα, κυρία Ηρώνα, πάλι κάνα το σταυρό μου.
4: Δεν σας άκουσε.
0: Λέω, την προηγούμενη φορά πήρατε και σας είπα τι κάνετε και σας είπα το σταυρό μου. Αλλά σταυροκοπιόμαστε όλη την ημέρα.
4: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έχω απογοητευτεί, μην νομίζετε. Τι θέλω.
0: Παρακαλώ.
4: Όποιος ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται με το διαδίκτυο, να προμηθευτεί προϊόντα από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, όσπρια, διάφορα πράγματα. Να μην ασχοληθώ τώρα και επεκταθώ. Πώς μπορεί να αφήσει το τηλεφωνό του εκεί στο σταθμό, σε εσάς, σε κάποιον, και να επικοινωνήσει μαζί σας. Πώς γίνεται, να επικοινωνήσετε μαζί του.
0: Ναι, Στέφανε, κράτησε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας Σιρό.
4: Μήνυμα ή ναι. Να ενισχύσουμε θέλουμε, βρε παιδιά. Δεν θέλουμε ούτε ξένα να παίρνουμε, και να παίρνουμε από τα δικά μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία είχε αναφερθεί, τώρα θα πάω πάλι στον κύριο Βελόπουλο, σχετικά με μια κρατική τράπεζα την οποία πραγματικά έχουμε ανάγκη. Και μάλιστα θα ήταν ίσως και από τις πιο δραστήριες, διαδραστικές, εγώ θα τις έλεγα, τράπεζες. Ναι. Να υπάρχουν και άλλες. Γιατί πραγματικά όταν μιλάμε για μία όντως κρατική τράπεζα, μιλάμε για κρατική τράπεζα. Φανταστείτε λοιπόν, υπήρχαν και κρατικά πρατήρια σούπερ μάρκετ.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Όπως λειτουργεί ένα στρατιωτικό σούπερ μάρκετ.
4: Α, υπήρχε κάπου στην Αθήνα αυτό.
0: Υπάρχουν. Έχουμε και εμείς στη Βέρεια.
4: Έχουμε στη Βέρεια. Όπου εκεί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί να μην μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα προϊόντα και από μικρές μεταποιητικές μονάδες και από τους παραγωγούς, κατά τόπους, και το κάθε ένα να στέλνει, να έχει τη δική του διανομή, να έχει τα δικά του προϊόντα και να καταναλώνουμε πρώτα τα δικά μας προϊόντα που ξέρουμε.
4: Ακριβώς, που ξέρουμε και τι είναι στο κάτω-κάτω, αλλά επειδή είναι δικά μας.
0: Εδώ ένας ο οποίος μας ακούει στέλνει μήνυμα, ο Σωτήρης, λέει θα το αντιγράψουν και αυτό. Να ξέρεις Στέφανε, θα αντιγράψουν και τα κρατικά σούπερ μάρκετ που ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος.
4: Υπάρχουν και των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού. Είναι παιδιά δικά μας, άνθρωποι δηλαδή από τα... όλοι μας.
0: Τα παίρνουν και φθηνότερα.
4: Δεν νομίζετε, δεν βγήκαμε όλοι από τα χωράφια, πήγαμε εκεί.
0: Έτσι είναι κύριε Ιερό.
4: Δεν ήρθαμε, δεν μας πάει το ξουρανός και βρεθήκαμε, δεν ήμασταν στα εφοπλιστικά γραφεία. Εγώ είμαι παιδί του καπνού, ας πούμε, που σας μιλάω έτσι.
0: Λοιπόν, μάλιστα κύριε Ιερό.
4: Αυτό και θα το δώσω και σε άλλους εγώ, γιατί ενδιαφέρονται άνθρωποι εδώ.
0: Καταλάβατε, σας στέλνω από Αθήνα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ανάγκη
4: από
0: την τροφοδοσία της υπαίθρου.
4: Ο ένας με τον άλλον. Αν δεν υποστηρίξουμε ένας τον άλλον, τελειώσαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιερό. Είναι περιορισμένος.
4: Όχι,
0: είναι ο χρόνος. Είναι ο χρόνος περιορισμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία ακρόαση. Έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, λίγο σύντομα όμως. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
5: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή σας. Παίρνω από Κεντρική Εύβοια, λέγομαι Ευαγγελία, και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί είσαι μια υπέροχη δημοσιογράφος και σε απολαμβάνω, αν και δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βελόπουλο, γιατί τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων που αυτοκτόνησαν πολλοί Έλληνες, εκείνος με τις τηλεοπτικές του εκπομπές με κράτησε όρθια και το ηθικό μου ήταν, με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι σημερινός καιροσκόπος όπως όλοι αυτοί που βγήκανε να μας σώσουνε, καινούργια κόμματα και προηγούμενα καταστροφικά για το έθνος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει μέσα στις δεκαετίες ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για τον Έλληνα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευαγγελία.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνει έτσι και καινούριος κόσμος. Και προπαντός γυναίκες. Και στηρίζουν έτσι και λίγο τις γυναικείες φωνές του ραδιοφώνου. Κάπου εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος. Να ξαναστείλω χαιρετισμού στο Στέλιο τον Γκρουνιάκο, στο Χρήστο τον Τζιρανίδη. Βγάλε το καλώδιο εδώ πέρα, λίγο χάσαμε. Λίγο τον ήχο, αλλά όλα καλά. Το Στέφανο Εμμανουήλ να ευχαριστήσω. Όλο τον κόσμο που συμμετείχε μέσα από, είτε από την ακρόση, είτε από το Viber ή από μηνύματα στο Facebook. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιά στον κύριο Ζελιλίδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, βουλευτή ΕΕΝΟΝ με την Ελληνική Λύση. Να δώσουμε έτσι τη σκυτάλη αλλού. στη Μάχη FM με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη, και εμείς εδώ στο Focus συνεχίζουμε με Δώρα Focus, Δώρα Ιωάννου, να κάνουμε έτσι ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά, μιας που αλλάζουμε και μπαίνουμε δυναμικά στο φθινόπωρο. Και ξέρετε, είμαι άνθρωπος του φθινοπόρου εγώ, και Δήμητρα του Αγίου Δημητρίου και γενέθλια και εναλλαγές χρωμάτων της φύσης. Ας επανέλθουμε λίγο στη γη μας, ας πατήσουμε γερά στα πόδια μας, γιατί έχουμε πολύ ανηφόρα. Πολύ ανηφόρα, αν μας έχει πάρει, κάποιοι θα λένε μας πήρε κάτι φόρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ανηφόρα και πού θα πάει, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στην κορυφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα. Και όπως παραδοσιακά πάντοτε και ελληνοκεντρικά έτσι το λέω, μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Τόσο γρήγορα περνάει τελικά ο καιρός, και ήταν σαν να ήταν στο χθες. Κλειώδεν άδωνιξε πάλι την αυλαία μας. Στις Κυριακές μας πλέον τα ραντεβού μας, τα ραδιοφωνικά μας. Καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Φίλοι και φίλες του Focus 103,6, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές, την καλησπέρα μου, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, η μέρα του Κυρίου. Ο μήνας έχει περπατήσει αρκετά το Σεπτέμβριο, 27 σήμερα στο καλεντάρι μας. Και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, αποχαιρετάμε και το Σεπτέμβριο. Ένας από τους καλούς αγαπημένους φθινοπορεινούς μήνες. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, σε μια άκρος μουσική εκπομπή, αμιγώς μουσική εκπομπή, στο επόμενο τρίωρο μέχρι και τις 11 το βραδάκι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, έτσι σας λέω, και να το δείτε θετικώς, ότι με τη μουσική πολλά πράγματα αποφεύγονται, πολλά εμπόδια ξεπερνιούνται, μα πάνω απ' όλα αυτή η εκπομπή στηρίζεται στην μουσική, στην ψυχολογία μας και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τις 7 νότες της Ανατολής, 7 νότες της Δύσης και όλα σε μια μουσική μπλεγμένα και παντρεμένα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε την κασετίνα μας.

Είσαι λέει μια αρχόντισσα με τον Φώτη τον Δήμα. Ένας καλλιτέχνης καλή μου φίλη που μπόρεσε και κατάφερε αυτό να συνδυάσει οπερέτα όπερα σε εκείνη τη σεμνή πολύ καλή περίοδο των προσωπικότητων. Και όχι μόνο, είναι αυτά τα τραγούδια που μας συνοδεύουν τις Κυριακές, είναι αυτά τα τραγούδια που μας αφήνουν σε χαλάρωση, διώχνοντας όλα αυτά τα βαρύδια που βγαίνουν έτσι σαν μαργαριτάρια, να πω, όχι, σαν μανιτάρια εκεί κάτω κάτω στις ρίζες των δέντρων. Πολύ νόστιμα δεν λέω, θέλει όμως και πολύ προσοχή. Χρόνια πολλά σήμερα στον Ζήνωνα, στον Αρίσταρχο, στον Καλλιστράτη, στον Καλλίστρατο, αν έχετε τέτοια ονόματα στο οικείο περιβάλλον σας, στην οικογένειά σας, στην κοιλίτσα σας, κυρίες μου που βρίσκεστε σε ενδιαφέρουσα, αν έχετε πάλι να σβήσετε κεράκια, εγώ σας εύχομαι πολλά πολλά τα έτη σας, πάνω απ' όλα με απλότητα, με ανθρωπιά, με υγεία ψυχική και σωματική, και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εκείνον εκεί ψηλά που γνωρίζει. Είναι οι Κυριακές αλλιώτικες, είναι αυτό που θα έλεγα εγώ με λίγα λόγια απλοϊκές. Το θέλει και η μέρα, το ζητάει και ο οργανισμός μας και πάνω απ' όλα τα αυτάκια μας. Και τραγούδια τα οποία μείνανε στην ιστορία για κάποιον λόγο και όχι μόνο για έναν μη αόριστο λόγο. Ο λόγος που διατηρούνται τα τραγούδια η μία δεκαετία που διαδέχεται την άλλη και καταγράφονται κάτω κάτω η σφραγίδα λέει διαχρονικά, μπαμ και μπαίνει ανεξίτηλα, έρχεται σήμερα στο σήμερα να μας θυμίσει πώς λειτουργούσαν στο χθες και τι μπορούμε εμείς από εκεί να πάρουμε. Θα σας πάω σε μια ιδιαίτερη γαλλίδα καλλιτέχνης, με μια ιδιαίτερη γαλλική έτσι κουλτούρα που έδωσε σημάδια και πάτησε και φορτώθηκε σε εισαγωγικά με μεγάλη ευθύνη όλα τα τραγούδια της Edith Piaf, μα όλα. Μιλάμε για την Mireille Mathieu. Εκείνη αναφέρεται όμως στην Ακρόπολης που την αποχαιρετά όπως θα έκανε κάθε τουρίστας, αν και φέτος λέει λύσαξαν οι ζέστες και ο καύσωνας, αλλά περίμεναν για να δούνε την Ακρόπολη. Ce soir le vent vient de la mer. Καλησπέρα κόσμε. Septembre est là, l'été. Focus Dora. Et le bonheur est éphémère. Καλύτερα δεν γίνεται, καλή μου φίλη. Σε ευχαριστώ.

βαριά η λέξη του αντίο. Αντιό, και όπως αλλιώς εσείς το νιώθετε. Είναι κάποιες λέξεις που δεν τις λέμε γενικότερα στην καθημερινή μας, ούτε τις ευχόμαστε σε κανέναν και στους χειρότερους ακόμα εχθρούς μας. Να πω τον τρόπο επικοινωνίας, μου επιτρέπετε, για να έρχεται έτσι άνετα τα μηνύματά σας και να μπορέσουμε να επικοινωνούμε όπως συνηθίζουμε και μας αρέσει. Λοιπόν, χαρτί και μολύβι, 6907 483 484, για τους νέους ακροατές εδώ που μου κάνουν παραπονάκια. Είναι το Viber του Focus FM, εντελώς δωρεάν. Τακ τακ τακ τα μηνυματάκια σας, τσακ τσακ τσακ, εγώ με την πρώτη ευκαιρία να σας δώσω το παρόν μου, και γραπτός βεβαίως βεβαίως, και έτσι σιγά σιγά να πορευτούμε και με τις επιθυμίες σας και με τα ψυχολογικά σας, γιατί όχι, από εκεί ξεκινάνε όλα, και αυτό αναδεικνύεται και στην υγεία μας, βγαίνει και γενικότερα το πώς σκεπτόμαστε, το πώς λειτουργούμε, το πώς κρίνουμε, το πώς θα κριθούμε και ούτω καθεξής. Και για να μην σας κουράζω, γιατί δεν μ' αρέσει, δίνω λόγο και προτεραιότητα, γιατί το α και το ω εδώ το έχει η μουσική. Είναι η πρωταγωνίστρια της εκπομπής.

Τζένι Βάνου λοιπόν, Γιάννης Φογιατζής. Ωραίες φωνές τότε, νεότατη, όρεξη για δουλειά. Από τα καλύτερα τραγούδια που πέρασαν ποτέ στην ιστορία και που τα ζητάτε. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα στην Τάνια, εκεί στην όμορφη περιοχή Τυρνάβου στη Ροδιά. Καλησπέρα να πω και στην κυρία Ζήνα που μας ακούει από την Σπάρτη, στην Κατερίνα μας από τα Προάστια του Λονδίνου, στην Ελένη εδώ στα Δυτικά, στη Ζηνοβία μας στα Δυτικά της Θεσσαλονίκης, στον κύριο Γιάννη, στη Μαρία μας, στον κύριο Ντίμης από την Χαλάστρα μου γράφει, στον κύριο Πασχάλη, στον κύριο Κωνσταντίνο που μπήκε τώρα στην παρέα, και σιγά σιγά έτσι θα πάρουμε και άλλες, θα έλεγα, καλησπέρες. Είναι αλήθεια αυτό που μου γράφετε, κύριε Γιάννη, αντιπότεκτα φτερά είναι ότι δεν δαμάζεται, και όταν δεν δαμάζεται λέει κάτι, τι κάνει, βγάζει φτερά και πετάει ψηλά. Έτσι κάπως αντιμετωπίζουμε τα κακώς κείμενα της καθημερινότητος, τα λόγια, τις σκέψεις και γενικότερα ό,τι μας έχει καμιά φορά όχι βάλει και καλά το μυαλουδάκι μας, αλλά τα εξωτερικά βόλια είναι αυτά που τρελαίνουν τον άνθρωπο, και ένας εγκέφαλος τι να σου κάνει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, όλα εκεί καταλήγουν. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι γιατροί. Yves Montand λοιπόν, στον μουσικό μας τόνο. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη.

Είσαι Σιμπον λοιπόν, Yves Montand. Άλλοι το λένε Yves Montand, όπως ακριβώς θα το έλεγαν και οι Γάλλοι. Δεν ξέρω και πολύ καλά τα γαλλικά μου. Ένας άνθρωπος που μας άφησε το 1991, αλλά γεμάτα αυτά τα κορυφαία ιταλογαλλικά τραγούδια, ως ηθοποιός, ως τραγουδιστής, ως ιδιαίτερη έτσι δυναμική παρουσία στο χώρο των shows στη Γαλλία, στο Παρίσι, και που δεν πήγε ο άνθρωπος και που δεν τον έχουμε χαρίσει στις ασπρόμαυρες ταινίες. Και ένας όμορφος γοητευτικός κύριος, όπως αρμόζει τουλάχιστον σε εκείνη την εποχή. Ο καιρός δείχνει να έχει τους 23 βαθμούς Κελσίου σταθερά αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλεως. Νομίζω ότι είναι οι καλύτερες θερμοκρασίες για μία βολτίτσα, για μια επιστροφή από εκδρομούλα, για μια Κυριακή που χτύπησε λίγο ο ήλιος, μας έκανε δηλαδή το χατήρι, γιατί τις προηγούμενες ημέρες τρέχαμε με τις βροχούλες. Και αυτό δεκτό, και αυτό καλό, και αυτό σεβαστό. Αν είναι να καθόμαστε, καλοί μου φίλοι, να τα βάζουμε με τον καιρό, να τα βάζουμε με τους ανθρώπους, να τα βάζουμε με όλα αυτά τα εξωτερικά που έρχονται σαν τα βόλια, δεν είμαστε για να είμαστε. Πρέπει λιγάκι να βάλουμε μια ασπίδα. Αυτή την ασπίδα που τη λένε προστασία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, και επειδή έχουμε πολλούς φίλους και στην Αθήνα, λέω να πάμε φαλιράκι. Έτσι, νοερά. Μια γλυκιά καλησπέρα σε όλη την ομογένεια, όπου και αν βρίσκεστε, εμείς της ομογένειας έχουμε άλλη ποιότητα.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8. Ωρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Ο καημός του έρωτα, ο πονόδοντος της ψυχής, λένε για τον έρωτα. Έναν έρωτα το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πριν καλά καλά λέει ξεκινήσει, έχει σβήσει στο επόμενο στενό. Και δεν είναι οι έρωτες του σήμερα που μάλλον οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει καλά την πλήρη, στην κυριολεξία, την σωστή ερμηνεία, όχι των λέξεων, των συναισθημάτων, γιατί όλα εκεί είναι, αλλά το αφήνουν σε αυτά τα chats, στα social, στα πληκτρολόγια. Ζήμωρε ο έρωτας μέσα από τις οθόνες, ζήμωρε μέσα από τις καρδούλες και εκείνα τα σε νοιάζομαι, ζή μέσα από τα λουλούδια και τα σοκολατάκια. Αν δεν δεις τον άλλον από κοντά, δεν τον νιώσεις, δεν τον αγγίξεις, δεν του πεις δυο λόγια, δεν το κοιτάξεις τα μάτια. Πού πας μωρέ καραμήτρο, θα λέγανε οι παλιοί, και πολύ καλά θα λέγανε. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο σήμερα και γεμίσανε τα ψυχιατρία, γεμίσανε δουλειά οι ψυχολόγοι και πολύ καλά κάνουνε, βοηθάνε την ψυχή του ανθρώπου, και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τον έρωτα. Άλλος από διαζύγιο, άλλος από απώλεια δυστυχώς, άλλος που δεν πήγε καλά και χώρισε, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα να θυμηθούμε κάτι πολύ όμορφο και έτσι να γελάσει το χελάκι μας, γιατί μαζί του γελάσαμε πάρα πολύ. Ένας διακεκριμένος ηθοποιός του θεάτρου, από τους ιδιαίτερους κωμικούς καλλιτέχνες και ηθοποιούς της υποκριτικής, με

0: με κωμικούς ρόλους που είχε από τη μία να είναι ο εφευρέτης, από την άλλη να κουνάει το κορμάκι του σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ έτσι αποδεκτό. Σήμερα όλα τα βρίσκουμε νορμάλ. Όλα, τίποτα δεν αφήνουμε στο φυσικό του περιβάλλον. Ένας άνθρωπος που το πραγματικό του όνομα ήταν Πολυχρόνης Έξαρχος, γεννημένος το 32, εκεί στην όμορφη Ερμούπολη της Σύρου. Μεγάλωσε όμως την πλάκα και έκανε πλάκα από αυτές που σήμερα εύκολα δεν τις απολαμβάνουμε στις ταινίες. Πάμε να τον θυμηθούμε. Μας άφησε το 1984, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν μας αφήνουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα μου χαρίζει ένα όμορφο χαμόγελο στην ψυχή και θέλω πάντα να τον βλέπω και να τον ξαναβλέπω στις ταινίες.
1: Ανοίξε το κουτόνι! Σπάσε ρε! Εσκάσε μου βάλει το κεφάλι! Γιατί θα ξέτονε! Θα ανέβω απάνω!

0: Βαγγέλη. Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, λοιπόν, έκλεισε η πόρτα χωρίς να την ακουμπάει. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι και πολλά άλλα. Μια εποχή που το 1970 έκανε θράψη αυτή η ωραία τότε ταινία. Φρανκ Σινάτρα, παρακαλώ. Διακτηνιζόμαστε. Καλησπέρα στον κύριο Φάνη. Στο σοφάκι. You are the one. Night and day. Only you neath the moon. Και βραδινές νότες των Focus FM.

0: καλά στην αγκαλιά σου, λέει η Μεριλό είναι αυτή. Και λέω ότι είναι αυτή γιατί είναι εν ζωή. Θεωρείται από τις γεραιότερες εν ζωή Ελληνίδες τραγουδίστριες του ελαφρού τραγουδιού. Έχει φτάσει σήμερα, παρακαλώ, τα 98 της χρόνια. Ζωή να της δίνει ο Κύριος, της Μαρίας Μαντονακάκη. Η Μέρι Λό το έκανε, μετά το έκοψε. Και φανταστείτε ότι γεννήθηκε το 1928 αυτή η μεγάλη σπουδαία κυρία, αφού χάσαμε, λέει, την Getty Gray το 2025. Η μεγαλύτερη ηλικιακά εν ζωή είναι η Μέρι Λό, στα 98 της σήμερα. Καλησπέρα Χριστινάκη, και εγώ χαίρομαι που σε διαβάζω και εγώ χαίρομαι που μ' ακούτε. Φόκους Δώρα λοιπόν, Θεοδώρα Ιωάννου, σε λίγα λεπτά τον δεκαλέπτο ραδιοφωνικός. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Σου χαρίζω αυτό το τραγουδάκι, άκου τι λέει. Για τις καρδιές, τις τσιγκάνικες καρδιές. Τι έχουν στο μυαλό τους και πώς δεν ριζώνουν πουθενά, ναι.
1: Στα χείλη μου κρατάω το αντίο, στο κρύβο, στο κρύβο. Μα ήρθε η ώρα.

0: Γεια σου Μιχάλη από τα Γιάννενα.
1: Εγώ, αν θέλει να φεύγει μακριά.
0: Μάζευε, μάζευε στα φύλλα και φέρε μας κρασί.

0: Τσίμης Μακούλης για τη Χριστίνα μας. Πώς σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, υπάρχουν στιγμές που μπορώ να δω πολύ μακριά. Υπάρχουν στιγμές που σκοντά αυτό και πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό. Αλλά είναι και πράγματα που τα διαισθάνομαι και τα νιώθω, Χριστινάκη μου. Δεν είναι δικό μου επίτευγμα αυτό, να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, Πασχάλη καλησπέρα. Στον κύριο Βασίλη από Λονδίνο μια καλησπέρα. Στον κύριο Βασίλη από τα Μάλια της Κρήτης καλησπέρα. Και πάμε πάλι στην Βεγάη Ματιού, που αυτό το μικρό σπουργητάκι, όπως λέγανε την Εντίθ Πιάθ, έβγαζε αυτή τη φωνή. Να όμως που και ο Μιγέ Ματιού, παρουσιαστικά δηλαδή, δεν είναι και πολύ έτσι νταρντανο γυναίκα, να πούμε, να βγάζει. Κι όμως αυτές οι μικρόσωμες κυρίες γεμίζουν τα προγράμματά μας, τις καρδιές μας.
1: J'ai beau chercher, je ne peux pas trouver.
0: Blue Bayou.

Έτσι έτσι σας είπα και πριν. Αφήνουμε πίσω την πρώτη ώρα του προγράμματός μας. Και για όσους έτσι αγναντεύουν ακόμα το φεγγάρι του καλαμποκιού, που δεν θέλει ιδιαίτερο εξοπλισμό για να το δει κανείς, από χθες είναι ολοφάνερο, εκεί ψηλά στέκεται. Μόνο που τρελαίνει τον κόσμο, τελικά δεν ξέρω τι γίνεται στο μυαλό των ανθρώπων όταν ανεβαίνει η Πανσέλινος και είναι ολογιωμή και τόσο καλά ορατή. Λέγεται του Καλαμποκιού, μια που είναι η συγκομιδή στο Καλαμπόκι, στην Κολοκύθα, στα ρύζια και στα φασόλια, που μπορούν οι αγρότες, λέει, πολύ άνετα να εργάζονται τη νύχτα γιατί είναι τόσο φωτεινή. Και βεβαίως συνδέθηκε με την αγροτική ζωή και τις εποχές.

Εκεί κάποτε λοιπόν στους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, αυτό το κόρμουν, καλαμπόκι με λίγα λόγια, το popcorn, το γνωστό, πεντανόστιμο, και γλυκό και αλμυρό. Κράτσα, κράτσα, κράτσα στους θερινούς κινηματογράφους, αλλά και δίπλα στα ποτάκια μας, στα καλά μας, Φόκους δώρα λοιπόν, Θεοδώρα Ιωάννου. Στην επιλογή των τραγουδιών μαζί με τη δική σας συνεργασία, στην επιμέλεια των κειμένων, στην επιμέλεια της κονσόλας, επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για άλλα τραγούδια. Υπομονή, επιστρέφω παιδιά, υπομονή.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

0: Ο δικός μου λοιπόν ο κόσμος, Il Mondo, ανοίγει την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, την αυλαία μας, εδώ στα 7 λεπτά μετά τις 9 ώρα Ελλάδος. Καλησπέρα να στείλω και στο Βαγγέλη εκ Ζυρίχης, αλλά τώρα διακοπάρει εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του, και τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Είναι τραγούδια που πραγματικά πρέπει να ακούγονται και να βγαίνουν στην επιφάνεια της παλιάς σχολής ραδιοφώνου, και μια φορά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Λοιπόν, είστε στους 103,6 συντονισμένοι, ούτε παραδόθε ούτε παρακείθε κρανκ, εκεί η βελόνα του ραδιοφώνου σας, ή στα www.focusfm.gr που βλέπω εδώ βροχή τα μηνύματα, πολλές οι απορίες σας. Λοιπόν, και Θεοδώρα Ιωάννου μέχρι και τις 11 σε ένα αμόρ. Αμόρ εδώ, αμόρ εκεί, περκέ.
1: Eres el más bello amanecer.

0: nuestro mundo. Demos amor.
1: Demos λοιπόν amor από το Silvolo. Αυτά που μέσα από την Πανσέλινο και μέσα από τη χαλαρότητα, θέλω να πιστεύω έτσι έχουμε ηρεμήσει αρκετά, να βλέπουμε τα πράγματα κάπως αλλιώς, να τα βλέπουμε όχι μόνο όπως είναι, αλλά και να τα διορθώνουμε για δικό μας καλό. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά, να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Μεγάλη υπόθεση να τον κοιτάς τον καθρέφτη το πρωί, όπως έλεγε ο Παπάζογλου. Στον καθρέφτη μου, λέει, τον ψεύτη, και πίσω από τον ψεύτη το είδωλό μας. Και επειδή όλα αυτά είναι έτσι βαρύδια για μας, ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Τι εύκολο πράγμα. Άλλωστε την καμπούρα του μπροστινού βλέπουμε, τη δική μας τη βλέπει ο πίσω μας και ούτω καθεξής. Και κάπως έτσι πορευόμαστε χωρίς να νοιαζόμαστε τι πρέπει εμείς να κάνουμε ώστε να διορθώσουμε τα διόρθωτα που όλο και διογκώνονται και μεγαλώνουν, και ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Και αυτοί που ασχολούνται με τις ζωές των άλλων, τι κάνουν, τι ράνουν, που συνήθως έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τις ζωές των άλλων. Πού να βρεις χρόνο, λέω εγώ στον εαυτό μου, να ασχοληθείς με τους άλλους όταν τα δικά σου μένουν άλυτα. Και κάπως έτσι διογκώνονται, και όπως κάνει η γατούλα και τα βάζει κάτω από το χαλί και τα κρύβει, και πας εσύ να καθαρίσεις και λες, α, αυτό είναι εδώ, το έψαχνα, α, εκεί, όλα κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή αυτό το χαλί το τεινάζεις, και μαζί με όλα αυτά τεινάζεις και αυτά που απέκρυψε ο καθένας μας. Συνήθως αυτό έρχεται από ανασφαλείς άτομα, έτσι λένε τα ψυχολογικά άρθρα, και συνήθως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν κατάματα την αλήθεια. Μεγάλο πράγμα η αλήθεια, σκληρή η αλήθεια, γυμνή η αλήθεια. Έχει έναν κοινό παρανομαστή η αλήθεια, και η αλήθεια έχει και μια κοινή λογική. Κάπου έχει ξεφύγει, έχει εκτροχιαστεί η αμαξοστοιχεία. Κάπου σκοντάψαμε.

Elvis Presley λοιπόν, ο βασιλιάς του rock and roll. Πέρασαν τουλάχιστον 48 περίπου χρόνια εκείνο τον Αύγουστο που έφυγε από τη ζωή. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αγαπήθηκε τόσο πολύ που ακόμα και σήμερα οι θαυμάστριές του, οι θαυμαστές του και γενικότερα έχουν ιδρύσει ολόκληρα κλαμπς με τα τραγούδια του. Και εκατομμύρια από αυτούς τους θαυμαστές σε ολόκληρο βεβαίως τον κόσμο συνεχίζουν να ζουν μόνο με την μουσική του και το χορό του και εκείνη την pop κουλτούρα που κληροδότησε, θα έλεγα, σε πολλές γενιές ανθρώπων. Έφυγε στα 42 του, νεότατος. Τι πήγε στραβά, τι γίνεται και πάει στραβά, τι είναι αυτό που η δόξα αλλάζει τον άνθρωπο, το χρήμα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ένας καλλιτέχνης που ανεβαίνει τόσο γρήγορα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα τη σκάλα, θα πω, το σκαλοπάτι της επιτυχίας. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο τα πάντα για να γίνει γνωστός, και μόλις γίνει γνωστός και αγαπητός αρχίζει η άλλη όψη του νομίσματος. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης, πολύ μεγάλος. Καλησπέρα στην Τρελοκοτσιδού, θα στείλω εγώ μια γλυκύτατη αγκαλιά εκεί στα καλύβια της Αττικής, στη Φωτεινούλα μας και στον κύριο Σταύρο που μας ακούει από την Γλυφάδα.

0: Φαλδενάδα.
1: Φαλδενάδα δε καιρό λοιπόν. Και το κύμα στην ακρογιαλιά. Και θέλω να ακούσουμε λιγάκι από τον Ρωμαίο Σάντος, που τον έχουμε ξανά έτσι τιμήσει στην εκπομπή μας και στις εκπομπές μας, σε μια πολύ μεγάλη συνεργασία με τον Prince Royce και σε μια μεγάλη περιοδία μέχρι να κλείσει το 2026. Θα δώσουν και θα πραγματοποιήσουν ιδιαίτερες συναυλίες στη Λατινική Αμερική, στην Μποκοτά, στην Αργεντινή, Μπουένος Άιρες, το Δεκέμβριο, Νοέμβριο. Εδώ ένα full πρόγραμμα που όσοι μπορείτε να βρίσκεστε σε αυτές τις διαδραστικές συναυλίες εκεί κοντά, ή αν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα σάλτο, να τους ακούσετε από ανάσα έτσι αναπνοής και να χαρείτε. Εμείς τώρα προς το παρόν λέμε να τους ακούσουμε ραδιοφωνικώς, μια που ζητάτε κάτι από Λάτιν, κάτι από εκείνα τα ωραία που μείνα στις καρδιές σας και κάτι που μπορούμε να κάνουμε χίλιες εικόνες αλλά και να τραγουδήσουμε παρέα.
2: Yo, las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. This is the reality, like, there's no stay. You wanna be out?

0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Μαρινέλα μας, ε. Μετά τη μεγάλη δοκιμασία άνταξε δύο περίπου χρόνια και πέταξε η ψυχούλα της ψηλά ψηλά, αλλά τη θυμόμαστε και θα τη θυμόμαστε. Τα εγκεφαλικά λοιπόν, που μοιάζουν σαν επιδημία, λένε οι σημερινοί γιατροί, μετά από διάφορες στατιστικές έρευνες που παρακολουθούν παγκοσμίως, μας προειδοποιούν ότι ειδικά σε μεγάλες τρίτες ηλικίες είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Πρέπει να προσέχουμε. Τρία πράγματα συνιστούν: το καλό φαγητό, να περπατάμε, η κίνηση και ο καλός ύπνος. Τι είναι πιο σημαντικό από αυτά τα τρία? Ο καλός ο ύπνος μπαίνει πρώτο στην κατηγορία, πρώτο στη λίστα. Και βεβαίως συμπληρώνω εγώ και το τι σκεπτόμαστε, με ποιους έχουμε να κάνουμε, τι κουβεντιάζουμε, τι ανταλλάσσουμε, τι λέμε και πού βρίσκει η ψυχή μας τη γαλήνη. Εκεί να πάτε, εκεί να κουμπάτε, εκεί να μην αφήνετε ποτέ τα χέρια σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ λίγοι και σπανίζουν. Το να σου δίνει κάποιος ηρεμία είναι μεγαλείο, που σημαίνει έχει μέσα του την ηρεμία. Πώς θα τους βρούμε? Υπάρχουν τρόποι. Κυκλοφορούν. Λίγοι, ελάχιστοι, μετρημένοι κυκλοφορούν. Και βεβαίως την πνευματική μας υγεία, την οποία την έχουμε στείλει εξορία. Εγώ αυτό ξέρω να πω.

0: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.
1: Μία λοιπόν και καμία άλλη. Μια έτσι πολύ ελεύθερη μετάφραση. Γιατί βρεβέτα μου στεναχωριέσαι, ε? Δεν θέλω θλίψη στα μάτια σας, δεν θέλω στεναχώριες. Φορτωθήκαμε πολλές, κορίτσι μου. Για πάρε τις ανάσες σου και τραγούδα το κοτούνιο.

0: εδώ τα αυθεντικά μας, χωρίς αντιγραφές, χωρίς απομιμήσεις, ε? Άλλωστε εγώ δεν είμαι των δευτέρων και των τρίτων εκτελέσεων των τραγουδιών. Είμαι έτσι της πρώτης παρουσίασης. Των γνήσιων από εκεί τουλάχιστον καλλιτεχνών δόθηκαν και οι διασκευές αργότερα, που κάποιες από αυτές το παρακολουθήσαμε, έγιναν καλύτερες από τις πρώτες. Αλλά τα πρώτα, τα αυθεντικά, τα γνήσια παιδιά, τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, μιλάνε από μόνα τους, δεν μπορούν να συγκριθούν. Είτε μιλάμε για την ευρωπαϊκή μουσική, είτε μιλάμε για τη μουσική του κόσμου, είτε ακόμα στο δικό μας το τσαρδί, με όλους αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες, τέρατα παγκοσμίου φήμης κάποια από αυτούς, και πολύ έτσι θα έλεγα οι πλούσιες δισκογραφίες τους. Αμάντο μίο μου ζητήθηκε.
1: Αμάντο μίο.
0: Λουθ Καζά λοιπόν.
1: Τε καιρό τάντο.
0: Τε καιρό και πάλι τε καιρό.

Te quiero tanto. Amado mío, λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συμμετοχή σας. Είστε τα ετόπουλά μας και το ξέρετε.

Μια πολύ όμορφη ερμηνεία της Λουθ Καζάλ, με όλα αυτά τα πνευστά, με τη δική της παρουσία, ε? Και αυτό που λέμε, τα έχει όλα και αξίζει. Πάμε τώρα στους λάτρες των βιολιών και κλείνουμε τη δεύτερη ώρα. Εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Focus FM. Χαμηλές παρακαλώ ταχύτητες στους ταξιδιώτες, έτσι για να μην μας πονέσει τίποτα άλλο. Και σαν άνθρωπος να πάθεις κάτι σε αυτήν εδώ τη χώρα, τρομάζει το μάτι σου, σας το λέω από ιδίαν πείρα. Είναι δυνατό να μην αρρωστήσει ο άνθρωπος? Είναι δυνατό να μην χρειαστεί έναν γιατρό? Να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να περιμένει 10 ώρες? Ε, κύριε Υπουργέ, τι λέτε κι εσείς? Τόσο πολύ ζάχαρη έπεσε? Εγώ γιατί βλέπω πίκρα και αλάτι? Άντε, γιατί πολλά κρατήσαμε μέσα μας. Συνοδεύεις τον άνθρωπό σου, τους γονείς σου, και ενώ πας καλά φεύγεις εσύ ο ίδιος ο συνοδός άρρωστος. Γιατί, κύριε Υπουργέ, γιατί? Έχουν κάνει τους γιατρούς μπαλάκια, να τρέχουν να μην προλαβαίνουν τους νοσηλευτές και όλους αυτούς που ανήκουν στον υγειονομικό κλάδο, και εμείς πίσω από όλους αυτούς να ψάχνουμε απαντήσεις. Και απάντηση, καμία. Άντε να δούμε πότε θα φύγει όλο αυτό. Έχει κολλήσει σαν κορσές πάνω μας. Μας τσιμπάει, μας ενοχλεί, μας πνίγει. Επιστρέφω, παιδιά, για την τελευταία ώρα. Έρχομαι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Μιας έχεις την πόρτα σου κλειστή, λέει ο Γιώργος Ανταλάρας, και άνοιξε την τρίτη αυλαία μας, την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου. Και από όλο το τραγούδι κράτησα «Ας με λυπηθεί, λέει και ο Θεός». Δεν λέω να κάνει ο ύψιστος, ο παντοδύναμος, ο ένας και μοναδικός μας Θεός και Δημιουργός διακρίσεις. Εγώ ως άνθρωπος απλός και αμαρτωλός λέω ας σκύψει λίγο περισσότερο σε αυτόν εδώ τον τόπο, να στρώσει τα άστρωτα, να φτιάξει κάποια πράγματα. Γιατί αν περιμένουμε από τους ανθρώπους, καήκαμε ολοσχερός. Κάτι γίνεται με τους ανθρώπους, και όσο περνάει ο καιρός και οι χρόνοι μετριούνται στα καλεντάρια μας, όλο και καινούρια έτσι σε εκπλήξεις δράματα συναντάμε. Και αυτό είναι που καθημερινά βομβαρδίζεται το μυαλό, η καρδιά, η ανθρώπινη ύπαρξη, η ανθρώπινη ζωή, το ύψιστο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, να το περνάει με δυσκολίες, να το περνάει με αγωνίες, και να βάζει αυτή την μία και μοναδική ζωή, την όμορφη ζωή, που όπως πιστεύω εγώ ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές, για να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, και να μας δίνει τις δοκιμασίες που μας αξίζουν και που μας αναλογούν, να δίνουμε τις εξετάσεις μας. Καλός και σεβαστός όλος αυτός ο φαύλος κύκλος της ζωής του ανθρώπου, αλλά όχι άνθρωπος τον άνθρωπο να βάζει τρικλοποδιά, και πόσο μάλιστα να εξαρτιέται ολόκληρη χώρα από 10 νοματέους και η ζωή τους εκεί που είχε στρώσει να ξαναξεστρώνεται. Και αυτά γίνονται, δεν ξέρω, σε άλλες χώρες, δεν ζω εκεί. Τα κουτσορεύουν, τα κουτσοπαλώνουν. Κάτι γίνεται και σέβονται τον πολίτη. Αμ' εδώ, εδώ τι γίνεται? Από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις? Ποιο να πεις και ποιος να σε καταλάβει? Και πού να ακουμπήσεις? Ο Έλληνας επιτρέπεται, μωρέ, να περπατάει σκυθροπός και να παραμιλά? Στο δρόμο, στις μετακινήσεις του, στη δουλειά του, το πρόσωπό του, να πηγαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να φέρνει βόλτες με εκείνο το καλάθι και να μένει άδειο? Επιτρέπεται, μωρέ? Έτσι είναι αυτός ο λαός φτιαγμένος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, καλύτερα να πηγαίναμε καμιά φορά εκεί στον ουρανού την άκρη, αν υπάρχει άκρη. Κάτι να πάξουμε, κάτι να διαφωτιστούμε, κάτι τέλος πάντων. Γεια σου Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα σου.

Και αν κάποια από εσάς τα όσα λέμε και βγάζουμε τα ισοψυχά μας χωρίς να τα έχουμε κάπου γραμμένα, χωρίς να τα έχουμε κάπου σημειωμένα, μα πιο πολύ η σημείωση που αξίζει είναι αυτή μες στο μυαλό του ανθρώπου. Λένε ότι ο Έλληνας γρήγορα ξεχνά. Ξεχνά, αλλά δεν χάνει να τα βρίσκει πάλι μπροστά του διπλά και τριπλά. Και δεν εξηγείται σε μια χώρα, ειδικά η τρίτη ηλικία, που πρόσφερε τα νιάτα της, πλήρωνε τους φόρους, πρόσφερε στην φορολογία της χώρας, έδωσε μεγάλο αγώνα. Μην κοιτάτε τη δική μας τη γενιά, που ακόμη πάλι καλά κρατιόμαστε. Η άλλη που έρχεται από πίσω, άστα βράστα, και το λέω αυστηρά, αυτή η τρίτη γενιά να φτάνει στο σημείο να κάνει όλη αυτή την υπομονή σε μια ηλικία που οι άνθρωποι κουράζονται σωματικά, ψυχικά, γιατί να είναι στη δύση της ζωής τους με όλα αυτά τα ευτράμπελα? Γιατί κάποιοι εκεί ψηλά δεν πτωούνται, δεν τους αγγίζει, δεν έχουν γονείς, δεν τους έχουν έτσι, δεν έχουν εγγόνια, δεν τα αφήνουν έτσι. Και μετά από την άλλη, εμείς που ζούμε ανάμεσά μας και το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε, και δεν θα πάμε μακριά να πάρουμε σβάρνα τις περιοχές, στη γειτονιά μας, στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας, γιατί και αυτό είναι ένας μικρόκοσμος, μια καθημερινότητα που την βιώνουμε. Μαλώνουμε ποιος θα παρκάρει πρώτος, μαλώνουμε γιατί καθυστέρησε δέκατα του δευτερολέπτου το κόκκινο και δεν πέταξε ο άλλος, μαλώνουμε στις τράπεζες αν βρούμε ραντεβού, μαλώνουμε στους γιατρούς, μαλώνουμε εδώ. Γενικά είμαστε σε μία σύγχυση, τα νεύρα πάνω από το κεφάλι. Και δεν μας φταίει ο διπλανός, δεν μας φταίει ο γείτονας, δεν μας φταίει αυτός που αργεί να βάλει μπρος την πρώτη για να πάρει το φανάρι με το πράσινο, δεν μας φταίει αυτό το ένα το άλλο. Άλλοι φταίνε. Και αλλού πάμε και χτυπάμε το σαμάρι αντί για το γαϊδούρι, λένε στο χωριό μου. Να το πω και λίγο χωριάτκα. Και τα αφήνουμε και τα αφήνουμε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εμείς εκεί, που κάποιοι άλλοι είναι τώρα εκεί. Και άνθρωποι νοικοκυρέοι, άνθρωποι πραγματικά εργατικοί, που πρόσφεραν. Αυτό με την τρίτη ηλικία με χτυπάει μέσα στα νεύρα, μέσα στην καρδιά, σας το λέω ειλικρινά. Και είναι μια καθημερινότητα η οποία δεν έχει τέλος. Αυξήσεις τα καύσιμα, αυξήσεις το ψωμί. Δηλαδή τι? Εντάξει, τόσο πολύ νοιαστήκανε να γίνουμε όλοι τζιτζιλόνια, αδυνατούλιδες. Δεν είναι αυτοκατάσταση. Γιατί με ρωτάτε και σας απαντώ, γιατί άμα τα γράψω όλα αυτά δεν θα τελειώσει η εκπομπή ποτέ. Ποτέ.

0: εφιάλτες από τα παλιά.
1: Υπάρχουν κάτι γράμματα.
0: Ανασφάλειες, φοβίες. Πώς να κάνω το ένα, πώς να πάω στο άλλο. Όταν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας που είναι άπειρες και θα μας εκπλήξουν έτσι και ψάξουμε μέσα μας καλά τον εαυτό μας, είναι να ψάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ούτε θεατές θέλουμε να είμαστε, ούτε μας συμφέρει να είμαστε θεατές, ούτε στην κερκίδα να χειροκροτούμε το αυτογκόλ. Αυτογκόλ, ποδοσφαιρική όρη. Εσείς καλοί μου άντρες, ακριβοί μου ακροατές, καταλαβαίνετε. Και δεν θέλω να δώσω κι άλλη συνέχεια. Συγχύζομαι, έτσι. Ναι, Γερμανία-Ελλάδα θα παίζει. Καλά κάνει και παίζει. Χορτάσαμε Γερμανία από κάθε άποψη. Και τα 20 χρόνια έξω που ήμασταν, και το όλο αυτό Μέρκελ, Φέρκελ και όλους αυτούς, και τα οικονομικά και τα διάφορα που φορτώθηκαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και τα μνημόνια και τα ξεμνημόνια και όλα αυτά που ξέρετε και τι να σας τα λέγω. Υπήρχαν όρκοι, υπήρχαν συμβάσεις, έκλειναν, άνοιγαν οι πόρτες, έπεφταν εκεί πέρα καταθέσεις, έπεφταν διαπραγματεύσεις, και εμείς περιμέναμε στις οθόνες, στα δελτία και στα ραδιόφωνα τι είπαν, τι διαπραγματεύτηκαν, πού βρίσκεται η μοίρα του λαού, πού πάμε. Καλά έλεγε ο Νιόνιος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, American Bar το κάναμε. Έμεινε αυτή η ατάκα στην ιστορία. Και μπορείτε να την κοτσάρετε όπου σας βολεύει και όπου, όχι σας βολεύει, όπου αξίζει να την κοτσάρετε. Γιατί αν πάμε με το όποιο μας βολεύει, καήκαμε. Καήκαμε.

Νότης Φαγιανάκης, ένα αετός, ένα τραγούδι γραμμένο για έναν φίλο του που χάθηκε, έναν θαυμαστή του. Το δήλωσε ο ίδιος του δηλαδή αργότερα, άσχετα αν εμείς έχουμε μέσα στο μυαλό μας για τους αετούς μας που χάνονται εν ώρα καθήκοντος. Και πάλι αγαπητός και πάλι ιδιαίτερος, όπως μου γράφεται, μια ιδιαίτερη φωνή που μας λείπει πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε το βρήκαμε. Κι όμως το πετύχαμε. Ποια νύχτα να σε έκλεψε, λέει εκείνη, στον αγαπημένο της.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

0: Αποστόλης Βασκόπουλος, ε.
1: Μα θέλω να με χωριάσω.
0: Κανέναν δεν ξεχνάμε, Πασχάλη μου, όπως μου το γράφεις. Και να είναι σε ένα καλύτερο μέρος, για το οποίο προσευχόμαστε και ευχόμαστε για όλους αυτούς, είτε έτυχε να τους γνωρίσουμε από κοντά είτε όχι, για όλο τον κόσμο. Η ψυχή είναι το ανώτερο. Ψυχή αμαρτωλή, μπόλικες. Αναμάρτητες ψυχές, μόνο μία του Κυρίου. Αλλά προσπαθούμε. Και όταν προσπαθεί ο άνθρωπος, μπορεί να κουνήσει βουνά, αρκεί να θέλει. Άμα δεν θέλεις, του κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Όχι όσο θέλεις βρόντα και πολλά πολλά άλλα που θα μπορούσαμε εμείς τώρα να κοτσάρουμε, έτσι με αυτή τη λαϊκή φράση. Γιατί το θέμα έχει φτάσει, δεν ξέρω, πάτο δεν έχει αυτό το βαρέλι. Άπατο είναι. Ναι, τι ωραία που ήταν τότε με εκείνο το τράμα. Εγώ δεν τα πρόλαβα, αλλά από διηγήματα ανθρώπων. Στο τραμ το τελευταίο, όπως λέγαμε φοιτητές, να προλάβουμε το τελευταίο λεωφορείο. Και όταν δεν το προλαβαίναμε, τα ποδαράκια μας και πάμε

καμπανάκι, το τραμ το τελευταίο, η δίκη μου σχολιού. Συμπληρώθηκαν, παιδιά, πιστέψτε το ή όχι, 21 ολόκληρα χρόνια χωρίς εκείνη τη μεγάλη ερμηνεύτρια και η δωρική φωνή της, η καλή της άρθρωση και το μεγαλείο το να μπορεί να περνάει από το ένα ρεπετόριο στο άλλο με τέτοια ευκολία. Σπάνια συναντάς τέτοιες φωνές. Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως και δεν την ξεχνάμε ποτέ, όπως και το Μητροπάνο.

Ένα Σαββατόβραδο λε πήγε χαμένο. Αλλά μας περιμένουν άλλα τόσα Σαββατόβραδα, ε! Πέσανε οι καληνύχτες σας, οι ευχές σας. Αχ, αχ, αχ, έχουμε ακόμα, βρε! Ας μη γυρίζουμε στα ίδια, λέει και στα ίδια. Κουράζουν. Και ας μη ροκανίζουμε τα πριονίδια.

αν υπάρχουν οι ναυαγοί της στεριάς, πάντα βλέπουν προς την στεριά. Και αν υπάρχει αυτή η βάρκα στην οποία κολυμπάμε, χωρίς κουπιά, χωρίς σωσίβια, και πάμε με τα καραβοτσακίσματα, με τα τρελά του καιρού και ούτω καθεξής. Βάλτε το λίγο αυτό σε ένα πλάνο την καθημερινότητά μας. Δεν μιλάμε για το μέλλον, είναι αγέννητο ακόμα. Τι είχε σκεφτεί άραγε τότε ο Ζαμπέτας το 75, όταν το ερμήνευσε η Ελένη Ροδά, και καλά να την έχει ο Θεός και σήμερα που κάνει τα τραγουδάκια της στην Αθήνα, συνεχίζει το καλλιτεχνικό της δρόμενο από τα πιο κλασικά λαϊκά της τραγούδια. Και όχι μόνο η Ελένη Ροδά, η θυγατέρα του Ζαμπέτα, αλλά και η Μοσχολιού πρωτίστως, η αγαπημένη του. Από τότε καλά κρατεί το σύστημα. Κάποιο βράδυ, λέει, ένα όνειρο. Πολλά από αυτά δεν τα θυμόμαστε, καλά κάνουμε, αλλά και μερικά από αυτά τα θυμόμαστε με τέτοια λεπτομέρεια επί χρόνια. Τι συμβολίζουν, τι θέλουν να μας πούν, μπας και μας αφυπνίσουν, μπας και μας προστατέψουν. Όχι όπως θέλουμε εμείς να τα ερμηνεύουμε, κατά το δοκούν. Είναι κώδικες που δεν μπορεί εύκολα ο καθένας να τα δει, Για να την ακούσουμε την Μπέλου.

γαλάζι θα πέσει, η βροχή θα ρίξει, ο αέρας θα φουντώσει. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου σε λίγες ημέρες. Αλλά αυτό που είναι μόνιμος καιρός είναι ότι βρέχει το άδικο του κόσμου. Έλεγαν και γράφανε πολλά οι γέροντες ότι θα έρθει η ώρα που θα διψά ο κόσμος για το λόγο του Θεού. Θα κρέμονται, λέει, από τα παράθυρα των εκκλησιών για να ακούσουν το θείο λόγο. Για παρατηρήστε το λίγο και αυτό το πλάνο τα τελευταία χρόνια. Για δείτε το που δεν έχει ηλικία. Σου λέει ο παππούς, η γιαγιά πάει στην εκκλησιά γιατί τελειώνει ο κύκλος της ζωής και ποιος το ξέρει, κανείς. Και θέλει έτσι, ναι, να αφήσει τις αμαρτίες, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να. Εδώ όμως οι εκκλησιές, όσοι έτσι επισκέπτεστε τις Κυριακές, θα διακρίνετε ότι υπάρχει και πολύ νέος κόσμος και το χαίρομαι σαν να είναι δικά μου παιδιά. Πολύ το χαίρομαι. Έχουν να κάνει με πολλούς παράγοντες και αυτός ο χώρος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα παιδιά ότι και πάνω από την τεχνολογία και με την επιστήμη και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, ένας είναι αυτός που κανονίζει, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Που συνήθως δεν μας αρέσει, να το παραδεχόμαστε, αλλά αφού είναι από εκεί σταλμένο θα το περάσουμε. Για φινάλε, ένας και μοναδικός. Μεγάλη μορφή, τι να λέμε τώρα. Σας εύχομαι σε λίγες ημέρες που αλλάζω μήνας καλό και ευλογημένο μήνα, καλό ρίζικος. Εδώ είμαστε να τα λέμε, πρώτα ο καλός Θεός να μας ανταμώνει και να μας μύγει στις μελωδίες μας, στα εσώψυχά μας, στα καθημερινά μας και πάνω απ' όλα στα ανθρώπινά μας. Είμαστε άνθρωποι. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να προσέχετε για να έχετε. Γεια σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι?

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα από Μάθαμ Σουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάο.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολ, Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Χορευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
1: Φταγμένος.
7: Ωραία.
8: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζινταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.